0: 1871. Τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσήμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
4: τον αξιόπιστο.
5: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
6: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
5: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
6: Αξιόπιστος. Το όνομα
3: τα λέει όλα.
7: Καλώς τον Άκια άργησε.
8: Παρηγγειλές.
7: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
8: Ε, είσαι φίλος.
7: Όχι εγώ, ο Λίλος.
8: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
7: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
8: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
9: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
10: TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Κι όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη, σκύψτε, σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα, ένα, βετούζα,
2: και
1: βετούζα,
2: και τρία,
1: βετούζα, βετούζα.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόξω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόξω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόξω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Κολοκοτρονέι, λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στη μια η Κολοκοτρονέι, που έχουν δώσει μια τα πολλά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την Άνη, καβάλα φέρνει την παπά το χέρι, και έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους, και στον αφέντη ο Χριστός σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο, κύριε Γιώργο! Το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα πλούμε τα αεροπλάνα, το σπίτι σου απάνω, θα κεδάσω κάνα μια επαγωγή. Τα πλούμε τα αεροπλάνα, το σπίτι σου απάνω, θα κεδάσω κάνα μια επαγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Άσα, τι μυαλό. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
6: Τέλειο.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
7: Φτιάχνουμε για να μας ξαναπάτε. Να μας ξαναπάτε.
8: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταρχικό,
0: Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα,
8: Μιχαλακοπούλου, 104 και ξενία,
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
8: Βεντούζα,
0: Βεντούζα, έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα,
9: και εσείς μαζί,
4: ναι, ναι. Εσένα
9: που σε ξέρω τόσο λίγο, εσένα
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
9: τόσο πολύ.
4: Για πες,
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
10: Μία λέξη. Καλημερούδια.
4: Ναι.
10: Μία λέξη.
4: Στελίτσα. Θα έρθω να το τυνάξω στην πάρο και στην άξω.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
4: Βεντούζα,
0: Βεντούζα.
4: Θα να τον τυνάξω στην πάρο και στην άξω.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
4: Θα
10: και στην άξω.
4: Θα να τον τυνάξω στην πάρο και στην άξω.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
9: Και εσείς μαζί,
4: ναι, ναι. Εσένα
9: που σε ξέρω. Και εσείς μαζί,
4: ναι, ναι. Εσένα
9: που σε ξέρω.
11: Χαμίδια, πατάτες, λάχανα,
12: πιπούνια, καρπούζια, γλίτα. Μπαμπή, γλίτα.
11: Χαμίδια, πατάτες, λάχανα,
12: καρπούζια, πιπούνια, νεκταρίνια, βρίκουκα, καραφιάλα, γλίτα, αποστόλη.
10: Μία λέξη.
4: Θα έρθω να τον τυνάξω στην πάρο και στην άξω.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
9: Και εσείς μαζί,
4: ναι, ναι. Εσένα
9: που σε ξέρω.
13: Θα σε πάρω να φύγουμε. Πως του κουπ θα λυγείς άλλα μέρη.
11: Πρώτα ακουμάκια 30 πόντους λάχανα.
12: Πουλά λάχανα, βλήτα, καρπούζια, πιπόνια, νεκταρίνια, γιαρμάδες και πολύ καλό βερικόθο.
11: Για όλα σας
4: τα χιάλα,
11: για
4: ροχάνα.
14: Έλα,

0: Μαύρα μάτια στο ποτήρι!
1: Για να σου παραθύνει η καραβιάλα.
2: Δώσε.
3: Μαύρα μάκαλε κοντόλα.
0: Εγώ.
3: Μαύρα μάκαλε.
0: Αυτή τη στιγμή σας τον δίνω.
1: Πάρτον. Πάρτον.
0: Κι εγώ πρέπει να τον πάρω.
1: Να τον πάρει, να τον πάρει, Σταύρο, να τον πάρει.
0: Φυσικά.
1: Σταύρο, να τον πάρει.
0: Φυσικά.
1: Να τον πάρει.
0: Βέβαια.
1: Ποιος είναι εδώ. Πού τον βρήκες αυτό.
0: Άμα θέλω τον παίρνω.
1: Όχι, να τον πάρεις, πάρτον, πάρτον.
4: Όχι μαλάκα, άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκου.
1: Μαλάκα, πάρτον.
4: Να τον πάρετε, είναι υποχρεωτικό.
1: Πάρτον, μαλάκα. Τον πήρε, τον πήρε.
0: Δεν καταλαβα.
4: Λέω, είναι υποχρεωτικό.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Άμα θέλω θα τον πάρω.
4: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα, σας είπα, είναι υποχρεωτικό. Αλλιώς πώς εσείς και εγώ θα έρθουμε σε επαφή.
1: Καραπιάλα, Μιχάλη.
0: Θα έρθουμε σε επαφή.
5: Εμείς οι δυο.
0: Βέβαια.
1: Μιχάλη, ήρθαμε.
5: Δεν μου το είπα να φύγω.
1: Πού ήσαν.
0: Δεν γίνεται αλλιώς.
5: Πρέπει να έρθουμε σε επαφή. Αμέτ Μοχαμέτ.
1: Σότο. Σότο. Πού είσαι, Σότο. Πότε τον ομολάικα είναι πρώτο. Σότο. Σότο, Σότο, είσαι εδώ. Σότο, Σότο, είσαι εδώ.
5: Και αυτοί από κάτω θα βλέπουν όλοι.
4: Κύριε Τραμπάκουλα, αυτοί για αυτό το λόγο έχουν έρθει.
1: Τον παλάκα, τον παλάκα, τον παλάκα. Γεια σου, Λάμπρο, Σιδέο Σπόρο. Πατριάρχη Κίσου.
5: Για να δουν εσένα και εμένα να δούμε στην επαφή.
1: Πούτσο Μέρκος.
5: Και αυτή από κάτω που γελάει συνέχεια.
4: Ειδικά η κυρία.
5: Ειδικά.
1: Ειδικά σου ρε Βασίλη Μαλαμάια. Να τελείωτε. Ου ρε Βασίλη
5: Μαλαμάια. Για να βλέπει καλά.
1: Μπακόλας.
5: Ρε πουτανιέρα.
1: Ου ρε Μπακόλα. Πάρτον υγεία. Πάρτον.
5: Από που την είδα εγώ με την πρώτη.
1: Πάρτον.
5: Πιτάριζε του Μάτ του όδαγο.
4: Σα παρακαλώ πάρα πολύ κύριε Τραμπάκουλα. Σα παρακαλώ επιτέλου. Προσέξτε πώ μιλάτε. Σεβαστείτε τη δουλειά μου.
5: Μπορεί σιγά τη δουλειά που κάνει και εσύ τι δουλειά κάνει. Σκάβ.
4: Σκάβ συνέχεια. Αυτό το σκάβ με τα γερμανικά σα. Κύριε Τραμπάκουλα, εσεί πάρτε τον.
1: Ομπού. Πάρτον. Βασίλη, πάρτον. Πάρτον.
4: Κύριε Τραμπάκουλα, εσεί πάρτε τον.
1: Καγκελάρε, πάρτον.
4: Κύριε Τραμπάκουλα.
1: Τον πήρε, τον πήρε, τον πήρε, αδερφέ, τον πήρε. Αδερφέ, τον πήρε. Στο Γιάννη, πάρτον.
5: Δεν μιλάρε παλικάρα για να έχουν και το καλό ρώτημα. Δεν μπορεί να σε ρωτήσει κάτι, δηλαδή.
4: Ελεύθερο.
5: Εσύ τον παίρνει.
1: Τον παίρνει, τον παίρνει, τον παίρνει.
5: Όχι, για να ξέρω τι μα γίνεται, δηλαδή.
1: Τον παίρνει, από αυτό τον παίρνει.
5: Καλό ρώτημα, δεν μπορεί να σε ρωτήσει κάτι, δηλαδή.
4: Ελεύθερο.
5: Εσύ τον παίρνει.
1: Αδιαρό.
5: Όχι, για να ξέρω τι μα γίνεται, δηλαδή.
1: Ντούρε.
4: Εγώ όχι.
5: Αμέ έτσι φαίνεται.
4: Εγώ συνήθω τον δίνω.
5: Αμ δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Τζάλα
5: είναι άλλο να το παίρνει και άλλο να το δίνεις. Έχει μια διαφορά.
1: Και όλοι είδα.
5: 25 πόντους εκεί πέρα.
1: Τεράστια μορφή, φίλε. Τεράστια. 55 μέτρα.
4: Κύριε Τραμπάκουλα, και εμένα όμως.
5: Και εσένα όμως.
4: Αν με καλέσει κάποια άλλη εκπομπή.
1: Και αυτόν όμως λεφτά.
4: Και εγώ τον παίρνω.
1: Έτσι. Και αυτό τον παίρνει. Θέμη. Δεν θέλει που είσαι, Θέμη. Θέμη. Ο Θέμη. Ο Θέμη τη Ελόρδη. Διελόρδη του σκέσαμε.
5: Τα πες τρελάνε
1: του σκέσαμε
5: τι ελόρδη. Και το παίρνεις και το...
4: Αυτή είναι η δουλειά μου.
5: Ωραία δουλειά κάνεις.
1: Μπράβο όπως πω.
4: Και όπως βλέπετε με διακατέχει κάποια άνεση.
5: Α, με άνεση το παίρνει τους.
1: Συκόλα του.
5: Είναι εμείς εκεί στο χωριό καμιά φορά να το παίρνουμε έτσι στα ξόφαλτσα. Βουγκάμε.
1: Άμα.
5: Είναι μου, Παναγία μου, το κακό μου με βρήκε τέτοια λάμε, τέτοια λάμε συνέχεια.
1: Γεια σου Χριστάρα γίγαντα.
5: Εσύ τον παίρνεις το
4: μια
1: ιδέα
5: είναι
4: τώρα πλέον ναι.
5: Τρελαίνω σε ένα.
4: Το ομολόγο.
5: Γιατί στην αρχή δεν σ' άρεσε.
4: Στην αρχή όσο να είναι είχα λιγάκι.
5: Ένα κάποιο ήσουν λιγάκι σφιχτός πλέον.
1: Τώρα ξέσφιξε Μιχάλη.
5: Τρακ, τρακ,
1: ναι, ναι.
5: Τρακ. Ναι. Τώρα τρουκ.
1: Τρουκ. Τώρα τρουκ
5: λοιπόν. Κάνουμε στη μάνα και κατάλαβε.
4: Πώς μιλάτε εσείς κύριε Τραμπάκουλα, σας παρακαλώ. Να μείνω χωρίς δουλειά.
5: Μόνο σιγά τη
1: δουλειά που κάνεις σε λαχανό.
5: Τι δουλειά κάνεις.
1: Ναι.
5: Σκάβς.
4: Όλη τη ενόχληση εδώ.
5: Δεν μου λένε πράγμα, το δει, το παίρνει έτσι και το λε έτσι. Φορά παρτίδα που λέμε.
4: Πού?
5: Του παραδέχεις.
4: Ακριβώ.
1: Ω,
5: η μάνα το ξέρει.
1: Το ξέρει, το ξέρει. Το ξέρει, Αποστολή, το ξέρει.
5: Ωραία, παιδάκι μου, η μάνα το ξέρει ότι εσύ.
1: Το ξεφροντίζει τα μύγδαλο.
5: Ξεφροντίζει τα μύγδαλο, κλάτ και πηδά και την πέτσα.
1: Όρμα, λέει, φτιάχνω όρμα.
4: Τι ξεφροντίζω.
5: Λέω η μάνα το ξέρει, του πα το γράμμα και του φέρνει με το βουλοκέρ.
1: Με το βουλοκέρι Χριστό, με το βουλοκέρι Χριστάκι μου.
4: Κιανού γράμμα κι.
1: Του ταχυδρόμου, ταχυδρόμου
5: έτσι. Ρε εσύ, η μάνα το ξέρει εσύ ότι το πνίγεις.
1: Τα γλυκόμελο.
5: Το κνέλ.
1: Να μπράβο. Τούρτας, όρμα τον.
4: Ποιο πνίγω.
5: Ότι το παίρνεις και το δίνεις με η μάνα το ξέρει.
4: Ασφαλώς κύριε Τραμπάκου.
5: Σουβαρά.
1: Σουβαρά.
5: Το υποκορισικό από τα αρχή.
4: Σας παρακαλώ.
5: Έφυγε από εδώ
4: που δεν πείσαι. Έφυγε από εδώ.

0: διοίκηση
1: από τώρα. Του πιτς βόλεϊ.
0: Αυτό μας είναι.
2: Στο σκοινιά.
1: Τι σκοινιά, κορδόνια γαστρικά.
0: Τα κορδόνια Ρομπάρτο.
2: Σας παρακαλώ κύριε Τραμπάκουλα. Επιτέλους, έτσι όπως μιλάτε, μείνω χωρίς δουλειά.
1: Ωραία, σιγά τη δουλειά που κάνεις.
0: Βασίλη Μαλαμά, δώσ' τον. Μπράβο, Μαλαμά. Σκάβ,
2: το σκάβ, συνέχεια.
1: Ωραία, μας λίγο. Κουρδόνια, τσούλη, Ελλάδα, ψέδες, τηλεόραση.
0: Λάρα, εμείς καθόμαστε σαν μαλάτες να
1: ψυχείς στην εξέδρα, έτσι. Και βλέπουμε εκεί. Και αυτές κάνανε νοήματα.
2: Τι νοήματα.
1: Νοήματα, κάνανε έτσι από κάτω.
0: Το Θείο Λόρδι. Το Θοδωρή από το Δαμάς.
1: Τα κάνανε έτσι.
0: Ναι.
1: Μετά οι άλλοι ήθελε δυο!
0: Συμπεριλάβει η Νικουλέτα Θοδωρία σου πω.
1: Μετά έκανε έτσι, άραβγα! Σας παρακαλώ, μη χειρονομείτε! Ποιο χειρονομείτε, εγώ χειρονομείτε!
0: Το Μαστακούλα!
1: Εσεί χειρονομείτε! Εσεί χειρονομείτε! Κάνε σου λέγα τέτοια που σα παρακαλώ, σηκωθείτε!
0: Τον Πλάτα! Του Θανάσου Σιρμακέζη!
1: Ορόρθε! Του λώσα τα κολαράκια! Έτσι! Έτσι! Και κάνα νοήματα!
0: Κάνα νοήματα για
1: έτσι! Κάνανε έτσι!
2: Τι κάνανε έτσι! Κύριε Τραμπάκουλακι!
1: Και περιμένανε!
0: Περιμένανε, Πατριάρχη! Τον Παυλάρα τον Άκου!
1: Να και αυτή εδώ επαφή περιμένει εκεί, εκεί.
0: Και του Γιαννακάκη.
1: Πέρα από την ώρα που βγήκαμε κάνει νοήματα αυτή.
2: Τι σας κάνει κυρία.
1: Το χέρι σου, βλέπω στο χέρι σου.
0: Βλέπεις, Τάσο,
1: την βλέπεις. Σας παρακαλώ που το κάνει έτσι μέσα στον κόσμο. Δείτε παρά τα χειροκροτήματα.
0: Τέρα και την βλέπεις.
1: Σας παρακαλώ κύριε Τραμπάκουλα.
0: Του κάνει έτσι μετά.
1: Αυτό είναι δυνατόν με εσάς. Σε βάλω κάτω εγώ εσένα να σας πεις στο πιτς βόλι η Μπάτμιντον. Και χόκια επί χόρτου. Θα λείψουμε τίποτα αγριοκρεμίδες.
0: Το Θωμάτο στο Γιάννη.
1: Μιτζίθρης.
0: Του Καταρίνου. Του Καταρίνου.
1: Τσικνίδες θα έρθει το
0: του Χατζηρουμάνο.
1: Και θα λες είναι βαριά η κλίτσα τσελιά.
2: Σας παρακαλώ πάρα πολύ κύριε Τραμπάκουλα.
1: Αυτό
2: που θα πει, που θα πει η κυρία είναι βαριά η
1: κλίτσα.
2: Σας παρακαλώ. Καλά δεν ακούς σκηνοθέτη.
0: Δεν ακούς
2: να ρίξει διαφημίσεις.
1: Να ρίξει. Ναι. Να σε ρίξω ένα τάκ βουντό. Θα αρχίσει να ουρλιάζει και να λες Τάκι Μβογκό!
2: Εγώ θα πω Τάκι Μβογκό!
1: Ναι.
2: Σας παρακαλώ κύριε Τραμπάκου!
1: Να το ψήσω εγώ!
2: Μα μου χαλά το σο!
1: Μα μου χαλούσε και φαίνεσαι!
2: Τι είπες! Μα μου χαλά το σο!
1: Σιγαμώ το σο και το σο είμαστε!
2: Σας παρακαλώ πάρα πολύ κύριε
0: Ανίτσα! Αμά κύριε Ανίτσα!
1: Πάρτε τα παπάρια να κάνεις ένα τοπικό τρό! Είναι δυνατό!
0: Παπάρια! Παραπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα� Παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα� παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα� Περικλής Μπαρμπούτης και άλλο παπάρια Λομπάρτο Γιάννης Παυλίδης παπάρια παπαρα παπάρια παπαριά Χριστό παπαριά
2: παπαριά πώς λέμε
0: μπαταριά
2: πώς λέμε πιπεριά.
3: Αχ τι ωραίος άντρας.
0: Πού τους.
3: Πολύ σεξουαλικός.
0: Να τους.
3: Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει. Όσο τα κοιτάζω τόσο φουντώνω.
4: Κορίτσια κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, Χρήστο, την παλαντέζα, Χριστάρα.
4: Κορίτσια κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Μπράβο, Χριστά. Καραπιάλα, δώστον, δώστον.
4: Κορίτσια κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
5: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Παυλάρα, την παλαντέζα.
4: Κορίτσια κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
5: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
4: Φύγετε, ευλογημένε, να κάνω τη δουλειά μου.
5: Την παλαντέζα!
0: Να την!
4: Κορίτσια κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα!
0: Ραϊμόντε την παλαντέζα! Έτσι!
4: Κορίτσια κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα!
5: Την παλαντέζα! Την παλαντέζα!
4: Κορίτσια κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα!
5: Την παλαντέζα! Την παλαντέζα!
4: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου!
5: Την παλαντέζα!
0: Σάκι!
6: Δεν ξανατείνομαι γαμπρός!
0: Δε φταίνα συμπιθέρια! Έχω δουλειά καρδούλα μου, ταΐζω περιστέρια! Μπράβο Σάκι! Τα ταστίτσι σου άσπρα σαν τα γάλατα και μου λέγες γαργάλατα, γαργάλατα να μην σου χυθούν τα γάλατα. Βουρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου, βετεράνι, γελούν από τα καγαλιτά όλοι οι γαργαλιάνι. Τσουριλάκι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα, σε απάντησα, κάτσα, δόθησα, κίνησε μέσω λούθε. Καλημέρα, λεβέντες, καραπουδουκλίδες, καλημέρα, περήφανε, βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, ε. Καλημέρα, Γιάννη Μπότσαρη.
7: Έλα, ρε, πού είσαι, ρε, καμώ την πλάκα μου.
0: Έλα, καμώ την πλάκα μου, καλημέρα, Γιάννη Μπότσαρη, λεβέντη.
7: Τι φτιάξα, καλά, είσαι.
0: Είμαι καλά, Γιάννη Μπότσαρη, εσύ πώς είσαι, ρε, Μπότσαρη.
7: Καλά, καλά. Πώς...
0: Πώς πάντα κέφια σήμερα, 3η 7 Ιουλίου, αγαπητέ μου Γιάννη Μπότσαρη.
7: Καλά, ανεβασμένοι είμαστε, ανεβασμένοι.
0: Ανεβασμένα τα κέφια και σήμερα του μεγάλου ήρωα, εθνικού μας ήρωα, Γιάννη Μπότσαρη του Λεβέντη.
7: Τώρα έχουμε λίγο τάχη να τώρα ανοίγω κάθε εβδομάδα αυτό, αθλειώνουμε. Και μετά εντάξει θα... να στρώσουν τα πράγματα.
0: Α, έχουμε καμιά εβδομάδα άχυρα τώρα, μεγάλε Γιάννη Μπότσαρη Λεβέντη.
7: Ναι, ναι, έχουμε λίγο άχυρα.

0: τώρα, κατάλαβε.
1: Να, μα.
0: Γι' αυτό ο Μανάκου δεν βγαίνει, κουφάλα.
1: Είναι μεγάλη κουφάλα, ε!
0: Είναι κουφάλα, κουβαλάει μπάλε τώρα.
1: Κουβαλάει μπάλε τώρα.
0: Όλα άκυρα αυτό, την κυράτα.
1: Την κυράτα, το Μανάκου, πώ τη λένε.
0: Μανάκου, κυρά, πώ τη λένε, Βαγγιό. Αλέκα, αλέκα.
1: Αλέκα, τι λένε.
0: Δηλαδή, κι έτσι, δηλαδή.
1: Από πού, τι.
0: Ο Μανάκος
1: είναι πολύ δυνατός παίχτης, φίλε. Και ο Μανάκος αλλά και η Αλέκα πρέπει να είναι και αυτή, γιατί και να είναι μαζί με τον Μανάκο θα πει και.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, το βοηθάει, το βοηθάει.
1: Το βοηθάει. Εσείς είστε καλά, πώς ήταν πρόβατα, μεγάλε Γιάννη Μπότσαρη.
0: Καλά, δεν μου λες, Νίκο.
1: Έλα, ρε.
0: Χθες είμαστε σώρα.
1: Α!
0: Και βλέπω ένα γερόφυρι, τα γεράδικα όλα.
1: Ένα.
0: Ποιο θα είναι αυτό, λέγα μου την πλάκα.
1: Ναι!
0: Λέω να είναι. Γυρόφερνε όλα τα γυράδικα, ρε.
1: Τα γυρόφερνε όλα τα γυράδικα. Και ποιος ήταν, ρε Γιάννη Μπότσαρη?
0: Ήταν αυτός ο Λαπόμπα, αυτός από το λιμάνι. Ήταν αυτός, δεν έχω ξανά.
1: Ο τεράστιος κιλοτάρχης, ο άνθρωπος των έργων.
0: Ναι, έφυγε από τον κύμπορ, πήγε σ' άλλα τα γυράδικα κάτω.
1: Δοκίμαζε γύρου από όλα τα γυράδικα.
0: Κάτι
1: έτσι έκανε, ο γήπας του Ολύμπου.
0: Έφαγε
1: και τις ελόπιτες
0: το πρωί.
1: Δεν πήγες να... Γιάννη Μπότσαρη, δεν πήγες να του μιλήσεις, να του πεις γεια σου, ρε Λαμπόμπα.
0: Εντάξει, εγώ δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Τώρα, εντάξει,
1: σιγά-σιγά. Όταν τον ξαναδείς, φίλε, να του μιλήσεις του Λαμπόμπα. Είναι τεράστιος άνθρωπος, παιχταράς.
0: Ναι, ναι, ναι, του μιλήσω παιδί να...
1: Θα του πεις, εδώ Μπότσαρης, εσύ είσαι Λαμπόμπα. Εγώ Μπότσαρης, εσύ είσαι Λαμπόμπα.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: να
0: το πω, ναι, ναι, ναι,
1: τι γίνεται. Α, μπράβο. Τι κάνει ο Βαγγελιός σήμερα, πως είναι Γιάννη Μπότσαρη?
0: Εδώ βάζει τα θύλα στα πρόβατα, από κάτω, αρμή.
1: Γεια σου, ρε Βαγγελιό, Λεβέντισσα.
0: Έλα, έλα.
2: Έλα, Νίκο, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, Βαγγελιό μου, ηρωίδα μου, καλημέρα, τι κάνεις, πως είσαι, Βαγγελιό μου?
2: Καλά, καλά, εσύ.
1: Μπράβο, ρε Βαγγελιό, έτσι σε θέλω, δυνατή και Λεβέντισσα και καραμπουζουκλού Λεβέντισσα, Βαγγελιό μου.
2: Χαιρετίσματα σε όλους, να είμαστε καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά και να έχετε μια ωραία Τρίτη με υγεία, αγαπητοί μου Βαγγελιό.

0: για το τραγούδι.
1: Να σε καλά, Βαγγελιό μου! Καλημέρα!
0: Φιλάκια, καλημέρα!
1: Γεια σου, Βαγγελιό μου, Λεβέντισα! Καλημέρα στη Βαγγελιό και στο Γιάννη τον Μπότσαρη, τους ήρωες, τους παιχταράδες. Αχ, 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Παρακαλώ.
2: Πολύ καλημέρα σας.
1: Αδερφέ!
2: Αδερφέ Νίκο μου!
1: Πού είσαι αδερφέ Ρότσα, πού είσαι αδερφέ Ρότσα, πού είσαι λεβέντη μου!
2: Αφού ξέρεις, τρέχουμε τώρα αυτές.
1: Τρέχουμε και είναι... Καλημέρα αδερφέ Ρότσα, καλημέρα στην Αγία Μαρίνα, την ευλογία σου αδερφέ Ρότσα και την ευλογία του Παπαδημήτρη, του Λεβέντη, του Παπαφλέσσα μας αγαπημένο μου αδερφέ Ρότσα.
2: Είμαστε έτοιμοι, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και την ευλογία του Παπανικόλα με το ωραίο πέδιλο.
1: Φίλε! Ήταν στο γάμο με σαμπό, πώς θα λένε αυτό.
2: Ναι, τα πλαστικά αυτά. Δεν σπαντρεύω.
1: Θα σου πω. Το μάτια εσύ στο πέντελο, δε φίλε.
2: Το μάτια θα κατηθεί, αφού χτυπούσε, έκανε αντίθεση.
1: Ρε, το μάτια, ρε θηρίο, δεν παίζεις με τίποτα, δεν θερότσα. Δεν παίζεις,
2: Έχω κι εγώ ένα τέτοιο, γι' αυτό σου λέω. Το έχουν οι παπάδες, γιατί ο Παπαδημήτρης με το πήρε.
1: Έχει ο Παπαδημήτρης τέτοιο πέντελο?
2: Όχι, με το πήρε για μένα.
1: Α, το πήρε για σένα, αδερφέ Ρότσα.
2: Ναι.
1: Τι κάνει ο Παπαδημήτρης μου, πως είναι την ευλογία του?
2: Θηρίο, τρέχει και αυτό. Θα τρέχουμε εδώ να ετοιμαστούμε λίγο.
1: Σε 10 μέρες, αδερφέ Ρότσα, την άλλη Παρασκευή.
2: 10 μέρες, 16 απόγευμα και 17 πρωί απόγευμα.
1: Εμείς θα είμαστε εκεί 16 απόγευμα, γιατί 17 μετά έχουμε το μεγάλο πανηγύρι στο Μελισσοχώρι, φίλε, με τον Ζή Τσολακίδη στο Κλαρίνο και την Γιώτα Γρήβα εκεί πέρα, φίλε μου.
2: Αλλά
1: 16 απόγευμα θα έχω κανονικά, όπως έχουμε το έθιμο τα τελευταία χρόνια, την Πιντελοπίτσα και καταλαβαίνεις, αγαπητέ μου αδερφέ Ρότσα. Αδερφέ Ρότσα!
2: Έλα.
1: Ο Κυρνικόλας, Κυρνικόλα μου Χρυσία, καλημέρα! Πού είσαι, ρε!
3: Καλημέρα, φίλε!
1: Πού είσαι, ρε, Λάχατο! Πού είσαι, ρε, Κυρνικόλα μου Χρυσία, καλημέρα!
3: Τούρνα μου!
1: Τούρνα, Κυρβαλιώτη μου Χρυσία, τι κάνεις, πώς είσαι, ρε!
3: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά!
1: Ωρε, Βαλιώτη, λέει! Εγώ νόμιζα ότι κουμπάνισε για διακοπές, Κυρβαλιώτη μου Χρυσία!
3: Κάπου περιμένουν. Δεν υπάρχουν διακοπές, τέλος.
1: Τελείωσαν οι διακοπές και δεν θα κάνεις διακοπές φέτος το καλοκαίρι, κύριε Βαλιώτη μου Χρυσέ.
3: Ούτε μια μέρα, με τι.
1: Γιατί, αμάν, τίποτα τύπη, ο Αργύρης είναι συναχωμένος.
3: Μόνο.
1: Λοχ, αμάν, κύριε Βαλιώτη μου, ο Αργύρης δεν λέει τίποτα.
3: Όχι, φίλε.
1: Δεν λέει ο Αργύρης, θα κανονίζει να σου δώσει ένα βαλιωτοδάνειο, λέει ο Κυρλομπάρδο Χρυσός.
3: Φίλε, θέλω να αναγγείλω κάτι για αυτό σου πειρά.
1: Παρακαλώ, κύριε Βαλιώτη μου Χρυσέ, ό,τι θέλεις.
3: Ο Πάκμα λέει, έχει λέει πάρα πολύ υλικό, λέει, και σας έχει έτοιμους για τον Κορυδαλό.
1: Μας έχει έτοιμος ο Πάκμα, έτσι σου είπε.
3: Ναι.
1: Δεν αλλάζεις κανένα πουλί να μας πάει σε κανένα άλλο πουλί, σε κανένα παπαγάλο, όχι Κορυδαλό, κανένα παπαγάλο, κανένα καναρίνι, κανένα τέτοιο, πέσον.
3: Τους έχω έχω πάρα πολύ υλικό, λέει, μαζεμένο, λέει, και να τους στείλω κάτω, να τους στήσουν μέσα, λέει.
1: Λοιπόν, πες τον να μας πάει, όχι κουρίδαλο, κανένα παπαγάλο, κανένα καναρίνι, πες τον κανένα τέτοιο. Πες τον, να μα πάρω φόρα το μιζούρλο όπως είναι, πες τον Καρακώστα, οπ. ρε φίλε μου, τι κάνει η αλασόνα, κύριε Βαλιώτη μου, Λεβέντη.
3: Α, όπως ήταν.
1: Όλα Λεβέντικα και καραμπουζουκλίδικα, κύριε Βαλιώτη μου, Χρυσέ.
3: Να αλλάζει
1: κάτι. Όπω. Ναι, ναι, μεγάλε. Ουκίμωνα σε λασόνο επιστήμονα καλά.
3: Μια χαρά.
1: Να δω χαιρετήματα σε όλου, κύριε Βαλιώτη μου, Λεβέντη.
3: Τι έγινε, φίλε, έγινε, καλημέρα.
1: Πολύ χαρήκαμε, κύριε Βαλιώτη μου.
3: Εμείς.
1: Καλημέρα, κύριε Βαλιώτη μου.
3: Bye.
1: Ο κύριε Βαλιώτη ο Χριστό, αγαπητέ μου.
2: Νικολάκη, να στέλνουμε τις καλημέρες μας στον Αντρέα Παπαλάρη, ο οποίος από χθες είναι σε άδεια.
1: Είναι σε άδεια ο μεγάλος ερωτιάρης Αντρέας Πασπαλιάρης, φίλε μου.
2: Ναι, μία εβδομάδα αυτός, μία εβδομάδα ο άλλος.
1: Αμάν, και πού πάει να πλατσανίσει το χρυσό μου?
2: Μάλλον Αγιόκαμπο.
1: Μάλλον Αγιόκαμπο. Δεν πήγαινε, πες στον Αγί του σύνθημα, μια ξανθιά στον πλαταμόνα μας την έκανε σφεντόνα, αδερφέ Ρότσα. Α? Βασίλης Μαλαμάς και Μαλαμάκια και 10 μάτσαρα πανάκια χαιρετίσματα.
2: Επίσης.
1: Εμφανίστηκε το κομμάτι Θωμάς το Γιάννης.
2: Γι' αυτός.
1: Για να δούμε τι λέει ο Μαλαμάς. Μαλαμάς.
4: Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα, σήμερα τρίτη μέρα του Κοπρίτη. Ρότσα. Ευλόγησον. Νακός. Πού είσαι ρε. Ουστ.
1: Αμάν, αδερφέ Ρότσα, ευλόγησον λέει ο μεγάλος Βασίλης Μαλαμάς.
2: Θα τον ευλογήσουμε γιατί δεν βλέπω μουρουμάντιλα πλέον.
1: Κανόνιση φίλε να... θα πηγαίνουμε για τζάμπα καφέ τώρα γιατί ο γιος του άνοιξε ένα καφέ στην Ιωαννίνου εκεί φιλαράκι.
2: Κοντά πού?
1: Πού κοντά? Αδερφέ!
2: Έλα.
1: Αύριο είναι του Αγίου Προκοπίου.
2: Ναι, ναι.
1: Αμάν, καλημέρα και χρόνια πολλά στο φίλο μας τον Προκόπη, τον Κολοβό από σήμερα. Προκόπη, χρόνια πολλά από σήμερα. Αδερφέ, και να σε ρωτήσω τώρα. Αδερφέ, σήμερα γιορτάζει η Κική.
2: Η Αγία Κυριακή, ναι, η Κική.
1: Αμάν, καλημέρα. Αν γιορτάζει, περιμένω την αγαπημένη μου την Κική μαζί με την Ελένη από την Νεάπολη. Χρόνια πολλά, Κική. Γιατί με έστειλε μήνυμα ο Πατριάρχης.
2: Λογικά από εκεί βγαίνει το Κική.
1: Από εκεί βγαίνει το Κική, από το Κυριακή βγαίνει. Αγαπητή μου Κική, χρόνια πολλά Κική μου. Θα περιμένουμε σε λίγο να σε ακούσουμε, να σου πούμε και επισήμως τα χρόνια πολλά Κική μου, Λεβέντησα. Καλημέρα και χαιρετήματα Κάργα από τον Κωστάκη, τον Τζούτσα, τον Λεβέντη. Στη χαιρετήματα Στέλιος Κουκουλιάς Κομάντο. Ο Λεβέντης, αγαπητέ μου Δημήτρη Κατσάρα, τελείωσε φίλε μου, μην ανησυχείς καθόλου. Τελείωσε φίλε μου Δημήτρη Κατσάρα. Και όπως είπε και ο ποιητής. Όπως είπε και ο ποιητής. Τελείωσε φίλε μου, πώς έλεγε ο Καλοχαιρέτας.
2: Τελείωσε
1: αδερφέ Ρέτσα. Αγαπητέ μου Δημήτρη Κατσάρα, όπως είπε και ο Σοφός, το τέλος στεφανώνει το έργο. Αγαπητέ μου Λομπάρντο, επειδή αυτό είναι λατινικό, αυτό το τέλος στεφανώνει το έργο, στα λατινικά πώς λέγεται αγαπητέ μου Λομπάρντο. Έβγαλε το μαντίο σήμερα νωρίς το πρωί αυτό το πώς το λένε αυτό, το τέλος στεφανώνει το έργο. Αγαπητέ μου Λομπάρντο, για σπάς το λίγο στα λατινικά εκεί πέρα για να δούμε κι εμείς. Α, μπράβο.
2: Να στείλουμε αδελφικούς χειρισμούς του Λαμπόμπα, ο οποίος σε όλα τα λάδι βγαίνει όλο και πιο όμορφος.
1: Για να δούμε παρακαλώ.
5: Είναι
1: ο ένας και μοναδικός. Αμάν, ο ένας και μοναδικός.
5: Γιώργιος Βλαχόπουλος στη Βουργάρα.
1: Πού είσαι ρε στη Βουργάρα, πού είσαι ρε γίγαντα.
5: Καλημέρα, σήμερα είναι 7 εβδόμου, 2 εφτάρια.
1: Σήμερα είναι 7 εβδόμου, έχει 2 εφτάρια.
5: Ναι.
1: Και του χρόνου στη Γουργέ να είμαστε καλά. Και του χρόνου στη Γουργέ να είμαστε καλά, όπως λέει ο Καραπιάλας, θα είναι 3 εφτάρια. 7 εβδόμου του 27. Ναι, μπράβο, κουκουρούκου αλεμάου. Φέτος είναι 2 εφτάρια, 7 εβδόμου 26. Αλλά του χρόνου την τέτοια μέρα θα είναι 7 εβδόμου του 27 στη Γουργέ. 3 εφτάρια.
5: Ναι.
1: Φέτος είναι 2 εφτάρια, του χρόνου θα είναι 3 εφτάρια.
5: Μάλιστα.
1: Το Σπύρο στη Γουργία, για το Σπύρο του Μάρκου.
5: Καλημέρα, ας πούμε.
1: Ναι, στη Γουργία. Ναι, στη Γουργία.
5: Καλημέρα, Στέφανο.
1: Το Σπύρο στη Γουργία, το Σπύρο.
5: Ο πέρα μου λέει Σπύρο και το φορά ένα Σπύρο.
1: Μπράβο στη Γουργία μου, μπράβο. Αδερφέ Ρότσα.
2: Έλα.
1: Να ρίξει ένα καντάριο στη Γουργός για τον Στογιάννη.
2: Να ρίξει.
1: Στη Γουργία ένα καντάρι.
5: Τα λόγια σου είναι πολύ βαριά. Δεν θα σκόνει το κατάρι πια.
1: Ούτε το κατάρι πια. Για μισό λεπτό, διότι ο Σοφός Λομπάρντο πρέπει να μου έστειλε μήνυμα. Έλα Λομπάρντο.
6: Η La Fuente Porte Dent.
1: Τι έχεις πει Λομπάρντο μου, για.
6: Η La Fuente Porte Dent.
1: Αμάν, De La Fuente, κάργα, πω. De La Fuente. Το τέλος στεφανώνει το έργο, το στεφάνωσε για τα καλά του έργο. Αμά. Καλημέρα τον Παυλάρα τον Άκο.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, Νικολάκη, να καλημερίσω.
1: Αδερφέ, την ευλογία σου.
2: Κατά πάση πιθανότητα θα τα πούμε αύριο.
1: Αδερφέ, την ευλογία σου.
2: Άντε, για.
1: Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, Ρότσα, καλημέρα.
5: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα.
1: Στη Θεσσαλονίκη είναι τώρα η Αφίξηρου στη Γουργέ. Για μισό λεπτό, καλημέρα στο φιλαράκι μας τον Δημήτρη τον Αλμπάνη. Γεια σου Δημήτρη μου Αλμπάνη. Σε βλέπω για Γρεβενά Καστοριά σήμερα το φιλαράκι μας ο Δημήτρης ο Αλμπάνης. Ο Πεχταράς, τον βλέπω αεράτο. Στη Γουργέ, βάλε μια όπισεν για τον Δημήτρη τον Αλμπάνη.
5: Βάλε μια όψη, γύρω με το όψη.
1: Α, μπράβο.
5: Καλημέρα από το Βόρειο του Μοσχό, πώς λένε το Μοσχό.
1: Στη Γουργέ!
5: Έλα.
1: Με δυο εφτάρια πιάστε και τα φτιάρια, λέει ο Κυρβαλιώτης για τον στιχουργό. Να μας κάνεις ένα άσμα.
5: Γεια σου Νικόλα, Βαλιώτη.
1: Γεια σου Νικόλα, παρακαλώ. Κυρανίτσα! Αμά Κυρανίτσα, κάποιο συγκλούσε τώρα. Κυρανίτσα, τώρα σ' άκουγα λίγο γιατί σαν κάποιο συμιλητούσε. Καλημέρα Κυρανίτσα μου. Πώς είσαι? Πώς καλοξημερώσαμε Κυρανίτσα μου, Λεβέντισα, σήμερα 3η 7 του μήνα.
7: Καλά.
1: Πώς πάντα κέφτια Κυρανίτσα μου, Λεβέντισα. Παρακαλώ.
7: Πάμε, πήγε με το αστικό, πάμε στην Κρήτη.
1: Ο Φάνης πήγε, ο Κουκουνάβας, ο Φάνης Κουκουνάβας, αγαπητή μου Κυρανίτσα, πήγε με το αστικό στην Κρήτη.
7: Ωραία.
1: Ναι, ναι, με το αστικό πήγε η Κυρανίτσα.
7: Ωραία, με χαράτσα, εντάξει, δεν μπορώ να πάω.
1: Ορίστε.
7: Έφερε με χαράτσα, αλλά έχει και ένα εργοστάσιο που κάνουν αλάβαστρο.
1: Πού?
7: Άμα θέλει να πει.
1: Πού, ρε?
7: Θα ρωτήσει και στο Ηράκλειο το ωραίο.
1: Έχει πάει στο Ηράκλειο
7: και. Ναι, ναι, βέβαια.
1: Πού, ρε Κυρανίτσα, εσύ τι γύρισε όλη την Ελλάδα.
7: Πότε που είχαμε πάει, είχαμε πληρώσει 1000 ευρώ.
1: Πότε έχει πάει στην Κρήτη, Κυρανίτσα?
7: 81 μου φαίνεται. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Τότε έχει κάργα φράγκα.
7: Ε, καλά, αφού είμαι παντρεμένη.
1: Απλήρωνε ο άντρας τότε.
7: Ε, τέτοιο φυγό.
1: Έχει πάει στο Ηράκλειο, Κυρανίτσα?
7: Και μας γύρισαν όλη την Κρήτη.
1: Γύρισες όλη την Κρήτη, Κυρανίτσα? Τα ακούς, κύρα Παρασκευούλα, τα ακούς, κύρα Τούλα, κύρα Μαλία.
7: Ήταν τότε πολύ φθηνά τα πράγματα.
1: Κυρανίτσα, ήταν ωραίες εποχές τότε.
7: Πολύ ωραία είναι, έχουν ξύδι και λάδι.
1: Και ξύδι και λάδι, ναι. Ο Κουκουνάβας έχει ξύδι και λάδι, έτσι.
7: Είναι ωραία. Αυτό ήταν ωραία, δεν υπάρχουν. Και στη Ρόδο.
1: Τι λες, Κυρανίτσα μου, Χρυσή, τι λες, Κυρανίτσα μου?
7: Να, και στη Ρόδο πήγε το κορίτσι μου.
1: Α, και στη Ρόδο, πήγες και στη Ρόδο? Στη Ρόδο πότε πήγες, Κυρανίτσα μου?
7: Στη Ρόδο είναι... Είχε μπει στη δουλειά και με πήρε και με πήγε.
1: Α, πήγες και στη Ρόδο?
7: Ναι,
1: πήγε και στη Καραπιά, να πήγε και στη Ρόδο, Κυρανίτσα.
7: Ήταν το μεράκι μου να πάω στη Ρόδο.
1: Σ' αρέσει η Ρόδος?
7: Ναι, πάω καλά στη Ρόδο.
1: Στη Ρόδο πια.
7: Και εδώ να ρίχνει βροχή, να ρίχνει καρακλοπόδρο εδώ. Και είχα βγει με το. Έτσι λοιπόν εκεί πέρα να έχει ρόλια κάτω. Νόβριο. Το Μιχαήλ και Γαβρίλη, το θυμάμαι.
1: Ποια χρονιά έχεις πάει στη Ρόδο, Κυρανίτσα μου?
7: Τώρα ήταν μπήκε στη δουλειά.
1: Θα σας πω τώρα. Καλά, μην δεν χρειάζεται να αγώνεσαι κιόλας.
7: Αλλά έχω πάει με γύρισε παντού. Γιατί είχαν πάει εκδρομή με το σχολείο.
1: Ναι.
7: Τώρα τι να πω στον αέρα, τώρα
1: πήγε στην Κρήτη, στη Ρόδο, πού άλλο πήγε, Κυρανίτσα? Στη Μύκονο πήγε?
7: Μύκονο δεν μ' άρεσε, να πήγα.
1: Πήγε και στη Μύκονο.
7: Πάμε, μα δεν σταμάτα.
1: Τι λες, Κυρανίτσα?
7: Ενώ είχαμε πάει και πήγαμε ένα πάγιο μέχρι. Τότε που πηγαίνουν δύο μέρες.
1: Στην Πάρο πήγες?
7: Δυστυχώς δεν έχω πάει. Πάρο, Ίδρα, δεν έχω πάει.
1: Στην Άξο?
7: Ούτε.
1: Αμά, μας ξέφυγαν αυτά.
7: Αυτό δεν μπορώ.
1: Άρα, Κυρανίτσα μου, πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Τα ακούς, Παλάκα? Τα ακούει ο Παλάκας. Τον Παλάκα τον είχε κατρίχει στο κεφάλι, τον φύγανε τρίχει όλε τον Παλάκα, λέει. Ξυπαλακώθηκε, τι πάει και ο Παλάκας. Παλακίζει.
7: Καμάρι μου, καμάρι μου, καμάρι μου. Ό,τι καλά, παιδιά μου, σε όλους θα είναι καλά.
1: Να σε καλή. Έχει πάθει ένα ψυχικό ζυγζάκο ο Αποστόλης ο Καμέας, αγαπητή μου Κυριανίτσα, μόλις τ' άκουσε.
7: Γιατί, εσύ είσαι πιο μεγαλύτερο από αυτόν, κατάλαβε.
1: Μπράβο, Κυριανίτσα μου, κόσμο γυρισμένη, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, μπράβο.
7: Και τώρα πάμε στον τζαμπέ.
1: Τώρα πάμε στον τζαμπέ, πέσα. Τα πού του Βαρθολομέ. Βαρθολομέα, ακούει ο Βαρθολομέος. Να σε καλά, Κυρανίτσα μου, Λεβέντισσα. Καλημέρα, Κυρανίτσα, Κυρανίτσα μου. Σαν και τσιλάκα πάρθα. Να, μπράβο. Γεια σου, Κυρανίτσα μου. Άρα, τι Κυρανίτσα, Λεβέντισσα, παρακαλώ.
8: Να πούμε καλημέρα,
1: Νίκο, τον Χρήστο Ρεπέκε. Ναι, ρε, Στιχουργία, ναι, ναι.
8: Καλημέρα και τον Βοσκό, τον Βόλο που έγινε.
1: Τον Βοσκό.
8: Πώς λέει, που είναι...
1: Γιαννούκα, Γιαννούκα, πάρε την Γιαννούκα. Παλούκα.
8: Εμένα ναι. Γιαννούκα.
1: Μισό λεπτό. Στέλιο!
9: Καλημέρα.
1: Στέλιο Δαδακούλη, νέο περιβόλι. Καλημέρα, Στέλιο.
9: Καλημέρα, καλημέρα και στο Γιώργο που έχει στη γραμμή εκεί.
1: Στιχουργέ, ένα αλούρε για το Στέλιο.
8: Αλούρε.
1: Για δυνατά, Στιχουργέ.
8: Αλούρε.
1: Αμάν.
8: Αμάν.
1: Τι κάνει στη Λάρα Δαρδακούλη, πώς καλοξημερώσαμε σήμερα, 3η 7 του μήνα στο Ιωρικό Νέο Περιβόλι.
9: Μια χαρά, φίλε, μια χαρά. Έχουμε από το πρωί με τη δροσούλα, γιατί μετά άμα βγαίνει ο Ηλίας από πάνω και οι πουλί.
1: Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε, αγαπητέ μου Στέλιο Δαρδακούλη, του καλοκαίρι εξιέστατα, λέμε του χειμώνα κρύο.
9: Γεμίσκε. Δεν μα πειράζουν, δεν μα.
1: Τι κάνουμε, πώς πάνε οι δουλειές, αγαπητέ μου Στέλιο Δαρδακούλη, είμαστε στο τέλος τώρα.
9: Έχουμε πείσει καλό δρόμο. Η Ρήγα τελείωσε αυτά που είχαμε πάει. Αυτή.
1: Χαιρετίσματα, αγαπητέ μου Στέλιο Δαδακούλη, από τον τεράστιο Μιχάλη Ντάσιο.
9: Να είναι καλά και ο
1: Μιχάλη. Από τον τεράστιο Βασίλειο Κυρίτσι, τον Λεβέντη του Καραπεζουκλή, Αρτοπίο, τον Ιάννη Παπαναστασίου, Τεδατρία, Παμπομούμ.
9: Καλημέρα και στο Βασιλάκη, στάρα τα παιδιά εκεί στην οδό Βόλο του Βασιλάκη, το μέσο του Ναϊδόνη και όλο το επιτελείο.
1: Και ο Απόστολος Καμέας της καρδιάς μας, ο καταδρομέας, ο Ηλιοκαμένος, χαιρετίσματα πολλά, καλημέρα.
9: Κάνει καλά και ο φίλος, αν μέσα στη βδομάδα περάσουμε να τον δούμε πάλι λίγο
1: που και... Πότε ετοιμαζόμαστε και διακοπές, Στέλιο Δαρδακούλη?
9: Κατ' τέλος του μηνός, φίλε, εκεί.
1: Άιντε να την κουμπανάμε όλοι μαζί, αγαπητέ μου Στέλιο.
9: Έτσι.
1: Άιντε να την κουμπανάμε όλοι μαζί, αγαπητέ μου Στέλιο Δαδακούλη, γίγαντα. Έτσι, μπράβο, έτσι. Α, μπράβο.
9: Χρειάζονται και αυτά λίγο να εισάξει το
1: κόσμο. Α, μπράβο, γιατί η φτώχεια θέλει καλοπέραση, όπως λέει ο πρόεδρος, αγαπητέ μου Στέλιο Δαδακούλη.
9: Εμείς καμιά φορά δεν είχαμε πολλά, έτσι κι αλλιώς και δεν μας πειράζει.
1: Πες τα μεγάλε Στέλιο Άρχοντα, πες τα φίλε μου, πες τα Στελάρα μου. Να δώσεις χαιρετίσματα σε όλο το ερωικό Δαρδακουλέικο, Στέλιο.
9: Να είμαστε καλά, φίλε, καλημέρα και στα παιδιά εκεί στον πύργο ελέγχου, στον κύριο Στέφανο και στον Τζεπέτο τον ήρωα.
1: Μεγάλος παίχτης, φίλε, την πιάνει και τη στίβει την πέτρα ο μεγάλος Τζεπέτο.
9: Αυτόν και τριπλέτα να τον πέτατε. Τον παίξεις, τον έχασες.
1: Τον χάνεις, φίλε μου, έτσι. Πού τον βρίσκεις, πού τον χάνεις, αγαπητέ μου Στέλιο Δαρδακούλη.
9: Να είμαστε καλά, φίλε, να είμαστε καλά. Γιώργη, δεν σε ξέχασα, θα περάσω να σε δω.
1: Έγινε, Στέλιο.
9: Έγινε,
1: το πιάσε το υπονοούμενο Γιώργης. Το πιάσε.
9: Το πιάσε,
1: το πιάσε. Ναι, ναι, Στέλιο μου.
9: Έγινε, φίλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στελάρα, καλημέρα.
10: Γεια σου,
1: Νίκο. Μισό λεπτό, παρακαλώ.
11: Καλημέρα, Νίκο.
1: Κική μου!
11: Ευχαριστώ για τα χρόνια πολλά, αλλά εγώ γιορτάζω τα Αγίου Βασιλείου.
1: Α, Βασιλική!
11: Ναι.
1: Αμα!
11: Καλωδεχούμενα τα χρόνια πολλά, όποτε και να είναι.
1: Αμαν, αγαπητή μου Κική! Αμαν, κάτσε να το σημειώσει η κυρία Νίτσα και να θυμόμαστε να είμαστε καλά. Α, και λέω και λέω τον αδερφό, είναι της Αγίας Κυριακής, πρέπει να γιορτάζει η Κική μας σήμερα.
11: Είναι πολλές, Κυριακές
1: συνήθως γιορτάζουν. Εσύ είσαι Βασιλικούλα, Βασιλική Κική.
11: Βασιλικούλα Ζάχαρη, Βασιλικούλα Μέλη.
1: Βασιλικούλα Ζάχαρη, Βασιλικούλα Μέλη. Άρα Κική μου, τι κάνεις Κική μου, πώς είσαι?
11: Καλά είμαστε, βρε Νίκο, καλά.
1: Τι κάνει η Ελληνίτσα?
11: Καλά είναι κι αυτή.
1: Χαιρετίσματα πολλά Κική μου.
11: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λες είπες χρόνια πολλά, πήγα προχθές να πληρώσω τα τηλέφωνα.
1: Α!
11: Το τέτοιο, πες, στη Φιλιππούπολη, γιατί εκεί πηγαίνουμε και μας ξέρουν.
1: Ναι.
11: Και ο κύριος και η κουπέλα μέσα. Λέω, γιόρταζε κανένας προχθές από εσάς? Ναι, μη η κουπέλα, ο πατέρας μου, εγώ. Λέω, χρόνια πολλά τότε και από εμάς.
1: Α, ο Φωτάκης, ο Φωτάκης.
11: Ναι.
1: Ο Αποστολάρας, ο Φωτάκης.
11: Μπράβο, γιόρταζε εγώ, όλη και η κουπέλα εκεί. Γιώργησε ο πατέρας μου, γιατί μας ξέρουν.
1: Α, ήταν η κόρη του Αποστολάρα.
11: Εκεί, ναι, είναι η κόρη του αυτή. Δεν ήξερα
1: κι
11: εγώ,
1: είναι
11: η κουπέλα, γιατί πάμε.
1: Ναι. Α, πηγαίνεις εκεί στον Αποστολάρα, Αγγική μου,
11: Εκεί πληρώνουμε τα τηλέφωνα.
1: Στον Αποστολάρα του Λεβέντη. Έτσι.
11: Και λέω χρόνια πολλά και από εμάς. Λέω, άκουσα τον Νίκο προχθές. Τον Νίκο το Χαϊδάλεο. Α, ναι, καλά. Χρόνια πολλά τότε, λέω και από εμάς, να είστε καλά.
1: Άρε Κική μου, άρε Κική μου.
11: Μασανείς πέρτες.
1: Άρε Κική μου, είστε καλά Κική μου.
11: Καλά είμαστε.
1: Η γειτόνισσα, τα είπαμε και προχθές με την Κωνσταντίνα.
11: Τα σέρτς, πώς το είπε στην Αγία Μαρίνα.
1: Ναι, κλείσαμε ραντεβού για την παραμονή της Αγιαμαρίνας.
11: Άντε, να είστε καλά να πάτε, να είστε κυρί και για μας.
1: Η Βάγια τι κάνει?
11: Η Βάγια καλά είναι, την είπα, ήρθε.
1: Α, μπράβο, χαιρετίσματα πολλά στη Βάγια μας.
11: Την είπα, καλά.
1: Και καλά έκανες αγαπητή μου Κική.
11: Λοιπόν, άντε, να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα Κική μου και χαιρετίσματα στην Ελληνίτσα πολλά.
11: Ευχαριστώ.
1: Γεια σου Κική μου, γεια σου ρε Κική μου Λεβέντισσα. Άρα Κική Λεβέντισσα. Λούτσα μπάλα και τραμπάλα, μόνο με βαγγέλα καραπιάλα. Που είσαι ρε όνειρο, που είσαι ρε μεγάλε. Καλημέρα στα παιδιά τη ομάδα 4. Το τέλο στεφανώνει το έργο, φιλαράκι. Νικήτα, Νικήτα, πιάσα Νικήτα. Νικήτα Βαλαβάνη, ολέ, ολέ, ολέ. Μεγάλε καραπιάλα μου, ατελείωτε. Πεχταρά μου, μισό λεπτό καραπιάλα μου, έλα.
10: Έλα, χαϊδάρα μου, όνειρο. Καλημέρα, καλή τρίτη ημέρα του κοπρίτη. Μα έκλεισε ο λαιμό πάλι. Αλούρε, αμάν.
1: Μεγάλε γίγα τα βαγγέλα.
10: Καλημέρα την κυρία Νίτσα, να πάρει και τον στιχουργό και να πάρει μια βόλτα στο Ζάλογο που είναι πολύ ωραία.
1: Α, μεγάλε γίγαντα!
10: Καλημέρα την κυρία Νίτσα, να πάρει και τον στιχουργό.
1: Α, μαν, και θα γίνει κάργα, ωραία μεγάλε. Θιελόρδι!
12: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θιελόρδι, άρχοντα.
12: Καλημέρα στην πόλη της ΑΕΛ και του καφέ.
1: Το τέλος στεφανώνει το έργο, Θιελόρδι.
12: Να δούμε.
1: Θιελόρδι, επιτέλους.
12: Τι επιτέλους?
1: Επιτέλους, Θιελόρδι.
12: Τι επιτέλους, τι
1: επιτέλους, όπως λέει και ο Γιώργος Νότας, ο μεγάλος γίγαντας. Επιτέλους, όπως λέει και ο Γιώργος Νότας, αγαπητέ μου Θιελόρδι.
12: Δεν βλέπω τίποτα.
1: Θα δουν σήμερα και πώς έλεγε παλιά ο αείμνησος Λεβέντης. Θα δουν και... πώς το έλεγε ο Λεβέντης, δεν θυμάμαι τώρα. Βλέπουμε σήμερα, Θιελόρδη, μη φοβάσαι καθόλου. Άκου που σου λέω, σήμερα αύριο τελείωσε.
12: Δεν βλέπω τίποτα.
1: Τι κάνει το ωραίο στόμιο, αγαπητέ μου Θιελόρδη?
12: Ωραία, ωραία είναι εδώ.
1: Ωραία, ποιος τη χάρη σου τώρα, αγαπητέ μου Θιελόρδη?
12: Καλύτερα είναι κουκουνάβας κάτω στο... στην Κρήτη Γεία.
1: Κουκουνάβας, το έχει πιάσει το νόημα, φίλε, ο κουκουνάβας.
12: Κουκουνάβα και δεν μιλάει.
1: Και κάνει και τον Κινέζο, αγαπητέ μου Θιελόρδη, δεν μιλάει τίποτα του λάχανο, κατάλαβες?
12: Ναι.
1: Α, μπράβο, πήγε Κρήτη και άστος λέει τσάλους να κουρεύονται εκεί πέρα. Άψη του καημένου του Μπάλα και του Μπαλάκα εδώ πέρα και του Πλουγούρα και του Μεζούρα και του Φατούρα, όλος εδώ πέρα, φίλε.
12: Και αυτός και ο Βαγγελοκώστας. Ο Βαγγελοκώστας πήγε στη Ρόδο.
1: Α, μάνα, μάνα, μάνα. Α, σαν την κυρία Νίτσα, ο ένας από εδώ και άλλος από εκεί. Ο Βαγγελοκώστας στη Ρόδο. Μπράβο, Βαγγελοκώστα. Πόσο καιρό θα είναι εκεί πέρα, Θιελόρδη?
12: Δεν ξέρω.
1: Μέχρι 15 Άρα, φίλε, καλημέρα, χαιρετήματα στον ήρωα Δημητράκη Βασιλείου του Λεβέντη μας, του Καραποτουκλή. Σάκης Μπόρος, διάδρομος 55, Γιώργος Λιάρος 32, κάργα. Έπαιρνε Γιώργο Λιάρος, σκί στους όλους, έτσι.
12: Ναι, πηγαίνουμε και για συνοδηγή.
1: Τι κάνει ο αγαπημένος μου γενικός Ηλίας Υπερπολιτελείας, αγαπητέ μου Θιελόρδη?
12: Ανέλαβε καθήκοντα.
1: Καθήκοντα κανονικά και με τον νόμο και δεν παίζετε τίποτα. Διότι ένας είναι ο Ηλίας που είναι υπερπολιτελείας, Θιελόρδη.
12: Στα παιδάκια όλο οδηγίες ήταν την Κυριακή.
1: Όλο οδηγίες?
12: Ναι.
1: Ωραία μεγάλη Ηλία. Όρμα Ηλία. Όρμα Ηλία γίγαντα. Όρμα.
12: Ναι, γενικός στρατηγός.
1: Α, σήμερα το βράδυ θα δω και το βασιλάκι του Μπέλο. Γιατί παίζει το τζάξ εκεί στο φίλο μου το Ζαφίρι. Ζαφίρι μπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρμπυρ εσείς να περνάτε καλά στο Κοστόμιο Θιελόρδη.
12: Εσύ πότε μας κλειδαριά σε πόρτα?
1: Προς το τέλος του μήνα.
12: Α, ωραία.
1: Άι, να είμαστε καλά Θιελόρδη.
12: Και θα πας πλατσανίσεις ή θα πας...
1: Θα γίνει και λίγο πλατσάνατα, πλατσάνατα και θα γίνει και λίγο, και θα γίνει και λίγο τσάτσα πάπα κυριτίνα το μισό του Σουμόκουβου. Άβρα σκρίνει και Τατάρ, Τεβελή και Κατσαμάρι και Καρόμπα Βαρθαλία από όλα τα καλά Θιελόρδη.
12: Για να κόψουμε ξύλα για το χειμώνα και απαλά.
1: Να κόψουμε ξύλα για το χειμώνα. Αν και έχουμε τον Ηλία που είναι υπέρ πολιτεία, κόβουμε και δικά μας ξύλα. Να είστε καλά, Χριστέρα μου, και τα λέμε. Καλημέρα! Γεια σου, ρε Θιελόρδη, εκεί κατά. Παρακαλώ.
13: Καλημέρα, Νικουλάκη μου.
1: Κύριε Παρασκευούλα μου!
13: Καλημέρα.
1: Πού είσαι, κύριε Παρασκευούλα μου, Χρυσή!
13: Νικουλάκη, ψέφρανα και χτες, αλλά δεν μπορούσα να σε βγάλω.
1: Καλημέρα, κύριε Παρασκευούλα μου, Χρυσή! Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ.
13: Τίποτα.
1: Καλημέρα.
13: Ούτε να το σκεφτείς καθόλου. Μόνο να τα βάλεις στο ψυγείο, γιατί είναι ζεστό.
1: Ναι, μην ανησυχείς. Έχουν μπει, είναι από τη μέρα που τα παρέδωσε ο πρόεδρος.
13: Μπράβο.
1: Ναι.
13: Μπράβο. Η χαρά μου.
1: Κυρία Παρασκευούλα μου, με σκλάβωσες.
13: Η χαρά μου. Μόλις δεν μπορούσα να μην σε στείλω, να δώσω μόνο του Γιώργου και σένα με σε.
1: Κυρία Παρασκευούλα μου, με σκλάβωσες. Δεν σε λέω τίποτα. Καλημέρα από την κυρία Λόλα, γύρισε από τα Κουφουνίσια.
13: Άστε τώρα αυτού, βγάζεις φωτιά τα πόδια σε αυτό, από τη δουλειά που έχει. Άστε την καλημέρα και από μένα.
1: Μιλήσατε με την κυρία Λόλα.
13: Αχ, μίλησα με την κόρη μου που μίλησε με την κυρία Λόλο. Είχα στη δουλειά.
14: Πώς τα πειράσαν, πώς τα πειράσαν.
13: Ωραία, ωραία, ωραία, πολύ ωραία.
14: Πού είχα πάει στην Αμοργό.
13: Ναι.
14: Άμα, εκείνη πολύ ωραία, πολύ ωραία κυρία.
13: Είχα μια εβδομάδα, Νικουλάκη.
14: Μια εβδομάδα στην Αμοργό, ε!
13: Θα γύρισαν και κάπου αλλού θα πήγαν.
14: Α, πάπα. Στην Αμοργό και στα Κουφουνίσια. Αχ, κυρία Λόλα μου! Και τώρα γίνεται χαμός, δεν ξέρω πού να αρχίσει και πού να τελειώσει.
13: Άστε, βγάζει φωτιές.
14: Δεν παίρνει χαμπάρι, κυρία Λόλα. Δεν παίρνει χαμπάρι, τίποτα, κυρία Παρασκευή.
13: Τι να κάνει. Τον κύριο πρόεδρο, τα χαιρετίσματά μου.
14: Πολύ στυλάτος, αεράτος και βαρβάτος ο κύριος πρόεδρος, ε!
13: Βέβαια.
14: Τον είδες που είναι, κυρία.
13: Τον είδα, Νικολάκη. Είμαι μέσα και την τώρα. Ακούω χτυπάει το κουδούνι που έχουμε έξω.
14: Είδες την παιδί θαύμα. Ανανεωμένος, κυρία.
13: Πάρα πολύ.
14: Πολύ ανανεωμένος.
13: Πρέπει να κάνει λίγο δίαιτα.
14: Τι να την κάνει δίαιτα.
13: Πρέπει να κάνει. Να κάνει λίγο δίαιτα γιατί είναι νέος.
14: Τι να κάνει αφού από τσιπούσι τσιπούσι είναι η κυρία Παρασκευούλα.
13: Ακριβώς.
14: Από τη μία τα ψάρια, από την άλλη τα κουντουσούβλια, από την άλλη προβατίνες, τα αντεκριστά και τα σιαπέρα και τα σιαδόθη.
13: Από την άλλη χαλβάδες, μέχρι εκεί χαλβά από τα φάρσα, τα σώματα.
14: Ήταν στα φάρσαλα την Παρασκευή και σε έφερε και η χαλβά, κυρία. Ανοιχτοχέρης πάντα, ανοιχτοχέρης.
13: Πολύ.
14: Τι κάνει ο Κυρκώστας μου Λεβέντης.
13: Μια χαρά του, μια χωδόξα.
14: Τα χαιρετίσματά μας, κυρία Παρασκευούλα μου Χρυσή.
13: Σε όλη και στον Κώστα με την Πόπη, την καλημέρα μου και στην κυρία Νίκη που την άκουσα, την Ίτσα, την κυρία Μαρία, στη μάνα του Γιαννούκα, η Κυψηλά που είναι εκεί πέρα.
14: Ναι. Απάνω εκεί, 1750 υψόμετρο Γιαννούκα, ολέ, κυρία. Παρασκευούλα μου.
13: Σε όλη η Νικολάκη μου χάρηκα που τα είπα.
14: Και εγώ χάρηκα πολύ και να είσαι πάντα καλά και να Παρασκευούλα μου Χρυσή.
13: Και εσύ Νικολάκη μου, με την οικογένειά σου. Ό,τι καλύτερο.
14: Να είσαι καλά και να Παρασκευούλα μου.
13: Γιατί τα μαθαίνω εγώ.
14: Ποιος του είπε κύριε Παρασκευούλα. Για κάτσε, για πες με εκτός, ακούω, για πες.

0: Γεια σου είπε, πώς τη λέγει κυρία Παρασκευούλα? Αχα. Α, από πού είναι? Α, πώς τη λένε στο μικρό το όνομα? Ναι. Αχα. Κατάλαβα. Να είσαι καλά! Να είσαι καλά, κύριε Παρασκευούλα, που κρυζή! Γεια σου, κύριε Παρασκευούλα!
1: Γεια σου, Νικολάκη!
0: Παρακαλώ!
2: Καλημέρα, Λεβέντικο!
0: Καλώς τον κύριο Στέφανο του Λεβέντη μας!
2: Πώς είμαστε, καλά!
0: Καλώς τον κύριο Στέφανο του Λεβέντη μας, του καμάρι των Τρικάλων, της Καλαμπάκας και των Ιστορικών Μετεωρών. Τι κάνεις, κύριε Στέφανε Λεβέντη μου?
2: Δόξα, καλημέρα και στην κυρία Παρασκευή που άκουσα.
0: Πώς καλοξημερώσαμε σήμερα στα ερωικά Τρίκαλα, στα δύο στενά.
2: Δόξα τον Πανάγαθο, μια χαρά.
0: Τι κάνει το επιτελείο, τι κάνει ο ιός, τι κάνει, είστε όλοι καλά, όλο το σόι καλά, κύριε Στέφανε?
2: Όλο το σόι καλά,
0: όλο το σόι καλά. Έτσι, μπράβο, να είναι καλά ο κύριε Στέφανος ο Λεβέντης μας.
2: Να καλημερίσω λίγο και το Ραφαήλ.
0: Καλημέρα στο Ραφαήλ, για μισό και τη φουνάζει εδώ, παρακαλώ.
3: Το Χάρη και το Δάσο, καλημέρα και στο Στενάρα.
0: Παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
4: Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Είμαστε καλά, εσείς τι κάνετε?
4: Ο Γρηγόρης είμαι.
0: Καλώς τον Γρηγόρη, τον Αραγιάρη.
4: Το Βόλο σε παίρνω τηλέφωνο.
0: Από πού με παίρνεις τηλέφωνο, Γρηγόρη?
4: Από τον Βόλο, από την Αμαλιάπολη.
0: Από πού, από την Αμαλιάπολη, Γρηγόρη?
4: Ναι, κύριε Νικό.
0: Γρηγόρη, τι λέει τα νερά εκεί στην Αμαλιάπολη, Γρηγόρη?
4: Ο Μαρμαστέφανος καλά είναι. Ο Λόντι, ο κύριος Λόντι θέλει να πάρει στοχικό εδώ πέρα να αγοράσει στοχικό. Θα φύγει από το στόμιο ο κύριος Λόντι.
0: Αγοράζει εξοχικό στην Αμαλιάπολη, Καπερνέκα?
4: Όχι, ρε, όχι. Όχι, ρε, από το για αυτό, θα πούμε μια καλημέρα του μεγάλου τον Αποστόλη τον Αρζουμανίδη.
0: Τι κάνει ο Αποστόλης Μαρκετώνη?
4: Μια πολιτεία στο Δεντόκ.
0: Γιάννη, καλημέρα, καλημέρα στον Δημήτρη Μελετιάδη, το κομμάτι μου. Γεια σου Δημήτρη Μελετιάδη μου, κομμάτι μου Λεβέντη Γίγαντα.
5: Γεια σου.
0: Πού είσαι ρε Κουτσουμέρκο? 31. Πού είσαι ρε Κουτσουμέρκο? Πού είσαι ρε Κουτσουμέρκο Γίγαντα? Πού είσαι ρε? Ναι, ρε Κουτσουμέρκο, συγχάσαμε ρε Κουτσουμέρκο. Το Κουτσουμέρκο, Γιάννη!
4: Ναι, ναι, Νικολάκη, λοιπόν, πώς μας καταλαβαίνουν και μιλάει αυτός, δεν μπορούσε να ψηφίσει. Να τη λες μετά, έργα, μότο, αυτά και τα λοιπά. Τα παιδιά εκεί στη Νέα Πολιτεία.
0: Γεια σου, Ηλία Παραγάλα. Καλημέρα, Ηλία Παραγάλα. Γεια σου, Διογένεια, τελείωτε με τα ωραία σου. Φάρμα Πατσούρα, Όλεκ, καλημέρα, πού είσαι, Όλεκ? Δημήτρη Μελετιάδη, και στου όλου. Ε, τι με
4: τον Αλεξάκη.
0: Γιάννη, καλημέρα, χαιρετίζουμε μετά τον Τόλι.
4: Καλημέρα να πούμε και του Παυλίδη, μη κοιτούσε χθες ο Παυλίδη, δεν με γνώριζε. Είχα του κράνος και δεν με γνώριζε.
0: Συγκοίταγε σαν χάνος ο Παυλίδης?
4: Ναι, ήταν εκεί στην καφετέρια στην Πολυτεχνείο, πέμπτη στην Εθνική Τράπεζα.
0: Αμαν, ναι.
4: Ναι, ναι. Καλημέρα να πούμε του Ματσουλίνο.
0: Τι έκανε, Γιάννη, πήγε να πάρει φράγκα από την Εθνική Τράπεζα?
4: Όχι, καφέ έπινε απέναντι.
0: Συγκοίταγε σαν χάνος.
4: Ναι, ναι, ποιος είναι αυτός, ποιος είναι αυτός, δεν κατάλαβε.
0: Γεια σου, Λάμπρο, να περνάς καλά στους νέους πόρους.
4: Καλημέρα του Στάκη του Μπόρο, καλημέρα στους... Νικολά, καλημέρα στους Λιπτοκαριά και όλους του Λιτόχωρου, μας ακούν παντού, ρε.
0: Καλημέρα στη Λιπτοκαριά, καλημέρα στο Λιτόχωρο, special, χλάπατες.
4: Καλημέρα στον Κιναγιά, καλημέρα του Σάβρακα, του Γκάρουλο.
0: Χλάπατες.
4: Χλάπατες, καλημέρα, Νικολά, καλή εβδομάδα.
0: Γιάννη!
4: Έλα, μου φόβητο.
0: Περιμένει τα Σούλα σήμερα και η Νάντια να της πεις τι του λες και τι σου λέει.
4: Εντάξει, θα βρει την πορεία που είναι, γιατί τώρα είμαι βραχνιασμένος, δεν με καταλαβαίνεις.
0: Γιάννη!
4: Έλα μου, μιλιά του κούρημα, μιλιά του κούρημα.
0: Μας αφήνει.
4: Τώρα όλοι οι λαδιστέοι θα κουριβόμαστε όπως ο κύριος Χαντάς, αλλά φούντα, φούντα.
0: Αλλά φούντα, αλλά φούντα.
4: Μάχει και ήταν η φούντα, ε.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Τάκη, τον Φούντα στους Καλαρίτες.
4: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Γεια σου Τάκη Φούντα.
4: Τις όλου του βλαχαντερό.
0: Όρμα
4: Γιάννη, όρμα, όρμα
0: Γιάννη.
4: Καλημέρα, ξέρεις, σήμερα πάει καλά η ομάδα. Σήμερα ή αύριο υπογράφουν, πέφτουν τα χαρτιά, πέφτουν.
0: Σήμερα,
4: αυτός ο μηνός πέφτουν οι υπογραφές.
0: Πέφτουν οι υπογραφές, Γιάννη.
4: Ναι, ναι. Πώς έχει σήμερα ο μήνας?
0: Σήμερα ο μήνας έχει 7.
4: Α, ωραία. Ή σήμερα ή αύριο θα γίνει η δουλειά μας.
0: Σήμερα ή αύριο το... Το μάθες, ε?
4: Ναι, ναι, 8 του μηνός είπαν.
0: Αλλά μπράβο. Έπαινε, Γιάννη.
4: Έμπαινε Γιούτσο Κάργα.
0: Τα πούρα, Γιάννη, τα πούρα.
4: Εξαρχάκι να μας τα λέει κανονικά.
0: Τα πούρα, Γιάννη, Γιάννη, τα πουρα, τα πουρα.
4: Τα πουρα, τα πουρα, βάλω.
0: Μην αρχίζει τη μουρμούρα και μα έφαγα τα πουρα. Γεια σου, Αντώνη Μπούρα.
4: Λοιπόν, καλημέρα, Νικολάη, καλημέρα, Τσάκη, την Πόρο, καλημέρα, την Θεσσαλία μα, όχι, Λάγκη.
0: Και το. Ε, Παπαρίζο! Παπαρίζο! Παπαρίζο!
4: Το χτέο στο κουλούρι, το χτέο τα κολλήσει εκεί στο κουλούρι.
0: Αφιερωμένα εξαιρετικά.
4: Όλα τα παιδιά, το Αχιλέα του Λαστιχά, το Λαμαρινά. Του...
0: Αγαπητέ Διογέννη, πέφτουν. Το τέλος στεφανώνει το έργο, Διογέννη.
4: Καλημέρα σου, κύριε Νικό.
0: Κλάπα τη!
4: Κλάπα τη, σούπα τη, τουρμάστε. Γεια σου, ξαδερφάκι.
0: Γεια σου, ξαδερφάκι, καλημέρα. Γεια σου, ρε Μάγκα.
4: Γεια σου, ρε Γιώργο Λιάρο.
0: Γεια σου, ρε Γιώργο Λιάρο. Γεια σου, ρε Πάγκο. Γιάννη!
4: Πολλά φιλιά.
0: Γιάννη!
4: Έλα μου, σκόπιο.
0: Τον μπαλάκα, τον μπαλάκα, τον μπαλάκα.
4: Τον μπαλάκα, τον μπαμπλάκα του.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι. Γεια σου, Μάγκα. Γεια σου, ρε Μάγκα.
2: Ατέλειωτος ο Γιάννης.
0: Ατέλειωτος και είναι, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, πάρα πολύ δυνατός. Λοιπόν, κύριε Στέφανε, τι έχουμε για σήμερα, 3η 7 του μήνα που έχουμε δύο εφτάρια και άμα έχουμε.
2: Νίκο,
0: παρακαλώ.
2: Θέλεις να σας πω ένα τραγούδι που το έχω γράψει εγώ.
0: Έχεις γράψει τραγούδι, κύριε Στέφανε.
2: Έχω γράψει πολλά τραγούδια.
0: Έχεις... Πες μας ένα από τα γραμμένα, κύριε Στέφανε.
2: Ναι. Να το πω.
0: Να το πεις.
2: Μόνο θέλω να βρω μουσικούς για να το βάλω και μουσική.
0: Θα βρούμε και μουσικούς, αγαπητέ μου. Έχω τους καλύτερους μουσικούς, αγαπητέ μου,
2: το
0: κύριε
2: ξέρω,
0: Στέφανε.
2: Το ξέρω.
0: Έχω τον. Διότι ο φίλος Μωτάκης ο Παλάκας, εκτός από ένα εξαιρετικό παιδί, παίζει κλαρίνο και ούτι.
2: Το καλύτερο.
0: Και παίζει, δηλαδή, και κλαρίνο και ούτι, κύριε Στέφανε.
2: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα από τα γραμμένα του κυρίου Στέφανου, παρακαλώ.
2: Πάνα θέματα τρικαλά και το παλιό

0: εσύ.
1: Νικολάκη.
0: Κύριε Στέφανε, το έγραψες εσύ?
1: Εγώ, ναι, ναι.
0: Μπράβο, κύριε Στέφανε, πότε το έγραψες?
1: Το έχω καιρό.
0: Το έχεις καιρό γραμμένο, κύριε Στέφανε.
1: Άλλη μέρα θα σας πω τη καλλινά τριαντάφυλλα. Φέρω στη γιορτή σου.
0: Φόπο, ναι, ναι, ναι, κύριε Στέφανε. Θέλω τρικαλινά τριαντάφυλλα αύριο το πρωί.
1: Αύριο.
0: Πολύ. Αυτό πώς είναι ο τίτλος αυτού του άσματος που έγραψες, κύριε Στέφανε?
1: Το πρώτο.
0: Ε?
1: Αναθεμάτα τρίκαλα.
0: Αναθεμάτα τρίκαλα, παρακαλώ, Προκόμη.
1: Το βαρούσι είναι επάνω, κοντά στο φρούριο, Νίκο, εκεί.
0: Το βαρούσι.
1: Ναι, είναι όλο κατηφοριές στην άνθρωπάκια.
0: Ήταν και ένα βαρόσι απάνω στην Ελασσόνα και έλεγε ο Βασβάς παλιά, γυρίζια βαρόσι με χαλά. Ναι.
1: Ναι, Νικολάκη μου. Να καλημερίσω και την κυρία.
0: Να σε καλά, κύριε Στέφανε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στέφανε. Έσκησε, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, φίλε μου Νίκο.
0: Κυλοτάρχη.
2: Έλα, βλαράκι μου,
0: αγαπημένο μου κυλοτάρχη, σε καλημερίζω και καλημερίζω και από τη δορυφορική γραμμή νούμερο 53, παρακαλώ, τον πρόεδρο, τον Αλεβέντη μου. Πρόεδρε!
3: Καλημέρα,
0: χαιρετήματα πολλά από το γήπα του Ολύμπου, το μεγάλο κυλοτάρχη, τον άνθρωπο των έργων Στέφανο Κουτσομέρκο, αγαπητέ μου πρόεδρε.
3: Καλημέρα σε φιλαράκι. Καλημέρα στην κυρία Παρασκευή.
0: Χαιρετήματα πολλά έχεις από την κυρία Παρασκευούλα που είναι πολύ συγκινημένη, αγαπητέ μου πρόεδρε. Τεράστιε.
3: Το ίδιο και εγώ. Καλημέρα σε ένα φίλο που μας ακούει μέσα στο ταξί, στο φίλο μας τον Αντώνη, στα πρακτορία Τρικάλου.
0: Καλημέρα στον Αντώνη, το επώνυμο που είναι, δεν το θυμάσαι?
3: Τεγκερλέκης.
0: Πώς?
3: Τεγκερλέκης.
0: Τεγκερλέκης.
3: Ναι.
0: Ο Αντώνης στα πρακτορία Τρικάλων. Αντώνης Τεγκερλέκης. Α, μπράβο, Τεγκερλέκης. Αντώνης, καλημέρα και στο μεγάλο γίγαντα του φίλου μας τον Γιώργο. Γεια σου Γιώργο και στη Ζένα. Έτσι, μπράβο, να θυμάμαι. Και στο μεγάλο Άθα. Και στο Γιώργο τον Τσιλίκα. Έλα, Κουτσομέρκο! Α, είναι και στη Θεσσαλονίκη, λέει, ο Τεγκερλέκης που κάνει τρίγωνο πανοράματος. Πρόεδρε, λέει, Κουτσομέρκο, μόλις άκουσε.
3: Ναι.
0: Τι κάνουμε, για πού είμαστε σήμερα, μεγάλε πρόεδρε Γιώργο Κοσμίδη, ατελείωτε.
3: Εδώ Λάρισα.
0: Έγινε χαμός χθες με τα παγωτά, έμαθα, ε? Δεν έφαγε κανένας.
3: Ναι. Κάποιοι μείναν με το δάχτυλο στο στόμα, δεν τελειώσαμε.
0: Με το δάχτυλο στο στόμα, φίλε, και ο Πανταζής έμεινε με τα δυο δάχτυλα στο στόμα, πρόεδρε.
3: Ο Πανταζής είχε τρία.
0: Όταν κεράσει θα βαρέσουν οι καμπάνες, φίλε, θα βαράνε καμπάνες όταν θα κεράσει.
3: Είπαμε, ήταν μια χορηγία Πανταζή, αλλά κάπου έγινε λάθος.
0: Πάρε ό,τι θέλεις Πανταζή, από μια αγάπη που δεν ζει.
3: Καλημέρα στο φίλο μας τον Άγγελο που κυρία Κάγγελο, καλημέρα.
0: Να προσέχεις τα κάγκελα πες τον Άγγελο.
3: Ναι. Καλημέρα και στο φιλαράκι μας τον Άγγελο του Βαΐου, καλημέρα στα παιδιά στην αστική. Γιώργος
0: Λιάρος, Γιώργος Νότας. Βάιος ψηλός από την Νίκη, Αφάνης Κουκουνάβα στην Κρήτη, Παλάκας παίχτης, Πάλας, Μάκης Τσακνάκης, Καψαμπέλης, Αστέρης.
3: Το Μάκη του Βαγγελοκώστα, μεγάλη μορφή.
0: Ο Βαγγελοκώστας είναι στη Ρόδο, φιλαράκι.
3: Με τον Βαγγελοκώστα κάναμε πέρσι διακοπές στη Σκιάθο.
0: Ήσουν μαζί με τον Βαγγελοκώστα στη Σκιάθο, πρόεδρε.
3: Ήταν εργασιακά εκεί πέρα πέρσι ο Μάκης.
0: Και φέτος είναι στη Ρόδο εργασιακά ο Μάκης.
3: Πέρσι ήταν μεγαλύτερο διάστημα.
0: Ωραία, να δεις φέτος τι θα κάνει εκεί πέρα. Θα ξεχαστεί στη Ρόδο ο Βαγγελοκώστας, πρόεδρε.
3: Μπορεί να είναι καλύτερα εκεί πέρα και να μείνει και εκεί κιόλας.
0: Να, μπράβο. Ωραία, πρόεδρε, λεμπέντη μου. Πού πάμε σήμερα, είπαμε, Γιώργο?
3: Εδώ, Λάρισα είμαστε σήμερα. Περάσουμε λίγο μετά από τον φίλο μας Βασιλάκη του Κυρίτσι.
0: Τα σέμπι μου και τα χαιρετήματα στον τεράστιο Μπιλ Κυρίτσι, κάργα, πρόεδρε.
3: Ναι.
2: Έλα, Βλαράκη, καλημέρα να πούμε στο Ράτα Ραπτούλη, εκεί τον είδαμε το πολύ πρωί. Ήταν στη Μαργαρίτα εκεί.
0: Ήτανε στη Μαργαρίτα ο Ράτσα Ρατσούλη, ο οποίος με έστειλε και μήνυμα, φίλε μου, έχεις πολλά χαιρετίσματα, μεγάλε Κουτσομέρκο. Για να τον βρω λίγο εδώ.
2: Εχθές βρήκα φάρμακα να νίκα, Βλαράκη, έπινε καφέ στην πλατεία.
0: Πω, έπινε καφέ στην πλατεία ο Φάρμα Καραγίκας, ε!
2: Σήμερα την πήρε καινούργιο 4x4.
0: Καινούργιο. Όχι, δεν με πείσε!
2: Πήρε προχτές με ένα κέρκα σημαίνει από κύριο και 4x4.
0: Αμάν!
2: Ρίγες, ζάντες, μόνο οι ζάντες έκανα...
0: Τι λες ρε Κουτσουμέρκο!
2: Ακούς, μόνο οι ζάντες που είχε πάνω κάνει όσο κάνει κούρσα η δικιά μου.
0: Τι λες ρε, καινούργιο 4x4 ο Φάρμα Καραγίκας. Χθες ήσουν στην Ερασόνα, ε?
2: Όχι.
0: Όχι, γιατί μου λέει, αμάν, άλλος ήτανε, γιατί μου λέει ο Γιάννης ο Μπότσαρης, λέει, βρήκε έναν που γύριζε τα γυράδικα χθες και νόμισε ότι ήταν, ήσαν εσύ, λέει. Ήθελε να... μισό λεπτό, Κουτσομέρκο, να καλημερίσουμε τον Άκη του. Άκη!
4: Γειτονάκη, γειτονάκη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Άκη, γειτονάκη.
4: Τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα Στέφανε, από το Άκη.
0: Καλημέρα από τον άνθρωπο, τον έργο, τον κοιλοτάρχη Στέφανο Κουτσομέρκο, Άκη γειτονάκη.
4: Και τον κύριο Στέφανο από το Στενό Βαρώση, από τα Τρίκαλα.
0: Τι κάνουμε, φίλοι μου, Άκη γειτονάκη, πώς είμαστε.
4: Ετοιμαζόμουν να κουλήσω, να ξεκινήσω να κουλήσω μια λαμαρίνα. Να ο Γιάννης από τη Ματαράγκα. Άμα δεν πάρει το Χαϊδά τηλέφωνο, δεν κάνουμε, δεν σε βοηθάω για τίποτα.
0: Πού σου Περιστέρα, Μάγκα και Γαμπρέ στη Ματαράγκα.
4: Κάποιο ζητέμα από την άλλη μεριά, με βάλανε στη μέση. Καλημέρα εξ' από τον Γιάννη από τη Ματαράγκα και πάρε τώρα το ζητέμα να σα πούμε μια καλημέρα.
0: Αμάν, αμάν, αμάν, αμάν.
4: Καλημέρα και στον πρόεδρο τη καρδιά μα.
0: Χαιρετίσματα και από τον Λάζο.
4: Του πήρα πριν τηλέφωνο, θα με ειδοποιήσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ετοιμάζεται, Άκη. Ναι, ναι, ναι.
4: Όπως ο αμυντικός, τον επιθετικό τον έχω.
0: Άμπραβο έτσι, τον πρεσάρι, τον πρεσάρι.
5: Καλημέρα Νικουλάη, καλημέρα.
0: Φίλε μου Γιάννη Ζετέμ, καλημέρα. Τι κάνεις Γιάννη Ζετέμ, γίγαντα.
5: Καλά είμαι Νικουλάη.
0: Αγαπητέ μου Γιάννη Ζετέμ, είσαι από τους πιο αγαπημένους μας, φίλε μου αγαπημένε Γιάννη Ζετέμ, ατελείωτε.
5: Όσο είμαι εδώ Νικουλάκη θα μιλάμε τώρα, να μου φύγω από εδώ.
0: Άμα, πόσο καιρό θα είσαι εκεί ακόμα αγαπητέ μου Γιάννη Ζετέμ?
5: Μέχρι αρχές Δεκεμβρίου.
0: Α, εντάξει, έχουμε καιρό, να είμαστε καλά Γιάννη Ζετέμ. Έτσι.
5: Ναι, με... άμα τελειώσει μετά μπορεί να έρθω και από εκεί να σας επισκεφτώ.
0: Μόλις τελειώσεις αγαπητέ μου, άδεια πότε θα πάρεις την Γιάννη Ζετέμ?
5: Δεν έχω κανονίσει τίποτα, νίκουμε ακόμα. Κρατάω γιατί έχω και τη μάνα μου να πω μη γίνει τίποτα και πρέπει να τρέξω μετά.
0: Και καταλαβαίνω ατελείωτε Γιάννη Ζετέμ γίγαντα, γι' αυτό και είσαι ατελείωτος, είσαι ένας και μοναδικός φίλε μου. Αλλιώς πώς θα σε ερωτευόταν τόσες γαλλίδες που φεύγαν στο πλοίο και σε φωνάζανε Ζετέμ, Ζετέμ. Μεγάλε playboy, μεγάλε Γιάννη Ζετέμ, ατελείωτε παιχταρά μου.
5: Παλιά ξινά στα φίλια που λένε.
0: Ωραία, μια χαρά ήταν και τα παλιά και τα ξινά, φίλε μου Γιάννη Ζετέμ.
5: Νικουλάκη, σε όλη τη ραδιοπαρέα να έχουν δύναμη να πούμε εκεί που βρίσκονται όλοι, να πούμε.
0: Πέστα ρε Γιάννη Ζετέμ, εκεί κατά πέστα ρε παλίκα ρε.
5: Δεν τους ξέρω όλους τους συνομιλητές. Λίγους ξέρω από την παρέα αυτού. Σε όλους και αυτούς που ξέρω και αυτούς που δεν ξέρω.
0: Για θυμισέ μου ρε Γιάννη Ζετέμι, από πού είναι η καταγωγή σου?
5: Από τα Μπελάκια είναι η καταγωγή.
0: Από τα ωραία Μπελάκια εκεί με τον Ηλία Ζαβλιάκη, του Θείο Λόρδη και όλα τα καλά παιδάκια και τη Μαρία από τα Μπελάκια που μας καίει τα καρβουνάκια, φίλε μου Γιάννη Ζετέμι.
5: Καρβουνάκια, τι καρβουνάκια είναι αυτά, Νίκο μου?
0: Αναμένα καρβουνάκια, τα κλαμμένα σωματάκια που λέγει το τραγούδι Γιάννη Ζετέμι.
5: Του Σταύραγα πολλούς χαιρετισμούς που ξέρω, τον πρόεδρο της
0: Νέας. Άμα δεν ξέρεις του Σταύραγα, φίλε, έτσι είναι τα πράγματα, φίλε μου, καλέ, καλέ μου, φίλε. Άρε Γιάννη μου, φίλε μου, να είστε όλοι καλά.
5: Να είσαι καλά και εσύ Νικουλάκη, ό,τι καλύτερο σας εύχομαι, καλή δύναμη.
0: Καλημέρα, καλή δύναμη και τα λέμε Γιάννη Ζετέμ, ατελείωτε.
5: Καλημέρα Νικουλάκη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα φιλαράκι μου, καλημέρα Γιάννη Ζετέμ, ατελείωτε, καλημέρα, καλημέρα. Κιλοτάρχη!
2: Νικό! Βαρόσια κυρασόρα και είχε τον άκτηρο ο Βασβάσο τον ήρθε στα καλά.
0: Γυρίζια, γυρίζια, Βαρός Μαχαλά. Το θυμάσαι κύριο Τάκη.
2: Καλή καλή τον κόσμο φιλαράκι.
0: Σάκης Φώτης Φεράρι, χαιρετίσματα. Ετοιμάζεται να
2: Δεν παίζεται, άσε δεν παίζει με τίποτα.
0: Φίλε, ένας και μοναδικός ατελείωτος φίλε μου κύριο Τάρχη.
2: Βλέπουν οι επόμενους δήμαρχους.
0: Έτσι, μπράβο. Αυτό βλέπω και εγώ, φίλε μου, καλά, καλέ μου, φίλε Κουτσομέρκο.
2: Είναι σαν αυτό που λέει, τώρα που τρύπωσε, δεν φεύγει τίποτα από εκεί.
0: Είναι να τρουπώσω, φίλε μου, έτσι. Να
2: τρουπώσω.
0: Γεια σου, Ανάση Κούτρα, γίγαντα.
2: Καλημέρα.
0: Θοδωρή Βυσσαρίτη, πού είσαι, ρε.
2: Παύλου Νάκο.
0: Όλε, με ένα και μοναδικό παυλάρα μα που είσαι η λαχτάρα μα.
2: Στον αδερφό Ρότσα.
0: Γαζόνι, τα είπαμε σήμερα το πρωί μετά από μέρε με τον αδερφό. Σε 10 μέρε έχουμε τη μεγάλη γιορτή.
2: Και έχει κάτι άλλο. Εγώ στο μόνο γυράδικο που πάω στην Ελαστόρα Βλαράκη τώρα την Λιφτιά. Είναι στο γιο του Κίμουνα, δεν πάω όλου.
0: Να, μπράβο, στο γιο του Κίμουνα της Ελασσόνας επιστήμονα, έτσι μπράβο.
2: Του καλύτερου κύριου στην Ελασσόνα.
0: Τώρα που είσαι κύριο τάρχη μου.
2: Τώρα είμαι στα Ζουνταρά, εδώ στο κτήμα Κουτσομέρκου.
0: Α, είσαι στο κτήμα Κουτσομέρκου, πέρασες.
2: Πήραμε καφεδάκι. Πήραμε, δεν ήταν μαργαριταδικό σήμερα.
0: Αμάν, έτσι. Κυλοτάρχη, έχει χαιρετήματα από Λομπάρντο. Έχει χαιρετήματα από Ηλία. Υπερπολιτελεία.
2: Καλημέρα στην Ηλία, του ελληνικού αρχηγού του Λαμπελακίων.
0: Το μεγάλο γίγαντα, φίλε μου, κυλοτάρχη, άρχοντα.
2: Εγώ είμαι τον καινούργιο διευθύντη του Μπούρου να του πάρει και γενικό αρχηγό στην ΑΕΠ του Ηλία.
0: Ναι, καλημέρα και στον Οδυσσέα, φίλε μου.
2: Ο Οδυσσέα, φιλάκι, είναι πολύ σαχάι του τον Ηλία.
0: Γεια σου, Οδυσσέα, με το μεγάλο σου τον προβολέα, γίγαντα.
2: Καλημέρα και στο Φραγκάτο.
0: Με το νέο του 4x14, φίλε μου.
2: Αυτό είναι 4x14,
0: αυτό είναι. Α, βράκι,
2: καλημέρα
0: στο Νίκο
2: Στίκ.
0: Τι κάνει ο Στίκ, ρε ο
2: Λεβέντης. Άσπρακι, του ζήτησαν τώρα να γίνει. Του ζήτησαν να γίνει.
0: Γεια σου, Χριστάρα, τον Οτέ. Γεια σου, Σπύρο.
2: Ακούσε.
0: Ναι.
2: Του ζήτησε ο Σιρινάκη να πάει να γίνει για ταινίες.
0: Ω, είναι έτοιμος για ταινίες, φίλε μου.
2: Είναι έτοιμος για το Σιρινάκη, φιλαράκι.
0: Άξιος,
2: φεράκι,
0: άξιος. Την Πεντούζα.
2: Μεγάλη τιμή και στον Ευαγγελισμό που την έχουν εκεί. Στον καμάρι του Ευαγγελισμού.
0: Α, από τον Ευαγγελισμό είναι ο Στίκ. Καζάκι, από τον Ευαγγελισμό είναι.
2: Πες του Γιάννη, πώς την είπαμε, του Γιάννη του που παίρνει τα πτυρικά.
0: Το Γιάννη τον Μπότσαρη.
2: Πες για την Μπότσαρη, είναι μεγάλη τιμή που είναι από το γιοχουριό με του.
0: Θα του το πω, φίλε μου, καλέ μου, φίλε Κουτσομέρκο. Θα του το πω.
2: Καλημέρα να πούμε και στον Καζάκη Φιλαράκη σου, μεγάλο.
0: Τα σέβη μα και χαιρετήματα. Και από τον Κυρβαλιώτη το χρυσό, πατριώτη μου, έλα στα χάρη.
2: Άντε, στον Λάζαρο καλημέρα, στον Λάζαρο και στη Σκιά.
0: Κάργα, Λάζο, κάργα.
2: Γεια σου, φιλάκια.
0: Γεια σου, Κουτσομέρκο μου, γίγαντα, παρακαλώ.
6: Σώσε ρε, κόψαν πέρα τα ζωντανά, ρε, σώσε.
0: Στρατηγάρα μου!
6: Τρελιάρε μου, καλημέρα.
0: Στρατηγάρα μου, Κάστρι Λούτρο, καλημέρα, στρατηγέ μου!
6: Είμαστε εδώ, μωραέτηκα με καινούργια παιδιά.
0: Αμάν! Τι. Έχουμε στέλα σήμερα.
6: Όχι, σήμερα έχουμε καινούργια βιτρινά.
0: Όπα, ποια.
6: Έξω, θα μα πει μετά εδώ τα φοιτητικό.
0: Θα μα την παρουσιάσει ο μεγάλο Μωραήτη.
6: Ποιον είχα χτες εδώ το απόγευμα. Και ήρθε και έκλεισε για σεζόν για τον χρόνο μου. Θα τον έχω απέναντι.
0: Ποιο ναι!
6: Όλη η οικογένεια του Δικάβουλτο. Θα μαζευτούν όλα τα βάτε εδώ.
0: Ο Αποστόλης του Δικάβουλτο με το επιτελείο του, με το κουμπάδι του.
6: Όλοι, τίποτα, ένα μεγαβόλτ.
0: Ο Δικάβουλτο πόσα από το Δικάβουλτάκια είχε.
6: Έχει τον οχτάβολτο και τον τρίβολτο τώρα.
0: Α, έχει ένα οχτάβολτο και ένα τρίβολτο.
6: Ήταν εξάβολτος, έγινε οχτάβολτος.
0: Αμά, με πέντε βόλτες διαφορά τα έκανε δηλαδή, ε. Οχτάβολτο και τρίβολτο, στρατηγέ μου, ε.
6: Με λέει, περιμένω να με δείξουν, πες το να συμφέρει και απέναντι από μένα, να είμαστε όλοι εκεί όλοι μαζεμένοι.
0: Πάρτα Λομπάρτο, πάρτα Λομπάρτο, πάρτα.
6: Και κάθε Κυριακή, Girl Star Σταύρακας.
0: Την Κυριακή που πέρασε δεν ήρθε το χρυσό μου εκεί.
6: Δεν ήρθε.
0: Μπούλο το χρυσό μου, δεν ήρθε το χρυσό μου.
6: Τον λαχτάρσατε.
0: Θα σκάγει παραλίπου το προηγούμενο που είχε έρθει εκεί.
6: Πάρε Μωραήτη.
0: Έλα ωραία Μωραήτη.
6: Καλημέρα.
0: Μωραήτη εκεί κατά καλημέρα, τι γίνεται, πώς είστε ωραία. Τι κάνουμε εκεί στο ρεϊκό Καστριλού το καλοκαίρι, κάργα θάνατο, ελληνικό καλοκαίρι.
6: Εδώ με το στρατηγό, εδώ.
0: Πω, α, φίλε, έχεις το καλύτερο νταραβέρι εκεί πέρα, φίλε μου, καλέ. Έχεις το καλύτερο νταραβέρι εκεί κατά Μωραήτη εκεί πέρα. Μη φοβάσαι τίποτα, φιλαράκι, το καλύτερο νταραβέρι έχεις. Τι έχουμε σήμερα, καινούργια βιτρίνα εκεί κατά Μωραήτη.
6: Σήμερα έχουμε την Εφέλη, να σου πει μια καλημέρα, έλα.
0: Την Εφέλη.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σου Νεφέλη. Τι κάνεις Νεφέλη. Νεφέλη. Πού είσαι Νεφέλη. Έλα πιο κοντά Νεφέλη να σ' ακούω καλύτερα Νεφέλη. Δεν την ακούω καλά την Εφέλη και δεν το ευχαριστιέμαι, κύριε Μωραϊτή μου, χρυσέ μου.
8: Είναι η γραμμή, είναι η γραμμή.
0: Άμα αν είναι η γραμμή. Θέλω, Κάρολε, η Εφέλη πρέπει να είναι πολύ δυνατή, Εφέλη.
8: Είναι όντως.
0: Έλα, δεν σ' ακούω.
8: Έλα.
0: Καλημέρα στα Μωραΐτικα στο Καστρίλου Τρό, Κάρολος, Νεφέλη και λοιπές δυνάμεις. Ατελείωτες, πόπο Νεφέλη Μωραΐτη. Λάζο!
9: Καλημέρα.
0: Έλα ρε Λάζο, έλα Λάζο φίλε μου, έλα.
9: Τι λέει, τι κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε ρε, τον πετάμε και τον πηγαίνουμε φίλε μου Λάζο, τι να κάνουμε ρε. Που μου νίκει όνειρα το χαζό και με μεγάλη επιτυχία Λάζο μου, τα συνηθισμένα. Τι κάνει ο Μωμάτας, είναι έτοιμος?
9: Κοντεύει
0: ο Μωμάτας,
9: Που μου νί.
0: Τι λέει φίλε μου, πώς είμαστε εκεί πέρα, τι κάνει ο βετεράνος, τι κάνει ο Πιπιλίγκος, πώς τον είπαμε τον Πιπιλίγκο, Γκιντερί, πώς τα είπαμε ρε, Γκιντέρι, του Γκιντέρι.
9: Γκιντέρι.
0: Του Γκιντέρι, το Βάσανο, τι κάνει, καλά.
9: Καλά, όλη ομάδα καλά ρε φίλε.
0: Ωραία μεγάλα, χαιρετίσματα έχετε τον τεράστιο γαμπρό Τάσο Κολοφωτιά.
9: Καλημέρα σου Τάσο.
0: Ωραία Τάσο, αγίγαντα. Και από τον Άκη το γειτονάκι.
9: Μιλήσαμε με το πρωί.
0: Ναι, μου είπε, σε περσάρι μου είπε, σε περσάρι Λάζο μου.
9: Ωραίος Άκης, ο Μπότσαρη πώς τον βλέπεις?
0: Ο Μπότσαρης φίλε είναι μια κατηγορία από μόνο σου, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο φίλε.
9: Ο Μπότσαρης φίλε θα βάλει φουστανέλα και θα κάνει κάτι να ξέρεις,
0: Φίλε, τον πάω με χίλια το μεγάλο Γιάννη Μπότσαρη φίλε. Τον πάω με χίλια φίλε μου, καλέ αγαπημένε. Λάζο, ατελείωτε!
9: Είδες τι γαμπροί κάνουμε στο χωριό,
0: Φίλε, τους καλύτερους γαμπρούς κάνετε, έτσι μπράβο. Αλλά και εσείς όμως τι κορίτσι σαν την Βαγγελιό, Α, μπράβο. Έτσι. Να τα λέμε και αυτά, Λάζο. Να τα λέμε και αυτά.
9: Να τα λέμε όλα, ναι.
0: Άρα, φίλε μου, Λάζο. Ο Ρούμπος του Ξυφημούντου, τι έγινε, το πιασε του κναβ.
9: Πρέπει να το πιασε, τον είδα λίγο ησυχασμένο.
0: Άμα ήταν ησυχασμένο, το πιασε του κναβ, φίλε.

0: ρούμπους.
1: Κουδεύει 80.
0: Ωραία, κάνε μα. Δεν παίζει την πιτή μου τώρα, φίλε, ε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Άρα, μεγάλε Λάζο, άρχοντα.
1: Λοιπόν, άντε, χαιρετίσματα σε όλοι αυτού να μην τρέμε τώρα και τα λέμε, φίλε.
0: Έγινε, καλημέρα, Λάζο.
1: Άντε, άντε.
0: Γεια σου, Λάζο, γίγαντα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Νίκο.
0: Συνέλληνα.
2: Γεια, Συνέλληνα, τι γίνεται.
0: Άρα, Συνέλληνα, πού είσαι, ρε, Συνέλληνα.
2: Α, εδώ, εδώ, στην Αγγλία.
0: Τι κάνεις, ρε, Συνέλληνα, λέμε.
2: Καλά, Νίκο, καλά.
0: Πώς πάντα κέφια, ρε.
2: Καλά, μα, δεν βαριέσαι, ανοίγει τη στούλα. Έχουμε
0: μεγάλη συνέλεια.
2: Άρα δεν έχει κάψωνα, μια χαρά είναι φέτο.
0: Ωραία, μια χαρά είναι η
2: συνέλεια. Ναι, ναι, ναι, πάει έτσι όλο το καλοκαίρι θα είναι καλά.
0: Ο Σάκης ο αντρυπόμενο τη κάνει συνέλεια. Δεν είναι
2: συνέλεια. Καλά, δεν τον είδα, δεν είσαι καθόλου από εδώ.
0: Δεν πέρασε καλιά βόλτα.
2: Δεν πέρασε, εσύ τώρα.
0: Να.
2: Έγινε, καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Τα λέμε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, συνέλεια, καλημέρα, πατριώτη. Παρακαλώ.
3: Το παιδί, κυρία, θέλει την ροπίτα που νεφέλει.
0: Το παιδί, κυρία, θέλει τεροπίτα από νεφέλη. Ναι, ναι.
3: Μόλις έχουμε και άφηξη πούσερ εδώ ο Κρεοπόλης Χάρης. Είστε εδώ, ακουνίζεται παλτάδι.
0: Ο Χάρης ο Κρεοπόλης.
3: Πες του Κουτσομέρκου το μισό κουπάδι. Έλα,
0: καλημέρα. Γεια σου ρε Χάρη Κρεοπόλη, γίγαντα. Γεια σου Χάρη Κρεοπόλη, τι κάνεις Κρεοπόλα μου.
3: Όλα καλά εδώ.
0: Γαζώνει η ομάδα εκεί, το κορίτσι απόψε θέλει τεροπίτα από νεφέλη. Ναι.
3: Καινούριο. Τι λέει.
0: Είμαστε καλά Χάρη, πώς θα περνάτε και στο Κωνσταντινούπολο ρε παιδιά.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Μπράβο ρε, έτσι σας θέλω ρε, έτσι, έτσι. Τρώει ο κόσμος Κρεοπόλη, τρώει.
3: Μόνο κρέας. Προβατίνα, προβατίνα φουλ.
0: Προβατίνα κάργα φιλαράκι.
3: Δεν προλαβαίνουμε.
0: Ωραία, δώσ' τα όλα Κρεοπόλα μου, δώσ' τα όλα.
3: Όλα, πάρε όλα.
0: Δώσ' τα όλα εκεί πέρα, δώσ' τα όλα τα κάνεις για Κρεοπόλα μου. Να είστε, να είστε όλοι καλά και να περνάτε καλά Κρεοπόλα.
3: Καλημέρα εδώ από όλους.
0: Καλημέρα σε όλους στρατηγέ μου.
3: Τεροπίτα από νεφέλη.
0: Καλημέρα, το κορίτσι απόψε θέλει τεροπίτα από νεφέλη, κάργα στρατηγέ μου.
3: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλημέρα στρατηγάρα μου, καλημέρα. Καλημέρα στρατηγάρα μου, γίγαντα. Χαρή!
1: Καλημέρα, τι γίνεται.
0: Καλημέρα, Χάρη του Κεφαλόβρυσου Καμάρη. Τι κάνεις, ωραία, Χάρη, γίγαντα.
1: Δόξα τω Θεώ, φίλε, καλημέρα.
0: Καλημέρα στο ρεϊκό και ιστορικό Κεφαλόβρυσο, φίλε μου, Χάρη Άρχοντα. Τι κάνουμε, ωραία, Χάρη, παιχταρά μου.
1: Όλα καλά, φίλε, όλα καλά.
0: Όλα υπό έλεγχο, φίλε μου, Χάρη.
1: Όλα, όλα, φίλε. Μια καλημέρα να πούμε κάτω στον Βόλο και στα ψηλά του Γιαννούκα.
0: Καλημέρα και χαιρετήματα τον τεράστιο Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα.
1: Πού είναι αυτό το παιδί, ρε. Καλημέρα, καλημέρα το
0: Βαγγέλα. Πού να, μία εδώ και μία εκεί, φίλε. Εδώ πατάει και εκεί βρίσκεται. Έτσι, δεν έχει χτίσει.
1: Ναι.
0: Νησί για νησί. Τώρα είναι στη Μήλο. Ήτανε στην Αίγινα, πάει στη Μήλο. Στην Πύλο, στη Σύλο, τη Φύλο.
1: Δεν αφήνει νησιά, ναι, για νησιά.
0: Δεν αφήνει τίποτα, φίλε μου. Καλέ χαρά του και βρέβαια στο καμάρι, γίγαντα.
1: Μια καλημέρα να πούμε στην Αγιά και στον Κερατόνι και στην Κερατόνινα.
0: Καλημέρα και χαιρετήματα πολλά στον Κερατόνι, το Λεβέντι, την Κερατόνινα και όλο το επιτελείο, φίλε μου, χάρη του και βαλόγιο του Καμαρί. Ατελείωτε!
1: Στη Θεσσαλονίκη και τα παιδιά.
0: Τα ξηρούλια στη Σταυρούπολη, Κάργα, Ντίνος, Δημήτρης, Παυλάρας, Μοχάμετ.
1: Την Κεραμαρία μια καλημέρα, του Ματσολίνο.
0: Ματσολίνο, Ταμπάκ, Μαχαλά, Κάργα και Ντίνος Παναγόπουλος.
1: Στο Δαμάσι, τι να πούμε, μια καλημέρα.
0: Το Δωρή Νικολέτα, Βάιο, Σταρχάν, όλα τα παιδιά εκεί στο Βυσσινή κάμπο. Ναι!
1: Έτσι, έτσι. Ματσολίνο τον είπαμε, καλημέρα, Ματσολίνο.
0: Να είμαστε καλά, χάρη του και μονόβρη σου, Καμάρι. Γίγαντα!
1: Έγινε, φίλε, καλημέρα, καλημέρα, καλή συνέχεια.

0: Γεια σου Θοδωρή Βυσαρίτη, με τα ωραία σου και τα ατελείωτα τα γούστα εκεί πέρα που τους πέτυχες, μεγάλη γίγαντα Θοδωρή Βυσαρίτη, άρχοντα Χρήστος Φίλων Φάρσαλα, διάδρομος 4. Γεια σου Ηλία Παραγάλα, 10 πετουμινός λέει, χαρά Βέρα στο Αχίλιο Φαρσάλων, ο φιλαράκι μου το καλό, ο μεγάλος Ηλίας Παραγάλα. Θανάση Κούτρα Πατριώτη, Φάρμα Πατσούρας, παρακαλώ νούμερο 1. Το τέλος στεφανώνει το έργο, αγαπητέ μου Φάρμα Πατσούρας. Τελείωσε.
1: Καλημέρα Νικόλα Λεβεντόπεδο. Άντε να δούμε και σήμερα τι θα γίνει, ρε φίλε.
0: Το τέλος στεφανώνει το έργο, είπανε, βγάλανε αγαπητέ μου γίγαντα ατελείωτη. Γεια σου Όλεγ, γεια σου Δημήτρη Μελετιάδη, Μιχάλη Ντάσιο, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο το πάνελ, μεγάλη γίγαντα. Θωμάς το Γιάννη, Παυλάρας Νάκος, Ρατσούλη, Ρατσούλη, καλημέρα. Κάργα δασεργάτες λες το λιβάδι. Κάτσε να σου βάλω, περίμενε.

0: Άντε ρε φίλε. Μπουρλώσανε κάρκα. Γεια σου ναι ρε. Καλημέρα και χαιρετίδηματα πολλά σε όλα τα λεβεντόπεδα φάρμα Ολύμπου. Νούμερο 1, παρακαλώ, κρεοπολείο απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο. Μάκης Κωνσταφάκας και όλο το ερωτικό επιτελείο, παρακαλώ. Γαζώνει η ομάδα, γαζώνει. Καλέ!
1: Πού είσαι μωρή παρακαλώ.
0: Πού είσαι μωρή, πού είσαι μωρή Παρδάλο, πού είσαι μωρή.
1: Σαν Γαρδένια σε νίκη το απόγευμα χτες και 4. Πώς είσαι στον έτσι μωρά.
0: Πού είσαι μωρή Παρδάλο, πού
1: είσαι μωρή. Θα ακούσω λίγο τα αυτιά αλλά θα λαχταρνούσεις και λέω άστας λέω μαράκες σαν έτσι Γαρδένια.
0: Πού είσαι μωρή Παρδάλο, πού είσαι ναι.
1: Τι λέγατε να πούμε, πώς είσαι σαν έτσι αθλημένης χείρες.
0: Ρε παλιού σου του χείρα, πού είσαι μωρή Πινελό, πού είσαι μωρή ξυφουνημένη κουδουνίστρα, πού είσαι μωρή.
1: Πόσο τα αυτή και την ώρα έλεγες, έλεγες, έλεγες. Τι έλεγες μωρή σαρμούτα.
0: Μωρή Παρδάλο, μωρή ξυφουνημένη.
1: Παρδάλο με την Παρδάλος.
0: Μωρή στραβουτσιμπέρο, ε μωρή στραβουτσιμπέρο.
1: Πώς είσαι Νικολάκη μου.
0: Αχ, τι κάνεις χρυσό μου. Πού είσαι μωρή, πού είσαι μωρή Πινελομπίτσα.
1: Πού είναι ο στρατηγός Πέτρο από τα προπρίγκη στο Μωρέ.
0: Το κορίτσι απόψε θέλει τη ροπίτα από την Εφέλη.
1: Για σένα δουλεύουν όλοι. Τι να κάνεις τον Λομπάρδο. Τι να κάνεις Νικολάκη.
0: Καλημέρα και από το Θέμη. Έχεις χαιρετήματα πολλά από το Γιάννη τον Ζετέμ.
1: Κάργα Ζετέμ φίλε κάργα.
0: Το Ζετέμ που τον έχεις γνωρίσει Λάχανο.
1: Εδώ και 35 χρόνια τα μηχανάκια φίλε.
0: Αμα τι λέμε φίλε.
1: Αυτό Τόμι Κουτσούκι είχαμε πάει στο Σκλήθρο.
0: Η πλάκα όμως είναι ότι ενώ εσύ είχες στο Παρατσούκλι σεξ μαζί του, το Ζετέμ τον φώναζε καλύδα από το πλοίο.
1: Ναι ναι Ζετέμ.
0: Από εκεί τον έμεινε και το Παρατσούκλι ο Γιάννης ο Ζετέμ.
1: Τι κάνεις Νικολάκη, πώς είσαι ριζό μου.
0: Σταύρακα το γάιδαρο λέει ο Αποστόλης, το γάιδαρο.
1: Κυλήνατε και δένατε.
0: Το παγόνι, το παγόνι Σταύρακα, το παγόνι.
1: Δεν μπορώ να το παγόνι σήμερα εφιαλμένο στο λιμοσύμι. Κάτω από το φαρούσι εδώ και είμαι έπιαση υγρασία.
0: Αμάν, την κότα Σταύρακα, την κότα. Την κότα λέει ο μπισκούτης λέει να μας κάνει την κότα λέει την κότα. Να ετοιμάζεσαι γιατί 16 του μήνα είμαστε για έφοδο στον αδερφό ε.
1: Ναι, ναι, καλά λες φίλε μου, ναι, ναι, εννοείται.
0: Άμπραβο, και 17 του μήνα είμαστε για το Μελισσοχώρι, για το μεγάλο πανηγύρι εκεί πέρα φίλε. Με Γιώτα Γρήμβα και Ζή Τσολακίνη στο Κλαρίνο φίλε.
1: Ωραία πράγματα, βαράτε στο Σαχνό, βαράτε, μη τουρλώνεις έτσι, έτσι, μη τουρλώνεις πριν κουρίτσι με έτσι, θα πάρω φόρα του, απ' το βαρούσι εδώ και έχουμε άλλα.
0: Αμάν, σου τουρλώνεις, σου τουρλώνεις Σταύρακα.
1: Κάνεις άλλο φίλε μου, είσαι καλά, καλά σε βλέπω.
0: Είμαστε μια χαρά χρυσό μου, δόξα τω Θεώ.
1: Ο κόσμος να είναι καλά φίλε μου, μόνο αυτό μας έχει μείνει φίλε μου.
0: Ναι, γάβγισέ μου λίγο το κουτσουμέρκο.
1: Τον καφέ, αλλιώς δεν ξυπνάει με τίποτα φίλε.
0: Γάβγισέ μου λίγο το κουτσουμέρκο και τον Κυρβαλιώτη. Καλημέρα χρυσό μου.
1: Λοιπόν καλημέρα σε όλο τον κόσμο, να είμαστε καλά. Νικολάκη μου τα λέμε φιλάκια.
0: Γεια σου χρυσό μου, γεια σου. Παρακαλώ. Παναγία μου, Χριστό.
2: Καλημέρα σας κύριε Νίκο.
0: Ναι καλημέρα σας.
2: Το τολίδι. Το τολίδι ένα. Πώς είναι σήμερα το τολίδι, μία μέρα.
0: Αχ, μία μέρα, δύο μέρες. Μέρα μπαίνει, άμα μπράβο. Ναι, ναι, ναι.
2: Σταύρα,
0: κάνε
2: μας λίγο
0: το Σταύρο, ρε. Κάνε μας λίγο το πρωί αγρότες και το βράδυ δεσπότης. Ο δέσποτα, δέσποτα μας κυνηγούν τα δέσποτα. Παυλάρα! Παυλούκο μου, ει, πέτυχα τους γενακάκητες χθες σε δαιμονιώδη φόρμα. Είμαστε χαιρετήματα έξω από τον Κώστα τον Πατριάρχη που του χάλασε το κινητό.
2: Ξέρω.
0: Του χάλασε το κινητό, τον φάγανε με το μάτι του Πατριάρχη μας εκεί.
2: Ναι, δεν του έστειλε το τηλέφωνο, Ρενικό. Δεν του είδα κι εγώ, ήθελε το τηλέφωνο μου.
0: Να το στείλουμε, να το στείλουμε, Παυλάρα μου. Πού είσαι, Παυλάρα μου, πού είσαι, Λαχτάρα μου.
2: Γιάννουλη, είμαι και τώρα φεύγω πάω προς τα κάτω.
0: Τι κάνει ο Παναγιώτης ο Άγιος ο Λαπατηδίδας.
2: Δεν τον είδα χθες αγόρα να μου
0: πω. Αμα! Δεν έσκασε μήνυ. Αλούρε!
2: Πρέπει να ήταν στην αυλία χθες. Κάτω αυτοί που είχαν μια ρουκάδικη συναυλία τι είχαν.
0: Πήγε σε ροκάδε και συναυλία ο Παναγιώτης ο Αγιός. Θα τον περιλάβω Βαρθολομαίος με το αυτό εκεί πέρα με το θυμιατό πέσομαι.
2: Πριν ήταν χθες κάτω εδώ στο τυποθέατρο, είχε μια συναυλία. Ρο,
0: Απα, δεν αφήνει συναυλίες για συναυλίες, ό,τι είναι να πούμε, δεν τα αφήνει όλα εκεί πέρα. Γαζόνι.
2: Μάνατζερ είναι, ψάχνω να βρείτε.
0: Μάνατζερ είναι, πες φιλαράκι, άμπραβο, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς φίλε μου, έτσι ακριβώς.
2: Σε λίγο... Αλλά εγώ δεν θα μπορέσω να έρθω τσουλακίδι ρε φίλε.
0: Ε!
2: Δεν θα μπορέσω να έρθω 17 τσουλακίδι γάμο την τρέλα.
0: Δεν πειράζει παυλάρα μου.
2: Θα είμαι δαμάσι ρε.
0: Άμα, Δαμάσιος, Δαμάσιος.
2: Ιωάννα Αληθέρη.
0: Α, 17 του μήνα θα είμαστε φιλαράκι Κάργα, Μελισσοχώρη, Ζης, Τσολακίδης και Γιώτα Γρίβα, ολέ, ολέ, ολέ, Κάργα.
2: Έτσι. Έχουν χορό αυτή το Δαμάσι από τον Γη
0: και είναι καλύτερο. Άρε μεγάλε, Γη κατά. Ατελείωτε, παυλάρα μου, παιχταρά μου.
2: Ρότσα, τη σου τη φουσανέλα την έχω έτοιμη αγόρι.
0: Πανέτοιμος είναι ο αδερφός Ρότσα, παυλάρα.
2: Κι εγώ τη φουσανέλα την έχω έτοιμη.
0: Στέλιος Γουγουλιάς, ολέ ολέ. Καλημέρα παυλάρα λέει, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή τρίτη να έχουμε παυλάρα.
2: Να έχουμε να είμαστε καλά φιλάκι, ξέρω είναι δύσκολα, γεια,
0: γεια, γεια, γεια, γεια. Κουρέστηκε ο Σταύρακας χθες από ό,τι μιλάει ο Μιχάλης, ξέχασα, ρε Μιχάλη ξέχασα να το ρωτήσω. Κουρέστηκε χθες ο Σταύρακας, ποιος του κουρύψει η κυρά. Καλημέρα στην Ελαστήρη, στο μεγάλο Χρήστο Τασούλη, το Λεβέντη. Δημήτρη Σαμαρά μου, καλημέρα από το φίλο Καρδίτσας. Καλημέρα Λεβέντες, καλημέρα Φαλάνη, καλημέρα Αποστόλη, καλημέρα Στελάρα Κουγκουλιά. Τον Καρχαρία δεν μπορεί να του κάνει τίποτα γιατί φοβάται το λόγο κέφαλο και το πουπούνο κέφαλο, φίλο μου. Χρήστο Φίλων, καλημέρα, χαιρετίσματα. Αποστόλη Δημήτρη Στάκη, Ζαφύρι, Ζαφύρι. Λοιπόν. Κυρίες, κύριοι και αγαπητά παιδιά, Τζαγκάνα, Μαγκάνα, ο Τσούτσου και κανένα του Ανήφρου, τραβάει φτιόλο, τη βιλίνγκ, λιγκλίνγκ, κόρε κόρε και η τσιχλιά. Γεια σου, Μάγκη Κωνσταφάκα, γίγαντα με το επιτελείο σου στη Φάρμα Ολύμπου. Καλημέρα και στον Δημήτρη, καλημέρα και στον Τάκη και στον Χριστάρα τον Αγεωγράφο. Γεια σου, μεγάλε Λάμπρο, να περνάς καλά εκεί πέρα στους νέους πόρους, αρχηγέ μου. Έτσι. Το τέλος στεφανώνει το έργο, φιλαράκι, να ξέρεις, σε τελείωσε, παρακαλώ.
2: Μπουρλότο,
0: μπουρλότο, κάρκα! Μπουρλότο, Λευτέρη! Μπουρλότο, φίλε μου!
2: Μπουρλότο, κάρκα!
0: Και τάσος καραπιέλης μέσα! Κάρκα!
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα!
0: Γεια σου, Λευτέρη! Λοιπόν, κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά, φτάσαμε τέλος σήμερα, 3η 7 Ιουλίου 2026. Κατεβάζουμε ρολά. Έρχεται ο Βάσος Οικονόμου σε λίγο, θα τα πούμε ταχιά το πρωί, Πρωτοθεός. Να είστε όλοι καλά. Τρίτη μέρα του Κοβρίτη, Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα με βαγγέλα καραπιάλα. Λοιπόν, τέλος, καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας. Τζους!

0: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
1: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
0: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
1: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
0: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
1: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
0: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
1: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
0: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
2: Από το 1871, τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσύνη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samblé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά, στον φούρνο Αντωνιάδη, θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε, θα το βρείτε εδώ, για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνη από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας, Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
4: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
5: τον αξιόπιστο.
6: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
7: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
6: Αξιόπιστος. Φλόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
7: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
8: Καλώς τον Άκια σάργησε.
9: Παρηγγειλές.
8: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
9: Ε, είσαι φίλος.
8: Όχι εγώ, ο Λίλος.
9: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
8: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
9: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
0: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
5: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι.
10: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
11: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
10: Τι το δίνεις?
11: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
10: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
12: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
13: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα στο Πάρ' το αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ' το αλλιώς.

0: Λοιπόν, να καθαρίσουμε το λαιμό μας. Ναι. Ναι. Τι μας κάνει κόλπα. Να του δώσουμε εμείς να καταλάβει.
1: Συνηθισμένα βα.
0: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν οι Κυριακούλες.
2: Ναι,
0: Κυριακή της Αγίας Κυριακή σήμερα. Να πούμε χρόνια πολλά στις Κυριακούλες, στις Κικίτσες, στην Κυριακή και στον Κυριάκο. Νίκο, έχουμε και Κυριάκο. Ναι. Λοιπόν, είναι της Αγίας Κυριακής Μεγαλομάρτυρος, αγαπητές μας φίλες και φίλοι. Είναι του Αγίου Οδυσσέα και του Νέου Μάρτυρα σήμερα. Δηλαδή γιορτάζουν και κάποιοι Οδυσσέοι, Οδυσσεύς. Ναι, πως λέμε Αχιλλεύς, Οδυσσεύς, πως λέμε Αχιλλέας, Οδυσσέας κλπ. Καλά, δεν το συζητώ. Για τον καιρό ένα λαλούμ γίνεται καθημερινά, αλλά δεν πειράζει. Θα μας τα πει ο Νίκος ο Χαϊνάς για τον καιρό, γιατί εγώ βρίσκομαι σε μια σχετική σύγχυση. Το πρωί ξεκινάω με 19,5 βαθμούς και το μεσημέρι λιώνει και η Λαμαρίνα.
1: Υπέροχα βάζω, υπέροχα. Όχι, δεν λιώνει η Λαμαρίνα ακόμα, δεν νομίζω.
0: Δεν ξέρω, εγώ πολύ τη λιώνω.
1: Ναι, εντάξει. Είμαστε σε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Σε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, όπως λένε όλοι οι ειδικοί, αγαπητοί μου Βάσο.
0: Ναι. Αυτό του λέει ο Χαϊδάς μονίμως, δηλαδή δεν έχετε καταλάβει τι τραβάω.
1: Εγώ Βάσο, Νίκο, χθες... Δηλαδή σκέψω τώρα να είχαμε 40 βαθμούς όπως είχαμε άλλα χρόνια. 42 βαθμούς.
0: Όχι, δεν το συζητώ.
1: Α, μπράβο,
0: αλλά χθες, Νίκο, έτσι να ξεκινήσουμε αυτό πριν πει στον καιρό, να σου πω ότι χθες βρήκα καταφύγιο. Στον Πυριετό, Νίκο, το Olympus Park Forest. Δεν φανταζόμουν πως έχουμε αυτή την. Τη δυνατότητα, αυτή την ευκαιρία, αυτό το πλεονέκτημα να επισκεφθούμε. Είναι πραγματικά, Νίκο, ένα δάσος γεμάτο ζωή.
1: Στον Πυργετό. Ωραίος ο Πυργετός.
0: Δραστηριότητες, Νίκο, θα σου δείξω φωτογραφίες που έβγαλα χτες μετά και θα πάθεις την πλάκα τη ζωή σου.
1: Δεν νομίζω.
0: Μέσα στα δέντρα.
1: Έχω δει, εγώ τέτοια βάσο έχω ζήσει.
0: Με τόσες δραστηριότητες. Δηλαδή παίρνεις όλη την οικογένεια και πας εκεί το μεσημέρι και φεύγεις το βράδυ.
1: Όλη τη μέρα καθόμαστε.
0: Όλη τη μέρα.
1: Μέσα στα έλατα. Μέσα στα έλατα βάζω. Μέχρι και την ψησταριά είχαμε πάει που είχε.
0: Καλά, καταρχάς εκεί.
1: Και την ψησταριά έβαζε και τον μπουφάν από πάνω.
0: Είδα ένα λαϊκό προσκύνημα από Κατερινιώτες και από Θεσσαλονικής. Και να λέω, το έχουμε στον τόπο μας και να το ξέρουν οι άλλοι πιο πολύ από εμάς. Ναι. Olympus Forest Park, θα σας πω και στην πορεία της.
1: Γιατί μερικές φορές δεν εκτιμάμε αυτά που έχουμε, Βάσο.
0: Καλά, Νίκο, για όλη την οικογένεια ξεκινάς το πρωί και πας εκεί, ας πούμε. Έτσι. Εργαστήρια αρχαιολογίας για τα παιδιά, Νίκο μου. Εκδηλώσεις αστρονομίας στον Πυργετό. Καλά, μιλάμε ότι χτες. Με παρέσυρε αυτή η ομορφιά. Δεν το συζητώ, έτσι. Δες τον ήλιο, λέει, και το φεγγάρι κατάματα. Έχει αυτό, πως το λένε, που βλέπεις το φεγγάρι και τον ήλιο κατάματα, έτσι. Τι αστροφυσική σου.
1: Ναι, είχε σαν αυτό, θυμάσαι μια ταινία που είχε ο ψάλτης και έβγαινε, ναι, έβγαινε το βράδυ.
0: Εγώ θυμάμαι, Νίκο, και
1: έβγαινε το βράδυ στην ταράτσα εκεί και έβγαινε η τούση του φεγγάρι και τα αυτά.
0: Θυμάμαι, Νίκο, ναι, μου, και συγκινήθηκα που είχαμε αυτό έτσι. Το τηλεσκόπιο. Το είχαμε στο φεστιβάλ ποινιού πάντα σε συνεργασία.
1: Το θυμάμαι.
0: Με το αστεροσκοπείο της Λάρισσας.
1: Α, το θυμάμαι, ναι.
0: Μιλάμε, Νίκο μου, ουρά, μικρή και μεγάλη, και τους δίναμε μια άλλη διάσταση. Δηλαδή διάβαζες τη νύχτα τα αστέρια και το φεγγάρι και την ημέρα, ας πούμε, σε ειδικές καταστάσεις έβλεπες τον ήλιο κατάματα. Αυτά όλα γίνονται στον Πυργετό. Ναι. Στο Olympus Forest Camp, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό, έτσι. Εργαστήρια πυλού, μονοπάτι ελαφιών. Περπατάς, κάνουν ειδικές εκδηλώσεις που περπατάς μέσα στο δάθος και γνωρίζεις την ιστορία του αρχαίου Ολύμπου, Νίκο. Ναι. Δηλαδή είναι φοβερό. Καλά, αθλητικές δραστηριότητες, παιδική χαρά και special εργασίες δεν τους συζητάμε.
1: Πες τα, Βάσο, πες τα.
0: Παιδιά, και εγώ τι να σας πω, που μ' αρέσει και η δροσούλα τώρα. Μ' αρέσουν και οι ευκαιρίες αυτές. Νομίζω πως βρήκα το καταφύγιο μου. Λοιπόν, να είναι καλά όλοι αυτοί που το έχουν δημιουργήσει. Θα ψάξω να βρω περισσότερες πληροφορίες και θα σας τις μεταφέρω με πάρα πολύ χαρά, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Μπράβο σε αυτούς που δημιούργησαν αυτό το μέσα στο δάσος αυτή τη ζωή. Λοιπόν, Τέλος πάντων, πάμε τώρα να δούμε τα τετριμένα πάνω.
1: Τώρα να σου πω, Βάσο, έχω πάθει έτσι μια αυτή σήμερα, γιατί από χθες το είδα και δεν το πίστευα. Κλείνει ένα από τα κλασικά, τα παλιότερα
0: ζυγαροπλαστεία. Αχ, Νίκο μου, το special,
1: δίπλα,
0: το
1: εκμεκ. Δίπλα στην παλιά την αστυνομία, Βάσο, στην Παπαναστασίου.
0: Ήδη ξέρεις όμως ποια είναι. Ήδης ξέρεις ποια είναι.
1: Ποια είναι.
0: Κλείνει γιατί συνταξιοδοτούνται.
1: Ναι.
0: Πωλείται η επιχείρηση, Νίκο.
1: Ναι.
0: Και παράλληλα πωλείται μέσα στην επιχείρηση είναι και η συνταγή για το ΕΚΜΕΚ.
1: Αμά.
0: Ναι ρε Νίκο. Τώρα εγώ θα σας πω κάτι άλλο.
1: Έχω φάει ΕΚΜΕΚ, Βάσο, εκεί πέρα και αν έχω φάει.
0: Και πια...
1: το καλύτερο.
0: Εγώ το παραγγέλνω δύο μήνες πριν τα Χριστούγεννα, δύο μήνες πριν το Πάσχα.
1: Έπρεπε,
0: είμαστε θεσμός για το ΕΚΜΕΚ.
1: Άμα ήθελες να πάρεις ΕΚΜΕΚ εκεί πέρα πρέπει να πας ένα μήνα νωρίτερα
0: δύο
1: να
0: μήνες, Νίκο, ειδικά και πρόσεξε. Και όχι μόνο να πας δύο μήνες, αλλά να το πάρεις τη μεγάλη εβδομάδα ενδιάμεσα, κατεψυγμένο, να το βάλεις την κατάψυξη και να το βγάλεις την ημέρα που θα το σερβίρεις. Ναι, δηλαδή μιλάμε, γινότανε και αυτό σου κάνουν χάρη. Τώρα βέβαια αυτή η συνταγή, Νίκο, είναι η περιουσία. Όμως εγώ σου έχω αντικατάσταση. Εσένα είναι και κοντά εκεί, αλλά υπάρχει ένα στη Σεφέρη.
1: Ναι.
0: Το ΕΚΜΕΚ του Καουνά, Καουνά.
1: Ναι, εγώ δεν τα αλλάζουμε κανένα.
0: Είναι λασόνα, θα σου φέρω μια μέρα. Είναι λασόνα.
1: Δεν τα αλλάζουμε τίποτα, σου λέω.
0: Ναι. Τέλος πάντων, εγώ Βρεδικουσιώτης είναι. Εγώ, Νίκο, χρειάστηκε να το δοκιμάσω γιατί δεν είχα άλλη ευκαιρία. Αλλά μιλάμε, παιδιά, είναι μερικά χέρια μαγικά. Μα αυτό τώρα το special στην Παπαναστασίου δεν νομίζω ότι έμπαινε άνθρωπος για τίποτα άλλο, Νίκο. Εκτός από το ΕΚΜΕΚ, μιλάμε ΕΚΜΕΚ.
1: Ωραία, γινόταν εκεί παραγγελίες, χαμός γινόταν. Έτσι. Δεν προλαβαίναν. Ναι.
0: Εγώ αυτό το έχω κληρονομήσει από τη μαμά μου και από τη θεία μου. Η μαμά μου και η θεία μου κάναν παραγγελία για Χριστούγεννα Πάσχα. Αυτό ήταν νόμος, Νίκο.
1: Άρα, πιτσιρικάδες στο σχολείο πηγαίναμε εκεί πέρα να με.
0: Ναι. Και σπάνια να βρεις και να πάρεις μερίδα για ένα γλυκάκι. Να είναι καλά οι άνθρωποι, να έχουν καλή σύνταξη και να βρουν και καλό αγοραστή. Να τιμήσει και να συνεχίσει τη συνταγή. Είναι μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, μόνο αυτό είδες εσύ για τη Λάρισα.
1: Α, κοίταξε τώρα, δεν κοίταξε και περισσότερα πράγματα. Εντάξει, κατάλαβα τι έγινε.
0: Χθες είχαμε. Άρχισαν οι ανασχηματισμοί. Χθες είχαμε ανανέωση του Προεδρείου στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας.
1: Α, βρήκα κάποιον ειδικό και λέει και οι ίδιοι βγήκαν πάλι.
0: Όχι, είχαμε και μια αλλαγή.
1: Έφυγε
0: ο αγαπημένος μας ο Γιάννης ο Αλεξούλης και στη θέση του μπήκε η κυρία Μπασδέκη. Ήταν η πρόταση του κυρίου Δελιγιάννη, αντιπρόεδρος.
1: Αποχωρήσει ο Γιάννης ο Αλεξούλης τώρα.
0: Παρά το γεγονός ότι ο Δήμος Λαρισαίων και ο Δήμαρχος εισηγήθηκε στην παρουσίασή του να επαναληφθεί η θητεία της κυρίας Καριστιανού, γιατί πραγματικά λέει λειτουργήσε άψογα και δεν υπάρχει λόγος στα καλώς κείμενα να τα αλλάζουμε. Τώρα βέβαια δεν τα λέμε.
1: Η γαρουφαλιά.
0: Και όντως η κυρία Καριστιανού δεν είναι, η δικιά μας Καριστιανού, έτσι, μην μπερδεύεστε. Η γαρουφαλιά, καλά λέει ο Νίκος. Δεν ήταν άνθρωπος των εντάσσεων, Νίκο, ήταν άνθρωπος χαμηλών τόνων.
1: Μια χαρά κουρίτσι, το καλύτερο.
0: Και όντως λειτουργήσε ένα καταπληκτικά το Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι λοιπόν επαναπρότεινε την κυρία Γαρουφαλιά Καριστιανού, όπως λες εσύ να λέμε και το όνομα, μην μπερδευόμαστε με τα ούφο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και βέβαια έγινε γενικώς αποδεκτή. Έτσι, ομόφωνη απόφαση. Όπως επίσης ομόφωνη ήταν η απόφαση και τις προτάσεις του κυρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ναι, του φίλου μας, ο οποίος ζήτησε την ανανέωση της θητείας ως γραμματέα του κυρίου Λαμπρούλη. Και αυτά βαριά κληρονομιά. Έτσι. Μπράβο, ήταν πολύ ωραίο. Βέβαια, πρόεδρος στη Δημοτική Επιτροπή παραμένει ο κύριος Χρήστος Τερζούδης. Εγώ θέλω να ρωτήσω έτσι πολύ ευγενικά και πολύ διακριτικά το Δήμαρχο. Όταν γίνονται οι αλλαγές, γίνονται γιατί δεν πληρούν σωστά γιατί ας πούμε μίλησε ωραία χθες ο Μαμάκος, είπε ότι είναι άψογη η δουλειά της κυρίας Καριστιανού, θέλουμε να συνεχιστεί την επαναπροτείνω, χωρίς όμως λέει να προσβάλλω και όλο το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο λειτουργήσε άψογα, δηλαδή το γενίκευσε κιόλας. Και εκεί υπάρχει μια. Έτσι, γι' αυτό είναι πολύ ήπια η ερώτησή μου. Δηλαδή, όταν αντικαθίστανται οι αντιδήμαρχοι πάνε από ότι δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, ή είναι υποχρεωμένη η δημοτική αρχή να δικαιώσει δίνοντάς τους τη θέση των αντιδημάρχων σε οποιονδήποτε, ακόμη και αν αυτός αξίζει ή δεν αξίζει. Μεγάλη υπόθεση αυτό, αγαπητοί μου φίλοι. Μεγάλη υπόθεση, Νίκο μου, γιατί βλέπουμε αντιδημάρχους να δουλεύουν σαν σκυλιά κυριολεκτικά και βλέπουμε αντιδημάρχους, ας πούμε, να μην ξέρουν να πούνε να συντάξουν μία πρόταση. τι να κάνουν, να συντονίσουν, να έχουν διοικητικές ικανότητες. Και να, το μόνο που τους ενδιαφέρει, ο καφές στην πλατεία, κάνα ποτάκι το βράδυ, κάνα ταξίδι στο εξωτερικό. Να είναι καλά η γη που μας δίνει τι μας δίνει. Λοιπόν, έχω φωτογραφίσει αρκετούς, αγαπητά μου δημάρχε. Λοιπόν, τώρα εσύ πες τον καιρό, γιατί έχω κι άλλο να σου πω.
1: Α, μάλιστα, είμαστε έτοιμοι, παρακαλώ, για τα καιρικά τα οποία. Δεν το συζητάμε.
0: Μήπως σου είπα καλημέρα.
1: Ναι, είπαμε βάση.
0: Είπαμε.
1: Και που λες κιόλας.
0: Μπράβο, Νίκο, ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε για να διώξουμε εδώ πέρα, γιατί είπε ο σπίτι, έχω κάτι διαφημίσει με παπούτσια τώρα, ξεκινάει και εκτός στην άλλη ομάδα. Λοιπόν, σήμερα 3η 7 Ιουλίου, ηλιοφάνεια 34 με 35 βαθμοί Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε να δούμε αύριο Τετάρτη 8 Ιουλίου, ηλιοφάνεια 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.
0: Το είπα, ανεβαίνει.
1: Πολύ ωραία, αγαπητή μου Βάσο. Φτάνουμε τώρα στην 5η 9 Ιουλίου, η οποία είναι λίγο μυστήρια η 5η. Ξεκινάμε με ηλιοφάνεια, μετά δείχνει το σύστημα σήμερα ότι γύρω στις 12 η ώρα την 5η θα έχουμε μια βροχούλα και τις 3 η ώρα, αν φάγει βροχούλα την 5η. Έτσι δείχνει σήμερα το σύστημα.
0: Να μην είναι σαν αυτές τις βροχούλες που βράζει ο τόπος μετά.
1: Ναι, με αυτό είναι, ναι. Έτσι. Αλλά βλέπω και πτώση θερμοκρασία την 5η, από εκεί που είμαστε στις 36 με 37, πάμε στους 32 βαθμούς την 3η. Την 5η.
0: Α, είναι καλή βροχούλα τότε. Mm. Και είδες τώρα, ειδικά έχουμε γίνει θέμα σε όλη την Ελλάδα. Άδειες ο Πηνιός πάλι, ε.
1: Α, το καημένο. Θα το γεμίσουμε πάλι.
0: Εμείς.
1: Λοιπόν, ναι. Αυτά για την 5η που δείχνει να είναι βροχερή και με πτώση θερμοκρασία. Την Παρασκευή επανερχόμεθα πάλι στα συστήματα με ηλιοφάνεια 35 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο τώρα, διότι έχουμε και ένα Σαββατοκύριακο για να πάμε για τα Μπιτσόμπαρα, ηλιοφάνεια κάργα 37 βαθμοί Κελσίου το Σάββατο. Την Κυριακή 12 Ιουλίου. Κυριακή τώρα πρόσκειται να δεις τώρα. Σήμερα δείχνει το σύστημα ότι θα είναι ηλιοφάνεια κάργα μέχρι τις 4-5 η ώρα. Μετά τις 5 η ώρα υπάρχει μια πιθανότητα βροχής και μια βροχούλα σε 9 η ώρα το βράδυ. Αλλά η θερμοκρασία της Κυριακής είναι 38 με 39 βαθμοί Κελσίου.
0: Έλα.
1: Ναι, ναι.
0: Ανεβαίνει τόσο.
1: Ναι, ναι, 38 με 39. Και την ερχόμενη Δευτέρα 13 Ιουλίου, μια πρώτη ματιά, σχεδόν έθριος καιρός, 35 βαθμοί Κελσίου. Ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Χαρικό. Αυτό το 39 με ανησυχεί εμένα λίγο.
1: Λοιπόν, βάζετε, μια μέρα θα είναι βάσο.
0: Λοιπόν,
1: μια μέρα.
0: Τώρα να δούμε τι γίνεται. Τι γίνεται με τα δικά μας εδώ, τα τοπικά μας. Μετώθηκε χθες, ανακοίνωσε η ομάδα, έτσι το λέω σαν είδηση. Η ΑΕΛ μετώθηκε η Γενική Συνέλευση. Γιατί λέει σήμερα θα έχουμε εξελίξεις στο ιδιοκτησιακό καθεστώς.
1: Κοίταξε να δεις, και είδα και μια ρίση που έβγαλε κάποιος αργά τα ξημερώματα. Το τέλος στεφανώνει το έργο.
0: Λοιπόν, άκου να δεις, ναι. Εγώ ήθελα να πω χθες ότι διάβασα την ανακοίνωση της ΠΑΕΑΕΛ, η οποία ανακοίνωση δεν πάβει να θίγει και όλους όσους έχουν βάλει τα διαφορετικά σενάρια. Άλλος λέει προχωράει, άλλος λέει δεν προχωράει. Από την άλλη, σε μια μεγάλη εφημερίδα των Αθηνών Αθλητική, εγώ διάβασα ότι ήδη το cast των στελεχών της ΑΕΛ με τη νέα διοίκηση, στο νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς, ήδη έχει αρχίσει να σχηματίζεται. Δηλαδή, ποιος θα είναι ο γενικός διευθυντής, ποιος θα είναι ο προπονητής, ποιος θα είναι. Ήδη έχει αρχίσει να σχηματίζεται, και αυτό το διάβασα σε.
1: Κοίταξε να δεις,
0: σε εφημερίδα
1: σε αυτό
0: των
1: το
0: Αθηνών.
1: Τώρα, ο κάθε άσχετος λέει το μακρύ του και το κοντό του, ναι. Και το αυτό του κτλ.
0: Και αυτό καυτηριάζει, λέει, και ανακοίνωση της ΑΕΛ.
1: Όταν γίνεται μια αγοροπολισία μιας ομάδας, πρέπει να πάρει ημέρες να μελετήσει και αυτός που αγοράζει τι θα αγοράζει. Γιατί ομάδα αγοράζει, δεν αγοράζει γουρούνι στο σακί. Να μελετήσει τα οικονομικά, τα Α, τα Β, τα γάμα, τα δέλτα, τα
0: έξι, το αγοράζει και θες ένα μήνα να το ψάξεις.
1: Έτσι ακριβώς, αλλά από ό,τι δείχνουν τα πράγματα και από ό,τι είπε το μαντίο των αυτών σήμερα το πρωί, το τέλος στεφανώνει το έργο, έγραψε ο καλλιτέχνης εκεί, οπότε κατάλαβα εγώ, γιατί είναι λατινικό αυτό.
0: Ήτανε λατινικό, ναι, ναι. Σπύρο Σπέρο δηλαδή.
1: Ναι, ναι, και πολύ Σπέρο. Ναι, ναι.
0: Σπέρο, ναι. Ναι.
1: Πάρα πολύ Σπέρο.
0: Σπέρο, ναι. Τα πάντα όλα. Λοιπόν, πάει και αυτό το κομμάτι. Άλλο ερώτημα. Το διάβασα σε τοπικό site σήμερα και ήθελα να το σχολιάσω. Τι θα κάνει, λέει ο Βασίλης Κόκαλης, είναι σε πολιτικό δίλημα.
1: Τι τώρα θα κάνει ο Βασίλης, ρε παιδιά, χωριό που φαίνεται κουλαούς δεν θέλει.
0: Εξηγήσου, ναι. Περίμενε. Όσοι πήγανε, φάγανε πόρτα. Δηλαδή όσοι παραιτήθηκαν από βουλευτές και πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Τσίπρα, στην Ελλάς, τους γύρισε την πλάτη. Δεν τους διαβεβαίωσε ότι θα είναι στα ψηφοδέλτια της Ελλάς. Κάτσε τώρα. Ο Βασίλης δεν είναι χαζούτσικος, είναι έξυπνος. Σου λέει είμαι, παίρνω τη μία έδρα στο νομό Λάρισας. Εάν είναι να κάνω κάποια κίνηση, θα πρέπει με κάποιον τρόπο να διαπραγματευτώ. Λέω εγώ τώρα με το δικό μου το μυαλό, τα δικά μου τα σενάρια. Αν λοιπόν χρειαστεί να διεκδικήσω κάτι, θα το κάνω αυτή τη στιγμή, συζητήσω με τον Τσίπρα για να προσχωρήσω σε εκείνον. Διαφορετικά παλαιότερα μου είχε πει σε μια κουβέντα όταν είχε αρχίσει να πέφτει ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι με κατρακύλες. Του λέω, μη λέει Βάσο, έχω τη δουλειά μου, εν πάση περιπτώσει εγώ την πολιτική δεν τη θέλω σαν επάγγελμα, τη θέλω σαν προσφορά. Μου άρεσε αυτή του η απάντηση, αν ισχύει, άρα δεν θα τον ενοχλήσει ό,τι και να γίνει στο μέλλον. Αλλά θεωρώ έξυπνη την κίνησή του που δεν παραιτήθηκε. Ή από την άλλη, υπάρχει και μια ύστεροβουλία. Σου λέει, εξαντλήσω τα δικαιώματά μου μέχρι τις εκλογές και αν οι εκλογές είναι να γίνουν το 2027, γιατί να χάσω ένα εξάμηνο βουλευτικής ιδιότητας, τουλάχιστον αυτό. Από την άλλη σου λέει, αν εγώ δεν έχω κατά μία έννοια διασφαλίσει το πολιτικό μου μέλλον, γιατί να κάνω κινήσεις πανικού. Παραιτήθηκαν όλοι οι άλλοι από βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ, προσεχώρησαν στον Τσίπρα, τους δέχτηκε ο Τσίπρας, καλώς ήρθατε, του λέει, κάτσε τώρα στην άκρη. Έτσι τους είπε. Δεν τους είπε ότι ξέρετε θα σας σχηματίσω το ψηφοδελτίο, τους κάνει ψυχρό θεντούς με πάγο για να τους παιδέψει λίγο, γιατί δεν τον πρόδωσαν αυτοί, εκείνος πρόδωσε την παράταξη. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή, αν δεν επενδύει ο Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ και στην παράταξη την οποία έφτιαξε και την οποία κατέστρεψε, προδότης στο εσωκομματικά δεν είναι ο πολιτικός που προσχωρεί στον Τσίπρα. Προδότης είναι ο Τσίπρας που έκανε κάτι άλλο και έφυγε από τον πολιτικό χώρο τον οποίο δημιούργησε για να κάνει έναν άλλον αδερφό. Δεν ξέρω, δεν έχει.
1: Τώρα, επειδή δεν ακούω, γιατί μιλούσα και με έναν φίλο εδώ πέρα στο τηλέφωνο, όσον αφορά τώρα, κοίταξε το Βασίλη Κόκαλη, βάσει αυτόν τον οποίο γνωρίζω.
0: Ναι, γι' αυτό ήδη λοιπόν, σκοπιάζω για να δω. Και επειδή λοιπόν, και εγώ αυτό.
1: Ο Κόκαλης έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Αλέξη Τσίπρα. Απ' την άλλη, ήταν ένας από τους βουλευτές ο οποίος στήριξε και τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους με πολλές ερωτήσεις στη Βουλή κτλ.
0: Κοίταξε, εγώ τον Βασίλη τον Κόκαλη, τον ξέρω προσωπικά ότι ήταν μαζί με τον Τζανακούλη. Έτσι ξεκίνησε την πολιτική του πορεία.
1: Δημοτικός σύμβουλος,
0: εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος. Μετά ήταν πρόεδρος της ΔΕΤΠΟΛ. Έτσι και μετά έκανε τη μετάβαση.
1: Μετά έγινε Καμένος και μετά έγινε Τσίπρας. Μπράβο, έτσι ακριβώς όπως έχουν κάνει πάρα πολύ.
0: Υπουργοποιήθηκε στην κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου από τη μεριά του Καμένου.
1: Τα θυμόμαστε όλα αυτά. Όπως ξεκίνησαν άλλοι αριστερά και τώρα τι έχουμε στην κυβέρνηση και άλλοι Πασόκ. Έτσι ξεκίνησε και αυτό από δεξιά και πήγε τώρα αριστερά.
0: Εγώ είμαι με τη μεριά του Βασίλη και θεωρώ ότι είναι πολύ έξυπνη κίνησή του να μην ανακοινώσει κάτι και θα σου πω γιατί. Συγγνώμη να σε βάλω να το σκεφτεί.
1: Πρώτον, είπα να σου πω τι. Εγώ αυτό που ξέρω, αγαπητοί μου Βάσο, είναι ότι σαν τον Τσίπρα, σαν τον Κόκαλη, δεν θα βρει άλλον εδώ στην
0: Ελλάδα. Α, μπράβο. Λοιπόν, όχι, εγώ εννοώ συγκριτικά. Είπα λοιπόν ότι είναι μονοεδρική η Λάρισα, βγάζει μία έδρα αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να βγάλει και δύο, η Ελλάς μπορεί να βγάλει και δύο, δεν ξέρεις γιατί είχαμε και τέτοια. Το θέμα για μένα ξέρεις ποιο είναι, Νίκο? Το θέμα για μένα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει προβεβλημένο στέλεχος από τη μεριά της Λάρισας ο κύριος Τσίπρας, τον κύριο Καλογιάννη.
1: Καμία σχέση μας. Καμία σχέση τώρα.
0: Δεν βάλω το στο μυαλό σου.
1: Εγώ το διαγράφω να σου το λέω.
0: Εγώ λοιπόν σου λέω. Μακάρι. Να σου πω γιατί θεωρώ παροχημένο τον κύριο Καλογιάννη να είναι ένας άνθρωπος που θα τραβήξει την πλάτη μιας μονοϊδρικής περιφέρειας όπως είναι ο νομός της Λάρισας. Ο κύριος Κόκαλης έχει και την εμπειρία. Έτσι, έχει θητεύσει, είπε στήριξε τους αγρότες γιατί υπήρξε υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης.
1: Αυτό του είπα. Και έτσι. Τώρα ήταν ο μόνος που έτρεχε από εδώ και από εκεί και που ήταν όλοι διαλυμένοι στο ΣΥΡΙΖΑ κτλ.
0: Μπράβο. Και ο οποίος κρατούσε μία πορεία χωρίς να δημιουργεί ούτε χωρίς κορώνες, ούτε να δημιουργεί εντάσεις. Έτσι, ακόμη και στις πολιτικές του εμφανίσεις, ο Κόκαλης ήταν γενικός ήρεμος πολιτικός, έτσι, Νικό. Μπορεί να ήταν καυστικός, μπορεί να σχολίαζε τα της αντιπολίτευσης όσο όφιλε να κάνει. Ως αντιπολίτευση να σχολιάζει τα της κυβέρνησης, αλλά δεν νομίζω να άνοιξε μέτωπο άνθρωπος αυτός εσωκομματικό όπως κάναν όλοι οι άλλοι, γιατί τώρα είναι κακός χαμός. Σε λίγο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχει βουλευτές να εκπροσωπηθεί στη Βουλή. Σε λίγο θα φύγουν όλοι και δεν θα είναι κόμμα. Είναι δηλαδή ένα τσακ μετά την Κωνσταντοπούλη. Κωνσταντοπούλη αυτή τη στιγμή είναι οριακά στη Βουλή, έτσι, με 5 έδρες. Σε λίγο θα είναι το ίδιο και ο ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο μου. Γιατί τώρα τι του σώζει στο ΣΥΡΙΖΑ? Το γεγονός ότι αυτοί που παραιτήθηκαν πήραν τις έδρες τους οι διάδοχοί τους. Πώς το λένε, αυτοί που είναι αμέσως μετά υποψήφοι. Δηλαδή οι έδρες κατά μία έννοια έχουν παραμείνει. Σε λίγο όμως κινδυνεύουν μετά την Κωνσταντοπούλου να καταρρεύσει και από τη Βουλή, έτσι πως πάει το πράγμα, έτσι. Εύχομαι να μην δούμε τέτοια κατάρρευση, να μην προλάβουμε να δούμε τέτοια κοινοβουλευτική κατάρρευση. Έτσι καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Αν και το μεγάλο ποσοστό αυτή τη στιγμή από όλους αυτούς, από τα κόμματα όλης της αντιπολίτευσης, από την αξιωματική μέχρι το τελευταίο κόμμα, είναι η ανεξάρτητη. Το έχετε προσέξει αυτό? Ανεξάρτητη. Να έχεις να τρως, ας πούμε, και να μην χορταίνεις. Λοιπόν, πάει και αυτό. Τώρα βέβαια έχουμε πάρα πολλά θέματα έτσι πολιτικά να συζητήσουμε. Έχουμε πολύ άσχημο αστυνομικό δελτίο, και όχι μόνο στον τόπο μας αλλά και στην και διεθνώς. Τραγικά πράγματα συμβαίνουν. Αλλά να πάμε τώρα να συζητήσουμε και άλλα θέματα. Όπως χθες είδα σε μία ανάρτηση, την Κυριακάτικη υπική συνάντηση στη Σπηλιά Κισάβου. Παιδιά, έχει τόσο ωραίες ευκαιρίες ο τόπος μας, τόσο ωραία πράγματα που γίνονται. Λοιπόν, είδα τώρα επιτρέπεται η Θεσσαλία να μην τιμά το άλογο. Έτσι έχουμε και το Θεσσαλικό Ήπο. Να μην τιμά το άλογο σε όλες τις εκφάνσεις και όλες τις εκδηλώσεις. Θυμάμαι τότε όταν ξεκίνησε η γεωργοκτηνοτροφική έκθεση επί Τζανακούλη, το πρώτο που έκανε, και ήταν πάρα πολλοί συμπολίτες μας, αν θυμάστε ο Θωμάς ο Γεωργιάδης, ήταν πάρα πολλοί, οι οποίοι ήταν μπάρμπας, είχαν φέρει τα άλογά τους που συντηρούσαν και κάναμε επίδειξη και υπηκούς αγώνες στη σκεπαστή αγορά της Νάπολης απέναντι, εκεί που γινόταν παλιά το Λούνα Πάρκ, να καταλάβετε, και που είναι το πάρκινγκ τώρα. Μιλάμε, Νίκο μου, εντυπωσιάστηκα από το show αυτό και το event που είχαν στη σπηλιά του Κισάβου χθες Κυριακή, προχθές Κυριακή, με τα άλογα. Και λέω, επιτρέπεται η Θεσσαλία να μην έχει εκδηλώσεις που να παρασύρουν όλη την Ελλάδα και τουρίστες με τα άλογα, που είμαστε η χώρα που γέννησε το Θεσσαλικό Ήπο, ο τόπος. Έτσι. Πραγματικά σε λέω, συγκινήθηκα, Νίκο, γιατί θυμήθηκα τους επικούς αγώνες που έκανε ο Τζανακούλης, το θυμάσαι? Με τη γεωργοκτηνοτροφική συσκεπαστή αγορά της Νάπολης. Ναι. Μην τρελαθούμε τώρα. Ρε παιδιά, δήμαρχε, έχεις τη δυνατότητα. Μέχρι και η Πικόμηλο Αχιλάρισα και ο Δήμος Λαρισαίων έχουμε τη δυνατότητα. Έχουμε φίλους οι οποίοι έχουν δικά τους άλογα. Ας τους μαζέψεις, δήμαρχε, κάποια στιγμή. Είναι πολύ γνωστοί αυτοί οι άνθρωποι. Να κάνουμε έτσι κάποιο, κάτι, ένα θεσμό για να τιμούμε και, και την ιστορία του τόπου μας. Πολύ με συγκίνησε, Νίκο, με αυτή η εκδήλωση. Μπράβο στα στελέχη στην σπηλιά του Κισάβου. Ήταν αγαπημένο μέρος του πατέρα μου. Εκεί πέρα πηγαίναμε και παίρναμε τους γίγαντες. Λοιπόν, πάει και αυτό. Κάτσε να δούμε τι είναι αυτή η εκδήλωση. Α, μάλιστα. Να είναι καλά, να χαίρεστε το παιδάκι σας. Να το χαίρεστε. Μπράβο, μπράβο. Βαφτίζουν το παιδάκι του σε Σάββατο 18 Ιουλίου στον Άγιο Θανάσιο Γαλήνη στη Λάρισα ο Γιάννης ο Σαβίδης με τη Βασιλική την Παπακώστα. Νονίο Μίλτος ο Ευστρατιάδης και η Όλγα η Κατσαρού. Να είστε καλά, να χαίρεστε το παιδάκι σας. Πραγματικά έτσι. Αυτά είναι ωραία. Αυτά είναι ωραία και τρυφερά. Και ένα φοβερό προσκλητήριο που μόλις μου ήρθε με λουλουδάκια και φραουλίτσες. Μπράβο, αγαπημένοι μου φίλοι. Να χαίρεστε το παιδάκι σας με το καλό, καλό όνομα και πάντα γερό και ευτυχισμένο. Αχ, Νίκο μου, τέτοια θέλω να
1: σου πω. Βάσο μου, πάρα πολύ ωραία.
0: Τι έχεις να μου πεις,
1: ναι, ο φίλος μας που έπαιρνε εδώ και τόσο καιρό, εκεί επιτέλους καθαρίστηκε μετά από πολλές προσπάθειες και είμαστε πολύ συγκινημένοι. Μεγαλοπόλεως και Φοντελέ γωνία, το οικόπεδο αυτό, επιτέλους που είχαν φτάσει 5 μέτρα τα χόρτα.
0: Είδες ότι πρέπει να αποδίδουμε
1: επιτέλους
0: το κέσσερι. Ναι. Είδες ότι πρέπει να πούμε συγχαρητήρια και στην Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας.
1: Μιλάμε για πολιτική προστασία δυνατή, αγαπητοί.
0: Εγώ σου είπα ότι είμαι πολύ ευχαριστημένη, ναι, από την επικοινωνία που είχα, έτσι. Πάρα πολύ ευχαριστημένη και μπράβο, συγχαρητήρια και για τους συνεργάτες αλλά και για τον επικεφαλής, τον ο Αντιδήμαρχος, ο κ. Μητροδήμος. Είναι ένας άνθρωπος, Νίκο. Ο Βασίλης ο Μητροδήμος είναι Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας. Δεν είχα την ευκαιρία να έχουμε μια έτσι πιο ιδιαίτερη γνωριμία όπως με άλλους αντιδήμαρχους.
1: Είναι ήρεμη δύναμη,
0: Είναι ένας άνθρωπος, έτσι, και μια σκύλα, μιλάμε και για πολιτικές απομεταγραφή, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει τη δουλειά του απρόσκοπτα, Νίκο. Τη δουλίτσα του με ηρεμία, με τάξη, σου δίνουν συνεπείς απαντήσεις. Δηλαδή τι σου λέει? Ότι κοίτα, εμείς θα κάνουμε την ενόχληση στον ιδιοκτήτη και θα περιμένουμε 8 μέρες. Εμείς οι πολίτες είμαστε και ανυπόμονοι. Ο τελευταία στιγμή το θέλουμε και το θέλουμε και τώρα. Λοιπόν, και σου λέει όχι, θα γίνει δια του νόμου. Θα κάνουμε την ενόχληση στους ιδιοκτήτες και αν σε 8 μέρες δεν επιληφθούν, θα το κάνουμε εμείς, θα τους επιβάλλουμε τα πρόστιμα και βέβαια και την επιβάρυνση για τον καθαρισμό του οικοπαίδου. Μπράβο, μπράβο. Αντιδημαρχέ, έλα λίγο και τα εκεί, γιατί γίνανε και κάποια και σε αυτά που έχω καταγγείλει εγώ στην περιοχή της Γιάννουλης, αλλά και με αυτά που μας είπε και ο Δήμαρχος χθες Νίκο, άρχισα περισσότερο να νοιάζομαι για την περιοχή της Γιάννουλης, γιατί εκεί πέρα είναι το στο κιόσκι η βάση που δίνει ρεύμα στη μισή Λάρισα. Έτσι μας το είπε ο Δήμαρχος χθες. Και η περιοχή εκεί είναι ακόμη πιο επικίνδυνη, γιατί και οι πυλώνες ένα σπινθήρα θέλουν, Νίκο, για να γίνουμε μπουρλότο, που έλεγε μία. Μπράβο. Εντάξει, να θυμίσουμε ότι χθες παρενέβη στην εκπομπή ο Δήμαρχος Λαρισάνου, ο κύριος Μαμάκος, να μας πει ποιες οι ενέργειες που έχει κάνει όσον αφορά τις ζημιές που έχουμε στην ηλεκτροδότηση, δηλαδή διακοπές οι οποίες προκαλούν ζημιές. Σαφής η απάντησή του. Μας απήτησε και για την υδροδότηση που εκεί η περιοχή της Γιάννουλης υποφέρει συνέχεια. Είναι αλήθεια ότι με τις περισσότερες βάνες είναι λιγότερα τα συμπτώματα. Δεν πάβουν να είναι συχνά, έτσι. Μην εξομαλύνουμε τα πράγματα. Είναι τραγική η κατάσταση με ρεύμα και νερό στη Γιάννουλη. Είναι τραγική τόσο που κινητοποιούνται οι πολίτες πλέον να καταφύγουν στη δικαιοσύνη. Να προσφύγουν μάλλον στη δικαιοσύνη. Γιατί είναι τραγική η περίπτωση. Το μισό χρόνο δεν έχεις νερό και το μισό χρόνο δεν έχεις ρεύμα. Όταν δεν συνδυαστούν και τα δύο, δεν τα έχεις και τα δύο το ίδιο χρονικό διάστημα. Τέλος πάντων, θα επανέλθουμε αυτά μετά τις διακοπές. Λοιπόν, αυτός ο καημένος ο Σαμαράς, Νίκο. Ο καημένος ο Σαμαράς.
1: Τι έπαθε ο Σαμαράς?
0: Άσε με τώρα. Άσε με τώρα, πολύ στεναχωρήθηκα γι' αυτό.
1: Βάσου μη στεναχωριέσαι, γιατί είδε. Λοιπόν, σαν έτσι στο μυαλό μου. Την Κυριακή λέει, παραδόθηκε δημοσκόπηση στο Σαμαρά, λέει 11% μετάση μέχρι το 14% λέει.
0: Για αρχίζω... το Σαμαρά.
1: Έτσι λένε, ναι, ναι.
0: Γιατί η επίσημη δημοσκόπηση, ναι. Ποια εταιρεία την έκανε αυτή τη δημοσκόπηση?
1: Α, δεν το λέει. Έχουν εδώ λέει και τα λοιπά. Ναι. Την Κυριακή λέει, παραδόθηκε.
0: Γιατί εγώ σήμερα έχω τη σημερινή λέει, δημοσκόπηση, ναι, ναι. Τη interview που δεν τον έχει κάνει στο κάδρο.
1: Αλλά λέει όμως εδώ πέρα αυτός ο οποίος δεν είναι και του Σαμαρά.
0: Δεν έχει πείσει, λέει ο Αντώνης ο Σαμαράς. Έτσι. Και το 79% από όλες τις παρατάξεις δεν τον βλέπουν. Ναι. Λοιπόν, θα σου εξηγήσω τώρα κάτι. Όχι, δηλαδή αν θα πάρει και πάρει, αν πάρει και θα πάρει ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία, θα πάρει τους δυσαρεστημένους της Νέας Δημοκρατίας. Και θες να σου πω και τι, μια Νίκο μου, το ξεχνάμε το 42%, έτσι. Πάμε μέχρι βαριά. Εγώ θέλω να είμαι ελαστική βαριά μέχρι 30% για την εκτίμηση. Όχι για την πρόθεση, για την εκτίμηση. Αλλά εγώ λοιπόν το εκλογικό αποτελέσματος. Εγώ λοιπόν θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δυσαρεστημένοι στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι το είδαμε και το καταλαβαίνουμε στην κατακλείδη, το γεγονός ότι δεν ικανοποιήθηκαν πολιτικά, δεν εδοξάστηκαν, γιατί είδες ότι γίνονται και μυστικές συναντήσεις. Υπάρχει ένας τέλεχος εδώ στη Λάρισα που εκπροσωπεί τον κύριο Σαμαρά Νίκο και κάνει κατηδίαν συζητήσεις σε διαφορετικές πλατείες της πόλης της Λάρισας. Και φέρνει ανθρώπους και από άλλους δήμους, Νίκο.
1: Κοίταξε, εδώ στη Θεσσαλία, έτσι, ειδικά λοιπόν, ο αγροτικός και εκτενοτροφικός κόσμος, ο οποίος είχε δώσει μεγάλο ποσοστό στη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές,
0: είναι
1: πύρη και μανία τώρα. Έτσι. Και αν δεις τώρα από προχθές που ένας από τους πιο νεοδημοκράτες εδώ πέρα, αγρότης, ο οποίος απεχώρησε και επαλέδωσε.
0: Μα βγήκε και στην τηλεόραση.
1: Βγήκε και στην τηλεόραση.
0: Δεν είναι. Είναι ένας από τους γνωστούς αγρότες.
1: Και βλέπεις ότι ο κόσμος εδώ πέρα, ειδικά ο αγροτικός και ο τροφικός κόσμος.
0: Άρα λοιπόν
1: είναι...
0: έρχεσαι στα λόγια μου. Άρα λοιπόν έρχεσαι στα λόγια μου. Να σου τελειώσω την ανάλυση μου. Άρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία από το 42% με αυτή την τάση που είπες με αγρότες κλπ. Βλέπεις ότι όλες οι δημοσκοπήσεις την δίνουν μέχρι 29, 28, 30 βαριά. Στην εκτίμηση, έτσι. Λοιπόν, αυτό το 42 με το 30 είναι αυτή η δυσαρεστημένη, Νίκο μου. Άρα λοιπόν, αν θα πάρει ο Σαμαράς, θα πάρει αυτούς που έχει ήδη χαμένους στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό οι αναλυτές λένε ότι αυτή τη στιγμή το ποσοστό που μπορεί να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία θα είναι της τάξης το 1 έως 2%. Γιατί και φαίνεται από όλες τις σοβαρές δημοσκοπήσεις. Αλλά γιατί το κάνει? Εγώ πιστεύω ότι το κάνει γιατί ουγάρα έρχεται μόνον. Η αρρώστια νοικοημέντα που έχουν οι πολιτικοί, το να είναι προβεβλημένα άτομα, έτσι, είναι μεγάλη υπόθεση, Νίκο μου. Και έχουμε δει ότι κάθε φορά που κάτι δεν πήγαινε καλά στην πορεία του κυρίου Σαμαρά, χτυπούσε εκεί που έπινε νερό και ψωμί. Έτσι, έτσι δεν έγινε με το Μητσοτάκη, έτσι δεν έγινε με την πολιτική άνοιξη, έτσι δεν έγινε. Τι άνθησε? Άρα λοιπόν συνεχίζω να πιστεύω ότι ψάχνει αυτή τη στιγμή ο κύριος Σαμαράς μια πολιτική, νέα πολιτική ταυτότητα. Και ας κάνω και λάθος, εμένα μου κάνει εντύπωση, έτσι, γιατί εντάξει είναι και λίγο παροχημένα αυτά που κάνει. Πήγε τώρα στον Άριο Πάγο, προσφεύγει τώρα στον Άριο Πάγο ο Αντώνης Σαμαράς για το Predator. Γιατί τον παρακολουθήσανε? Και εγώ να σου πω κάτι. Θέλει να μάθει, λέει, το γιατί τον παρακολουθήσανε. Να σου πω κάτι, βρε Νίκο. Το Predator βαρύνει τον Μητσοτάκη. Παρακολουθεί τη ΣΕΗ που βαρύνουν τον Τζίπρα με όσα έχει δηλώσει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Είχαμε παλιά, θυμάσαι, έναν. Δεν θυμάμαι πώς λεγότανε, που ήταν ένας που παρακολουθούσε επί κυβερνήσεων Γέρου Καραμαλή και Ανδρέα Παπανδρέου. Θα το θυμηθώ το όνομα. Τόμπρας. Τόμπρας.
1: Ο το Τόμπρας ήταν.
0: Παρακολουθήσεις, ναι. Παρακολουθήσεις επί Εύερτ Πρωθυπουργίας. Παιδιά, είναι δυνατόν να μην γίνονται παρακολουθήσεις? Εσείς τι πιστεύετε, ότι εμείς δεν παρακολουθούμαστε? Εγώ θα σας πω κάτι. Είχαμε μια φίλη στον Οτένικ όταν είχαμε τη σταθερή επικοινωνία.
1: Γιατί να μας παρακολουθούν όμως, Βάσο? Εγώ δεν θέλω να με παρακολουθούν.
0: Ακούω να δεις.
1: Εγώ δεν θέλω να με παρακολουθούν.
0: Κανένας δεν θέλει, Νίκο.
1: Γιατί
0: σε παρακολουθούν, δεν θέλει.
1: Για ποιο λόγο να με
0: παρακολουθούν? Από το δορυφόρο την ώρα που περπατάς από το σπίτι.
1: Δεν θέλω να με παρακολουθεί κανένας, όπως δεν παρακολουθώ εγώ κανέναν. Δεν θέλω να με παρακολουθεί
0: κανένας. Δεν θέλει να τον παρακολουθεί. Αλλά είναι τόσο δεδομένη παρακολούθηση πια. Καταρχάς αυτοπαρακολουθούμαστε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Αυτοπαρακολουθούμαστε. Έτσι, το ξέρετε, αυτή τη στιγμή που δίνουμε όλα μας τα στοιχεία στα social media, στους δορυφόρους εδώ εκεί, αυτοπαρακολουθούμαστε. Όλες οι διαλευκάνσεις του αστυνομικού δελτίου. Πώς γίνεται, αγαπητοί μου φίλοι? Πώς γίνεται, από παρακολουθήσεις γίνεται? Τι έχουμε, τα διάνοια, οι διάνοιες οι οποίες βρίσκουν την ανάλυση? Τι λέμε τώρα, αυτά είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπημένο μου φίλε Χρήστο, για το μήνυμα. Προσπαθώ όσο μπορώ να κάνω πάντα καλές αναλύσεις, γιατί όπως έχω διδαχθεί, η πολιτική είναι μαθηματικά. Προσθέτεις 1, 2, 3 και το βλέπεις. Αλλά τώρα να συνεχίσω και να πω ότι γιατί αφήσαμε ατελείωτη την κουβέντα για τον κύριο Κόκαλη και για τον κύριο Καλογιάννη. Εντάξει, μπορεί να είναι και λάθος του Τσίπρα που δεν βλέπει. Που δεν βλέπει ή έχει συνεννοηθεί, που δεν βλέπει τη δυναμική του κυρίου Κόκαλη στη Λάρισα και εξάρει τη δυναμική του κυρίου Καλογιάννη. Δηλαδή και ηλικιακά δεν ευνοεί αυτό το νέο στυλ, το νέο αίμα που θέλει να φέρει στην πολιτική επιφάνεια ο κύριος Τσίπρας. Έτσι, άνθρωπος που έχει μια πορεία θετική είναι ο Κόκαλης.
1: Πάντως εγώ πιστεύω,
0: Βάσο,
1: ότι θα είναι υποψήφιος ο Βασίλης ο Κόκαλης και όχι ο Καλογιάννης.
0: Μην είναι και οι δύο, θέλω να σου πω, Νίκο.
1: Δεν
0: μου
1: νομίζω. Εγώ αυτό πιστεύω ότι ο ένας από τους δύο θα είναι και αυτός είναι ο Βασίλης
0: Νίκο
1: ο Κόκαλης.
0: Νίκο μου, πρέπει να γίνει ψηφοδέλτιο. Μην το λες, περίμενε και να δούμε. Και εγώ υποθετικά δέχομαι αυτό που λες, αλλά σου μιλώ και εγώ υποθετικά. Και πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τη δημοσκόπηση της Interview. Η οποία δημοσκόπηση Interview κυρίως λέει ότι δεν βλέπει κανέναν και δεν πείθει κανέναν ο κύριος Σαμαράς. Έτσι. Έχουμε λοιπόν σταθερά πρώτη τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση, έτσι, 30,1%. Έχουμε στη δεύτερη θέση την Ελλάς με 17,4%, ανεβαίνει και η Ελλάς, ήταν στο 15%. Το 49%, Νίκο μου, η μισή, ένα στους δύο ζητούν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ρε παιδιά, πώς μπορεί να γίνει αυτό τώρα, μην τρελαθούμε. Το Πασόκ πάει στο 12,3%, ανεβαίνει στην τρίτη θέση. Ελληνική λίστα 8,8, σταθερά εκεί ο Βελόπουλος, καλά κάνει και δεν μιλάει, κρατάει το ποσοστό του. Η κυρία Καριστιανού στο 7,4, και αυτή μια μικρή άνοδο, αλλά έχουν πέσει πολύ τα άλλα κόμματα τα μικρά.
1: Καλά, το καημένο δηλαδή
0: κόμμα Ελλάδος,
1: το κουκουέ, 5,5. Έφτασε στο 5,5, τόσο
0: εκεί
1: χαμηλά.
0: Εκεί ήταν, Νίκο, και ανέβηκε μέχρι το 7,5. Η Φωνή Λογικής 3,1. Πρώτη φορά βλέπω την Αφροδιτούλα να ξεπερνάει τη Ζωήτσα. Βλέψη Ελευθερία στο 3. Δίπλα είναι, στήθος με στήθος πάνω. Ναι. Τώρα τι βλέπουμε εδώ πέρα? Βλέπουμε ότι η άνοδος που έχει αυτή τη στιγμή και η Νέα Δημοκρατία και η Ελλάς και το Πασόκ και η Ελπίδα, από πού είναι? Η άνοδος είναι από τα μικρά κόμματα που έχουν εξαφανιστεί. Βλέπεις δηλαδή στα μικρά κόμματα έχει πάει και η πλεύση ελευθερίας. Και πάλι καλά που έχει αυτό το ποσοστό με, με πέντε μόνο βουλευτές, Νίκο. Έτσι. Βλέπουμε τα κόμματα Μέρα 25, της αριστεράς, η Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Δεν υπάρχουν, βλέπεις ότι εδώ δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Στην δημοσκόπηση δηλαδή.
1: Εγώ κάθομαι όμως περισσότερο.
0: Το ένα και το δύο που έχουν αυτοί οι δύο δεν φαίνεται.
1: Στην ερώτηση λέει, αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Η Νέα Δημοκρατία εξασφαλίζει λέει, το 26,8, η Ελλάς 15,3, το ΠΑΣΟΚ 11,1, η Ελληνική Λύση 7,6, η Ελπίδα 6,6, το ΚΚΕ 4,9, η Φωνή Λογικής 3, η Πλεύση Ελευθερίας 2,8 κλπ.
0: Και πώς μπορείς να κυβέρνηση με 37% που θες? Θα προσθέσεις αυτή τη στιγμή με τα νούμερα που μου έδωσες, μαθηματικά είναι παιδιά η πολιτική, θα προσθέσεις τη Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ ας πούμε για να σχηματίσεις κυβέρνηση. Αλλά μπορεί Νίκο μου, έτσι, και να μην τα βρουν, να μην συμφωνήσουν και να δεις μια σύνθεση ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ, Καριστιανού, Κωνσταντοπούλου, γιατί μόνο έτσι βγαίνει το 37, αλλιώς δεν βγαίνει το 37, πρέπει να συνδεθούν όλοι. Έτσι. Θα μου πεις γιατί βλέπω ΠΑΣΟΚ και δεν βλέπω Ελληνική Λύση? Γιατί δεν φτάνει η Ελληνική Λύση. Δηλαδή η Ελληνική Λύση του κυρίου Βελόπουλου, που πολλοί θέλουν να την προσθέσουν στη Νέα Δημοκρατία, δεν φτάνει. Γιατί αν δίνει ο Νίκος τώρα 26-27, εγώ σας λέω, τα 100 στη Νέα Δημοκρατία και 8-9 σας λέω εγώ στο αυτό, είναι οριακά στο 37. Το ρισκάρεις?
1: Πάντως είναι που είναι πράσινη η Νέα Δημοκρατία. Βάσο, άμα κάνει και η συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, θα πρασινίσουμε και όπως έλεγε παλιά και ο Χάρη Κλίν, και από την πρασινάδα μας να φάει και η Ελλάδα.
0: Άκου Νίκο μου, τι είπε ο Σγουρός. Ο Σγουρός είπε ότι την μεγάλη αλήθεια για το ΠΑΣΟΚ έχει λέει μία κεντροαριστερή και μία κεντροδεξιά τάση. Δηλαδή, πότε λέει πας εδώ, πότε λέει πας εκεί. Αυτό είπε ο κύριος Σγουρός. Και το βλέπουμε ότι είναι έτσι. Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης είναι αυτή τη στιγμή σε μια παλάντζα. Πάει από εδώ, πάει και από εκεί. Δεν ξέρει από πού να αρπάξει. Όχι να κρατηθεί, να αρπάξει, να τραβήξει. Έτσι, για να παραφέρει το ΠΑΣΟΚ στο ποσοστό που θέλει, για να. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα πια. Για να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό δεν υπάρχει πια. Το ξεχνάει ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως το ξεχνούν και όλα τα πολιτικά στελέχη. Γι' αυτό και αρχίζουν και σκάνε μύτη. Και λέει λοιπόν ο κύριος Γουρός ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μία κεντροαριστερή και μία κεντροδεξιά τάση. Μάλιστα, συμφωνούμε. Και απαντάει τώρα η Χαριλάου Τρακούπη. Δηλαδή, όταν λέμε απαντάει η Χαριλάου Τρακούπη, μήπως αυτό το κόμμα είναι μόνον ένας και μοναδικός, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος λέει είναι προσωπικές ερμηνείες. Γιατί το λέτε έτσι, κύριε Ανδρουλάκη, προσωπικές ερμηνείες, και δεν λέτε πιο ευγενικά, είναι προσωπική το άποψη την οποία σεβόμαστε. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν σε συμφέρει να χάνεις στελέχη. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει μια τακτική αυτοκαταστροφική, Νίκο. Χάνει στελέχη. Το έχεις καταλάβει. Ένας μετά τον άλλον. Και δεν τους χάνει, ξέρεις, το να φύγει. Ο άλλος αποχώρησε, εκείνος αποχώρησε, ο άλλος με βαρύγδουπες κινήσεις. Γιατί και αυτοί που θέλουν να αποχωρήσουν δεν το φωνάζουν. Επειδή όμως το βλέπουν ότι έχει χάσει τη δύναμή της στο ΠΑΣΟΚ, σου λέει γιατί να φωνάξω, άσε μπας και εκλεγώ και γίνω κανένας βουλευτής. Γιατί αν αντιδράσω τώρα, ο Ανδρουλάκης έχει τέτοιες αιμονές, μπορεί να μην με βάλει. Είδες τι έχει πάθει Λιακούλη. Εδώ στον τόπο μας, τι τραβάμε. Αυτή είναι η επόμενη ανάλυση που σου έχω κάνει.
2: Διαφημίσεις, Μάσο, διαφημίσεις.
0: Ναι, και μετά έχω να σου πω, Φαραντούρη.

0: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
1: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
0: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
1: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
0: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
1: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
0: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
1: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
0: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
2: Πω πόνο στη μια.
3: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
2: Όχι και ένα.
3: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
2: Έχω φάει.
3: Σιγά.
2: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
3: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
2: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
1: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
2: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
1: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό-Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
2: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
4: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
5: Ο Ρικτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι? Και τι λαμπερό τρίχωμα!
6: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
2: Τι το δίνεις?
6: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
2: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
6: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
7: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα. Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
8: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
9: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
10: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
9: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
10: Αξιόπιστος. Το όνομα
8: τα λέει όλα.
11: Καλώς τον Άκια άργησε.
12: Παρηγγειλές.
11: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
12: Είσαι φίλος.
11: Όχι εγώ.

0: Ο Λίλος.
1: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
2: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410 672 110.
1: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: Λοιπόν, να με φέρνεις εσύ στην τάξη όταν κάνω πολιτικές αναλύσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε ότι ο κύριος Λοιπόν, την ιστορία με τον Φαραντούρη που η γυναίκα του έχει διοριστεί στη θητεία του που είναι ευρωβουλευτής ο κύριος Φαραντούρης του Πασόκ. Διορίστηκε. Οικονομολόγος η γυναίκα του, έτσι. Οικονομολόγος. Δεν είναι, ας πούμε, ο μέγας αναλυτής, πώς το λένε, εφευρέτης κλπ. Κλπ. Γιατί μια απλή οικονομολόγος, η οποία λέει, την πρότεινε, λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρήκε δηλαδή σε όλη την Ευρώπη την κυρία Φαραντούρη ως την δυναμική παρουσία για να σώσει τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, 400.000 περίπου, 380 τόσες χιλιάδες παίρνει το χρόνο, παιδιά, αμοιβή. Το καταλάβατε? Πώς δεν θα την έβαζε ο Φαραντούρης? Λοιπόν. Μιλάει ο κύριος Κατρίνης. Τώρα, ο κύριος Φαραντούρης είναι ένας διάτονας αστέρας στο Πασόκ, καινούριο φρούτο στο Πασόκ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τα μέγιστα με τη δική του εκλογή στην Ευρωβουλή, αλλά και την τοποθέτηση της γυναίκας του. Θα με τικήσει σε λίγο, δεν υπάρχει λόγος να ζει στην Αθήνα.
1: Κοίταξε, το φρούτο αυτό που βάζω μπορεί να το βρούμε και μπροστά μας με τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ.
0: Πλάκα κάνει.
1: Μπράβο.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Τέτοια φρούτα δεν πρέπει να τα κάνουμε.
0: Βεβαίως, Νίκο μου. Αυτό είναι που σου λέω, αριθμητική, Νίκο μου. Αυτή είναι η πρόσθεση αφαίρεση. Λοιπόν, ο κύριος Κατρίνης όμως είναι ένας τέλεχος μόνιμο του Πασόκ. Γιατί σε λίγο θα ψάχνουμε να βρούμε ποιοι είναι ιστορικά μόνιμοι στους πολιτικούς χώρους. Μόνιμο του Πασόκ, ο οποίος είπε ότι εγώ, λέει, στη θέση του δεν θα το έκανα. Για να προστατεύσω, λέει, την παράταξη. Λογικό είναι αυτό, γιατί θα μου πεις, δεν έχει το δικαίωμα ο κάθε κύριος Φαραντούρης, η γυναίκα μάλλον του κάθε κυρίου Φαραντούρη, αν είναι αστέρι, να αποκτήσει μια έτσι εξάρχουσα θέση? Όχι, δεν είναι, παιδιά. Θα σας εξηγήσω γιατί πάντα στις αυτές τις καταστάσεις ένας τραβάει μπροστά και άλλος ακολουθεί. Γιατί μπορεί και η Μπέτη Μπαζιάνο του κυρίου Τσίπρα να είναι κορυφαία επιστήμονας ακαδημαϊκός, έτσι που έγινε και αυτή καθηγήτρια πανεπιστημίου τώρα επί Τσίπρα. Επί ΣΥΡΙΖΑ που πήγαινε ερχόταν με το ελικόπτερο, θυμάσαι, για να πάρει την έδρα στην Ξάνθη. Λοιπόν, είδατε που εγώ δυστυχώς δεν μπορώ να τα ξεχάσω αυτά. Μπορεί να ξεχάσω το όνομά μου, αυτά δεν τα ξεχνώ. Λοιπόν, και λέει, εντάξει, παιδιά, προστατεύστε το χώρο, την παράταξη. Δεν πρέπει η γυναίκα, λέει, του 4, πρέπει, λέει, όχι μόνο να είναι τιμία, αλλά και να φαίνεται τιμία. Άρα λοιπόν, τι δεν καταλαβαίνουμε εμείς τώρα, οι νεότεροι? Λοιπόν, έτσι αυτή έγινε αυτή η σίτς. Έχουμε, Νίκο μου, και αποχώρηση, Νίκο μου, από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Oh. Και ποιος, Νίκο μου? Ένας ακτιβιστής, πολιτικός ακτιβιστής, ένας τέλεχος πολύ υψηλό όνομα, ειδικότερα στη Μακεδονία και στη Βόρεια Ελλάδα, ήταν ένας προτεργάτης κατά των πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας. Έτσι. Ο οποίος κύριος Όθων Ιακωβίδης ήταν ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζουν όλη η μισή Ελλάδα τι μάχες έχει δώσει ως ακτιβιστής για να μην χάνουν οι συμπολίτες μας τα σπίτια τους, Νίκο. Και έτσι που μετά που ήρθαν τα φαντς με τα μνημόνια που υπέγραψε βέβαια ο κύριος Τσίπρας. Και ολοκλήρωσε ο κύριος Τσίπρας, να μην τα ρίχνω όλες αυτόν. Λοιπόν, και τι είπε? Έπεσε, λέει, στα μάτια μου όταν αγόρασε διαμέρισμα από πληστηριασμό. Ο κύριος λοιπόν Ιακωβίδης το δίνει δεδομένο ότι έγινε πράξη, παρά το γεγονός ότι η κυρία Καριστιανού προσπάθησε να θολώσει τον ένα λέγοντας ότι έγινε από το συνεταίρο της χωρίς αυτή να ξέρει. Από τη μία είπε ότι είχαν κάνει μια εταιρεία χωρίς οικονομική δραστηριότητα, αλλά από την άλλη αυτή η εταιρεία φαίνεται ότι ήταν fake και μαϊμού για να κάνει 3 αγοραπολισίες από πληστηριασμούς. Σίγουρα είναι η μία, αλλά συζητούν για 3. Δηλαδή στήσανε μια εταιρεία για να χτυπάνε πληστηριασμούς. Αυτό, παιδιά, είδατε τι σας είπα, δεν είναι μόνο το έντιμο, είναι και το ηθικό. Είναι και το ηθικό. Άρα λοιπόν, η κυρία Καριστιανού το μόνο που είπε ως απάντηση, δεν είπε ότι δεν είναι δικαιούχος συνδικαιούχος των ακινήτων εκ του πληστηριασμού, αλλά είναι ότι έκανε ο συνεταίρος της κάποιες πράξεις, ο οποίος συνεταίρος της χθες της απήντησε ότι κάνεις πολύ μεγάλο λάθος, μαζί τα φάγαμε που λένε, γιατί και εκείνος αποχώρησε και τώρα δεν ξέρω τι γίνεται, ας το δούμε στο μέλλον. Λοιπόν,
1: πάμε στον Παυλάρα και στον
0: φίλο μας. Καλημέρα, φίλε μας Παύλο.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, με υγεία.
2: Καλημέρα και το μετεωρολόγο δίπλα σας που έχετε, κύριε Βάσο.
0: Αχ, κορυφαίος, κορυφαίος. Θεός, Θεός.
2: Εμείς ευτυχώς χθες την Άγια Θωμάδα δεν είχαμε κοιμήσει ρεύμα, αλλά ήταν μεσονύχτη εκεί, κοιμόμασταν. Κοιτάξτε μου.
0: Πάντως ρε Παύλο, αυτό το πράγμα.
2: Ξυπνήσαμε μόνο με τους συναγερμούς.
0: Αυτό το πράγμα, ρε εσύ Παύλο, αυτό το πράγμα είναι τραγικό. Και όπως λες, καλύτερα να γίνεται την ώρα που κοιμόμαστε. Αλλά ναι, ξέρεις, ναι, ναι. Παύλο μου, καταστρέφονται πάρα πολλές οικονομικά και επιχειρήσεις. Και εμείς. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν έχω πλέον εμπιστοσύνη στην κατάψυξη του ψυγείου μου. Γιατί αν γίνει με αυτή τη ζάστη, ας γίνουν 4-5 ώρες διακοπές ρεύματος ή μία νύχτα, τελείωσαν όλα, καταστράφηκαν.
2: Και εγώ δεν ξέρω να πω, να μην λέμε τώρα ψέματα και τέτοια. Δεν ξέρω πόση ώρα ήταν η διακοπή, αλλά άκουσα το γιο που μου λέει: μπα, έλα, ξύπνα, λέει, δεν έχουμε ρεύμα. Λέω: κοιμάμαι, λέω, δεν πειράζει, λέω.
0: Κοιμήσου και εσύ, δεν το πες.
2: Αλλά σήμερα ο φίλος μου εκεί με το φούρνο μου λέει: άσε, δεν είχα φόρμα, δεν είχα ρεύμα, λέει: θα χαλάσουν τα ψωμιά όλα, λέει.
0: Όχι, εγώ έχω από τη Γιάννουλη συζήτησα με έναν περιπτερά. Εκεί στο ύψος της Βόλτα και στο γήπεδο, ο οποίος λέει: εγώ έπαθα καταστροφή. Καταστράφηκαν όλα μου τα ψυγεία. Μιλάμε παγωτά και τέτοια που λιώσαν, έτσι. Μιλάμε 4-5 ψυγεία με παγωτά. Λέει: καταστράφηκα. Λέει: άσε, μην το συνδέει. Μιλάμε για τους χυμούς.
2: Μια δεύτερη παρατήρηση που ήθελα να κάνω και στη διακόπτω είναι ότι, ναι, βγαίνοντας χθες για καφέ, άκουσα πολλά παιδιά νεολαία που σχολιάζανε το βιντεάκι του κυρίου Ρόκου. Ναι, μεγάλους καλλιτέχνες, ναι, ναι, αλλά άτυχο το βιντεάκι. Πολύ προκλητικό.
0: Παύλο, σου έχω πει ότι σ' αγαπώ
2: εμείς,
0: πολύ.
2: Γιατί να πάμε τη μηχανάκια να μας γράψουν για 5 μέτρα με το
0: κάτω. Έτσι ακριβώς. Αυτό σου είπα τα παιδιά. Αυτό είναι τα παιδιά. Αυτό είναι
2: αυτό
0: τι.
2: Αυτό το μήνυμα περνάει. Κατάλαβε, δεν κοιτάνε το τέτοιο. Την ουσία κοιτάνε. Τη φωτογραφία. Αυτό μένει.
0: Ναι, ναι, ναι. Και δυστυχώς τα παιδιά μας. Κοίτα καμιά φορά.
2: Κάτι και ανάποδο. Εντάξει, δεν φοράει που δεν φοράει κράνος, μα προκαλεί και στην επιβάτηση του.
0: Κοίταξε, και εγώ χθες ήμουν πολύ Αντωνία, αλλά κάθισα και σκέφτηκα μετά αυτό που έλεγε ο Νίκος και συζήτησα μαζί του. Το γεγονός ότι κάποιοι τράπερ βγαίνουν με περίστροφα, με σιδερογροθιές, με μαχαίρια, με χειροβομβίδες, με μάτσο τα χρήματα. Αυτό δυστυχώς. Και αυτοί οι τράπερ είναι πρότυπα για τα παιδιά. Δίνουν άλλο κακό.
1: Δεν επιστοποιήθηκε ο κύριος Άδωνης να πει για αυτούς που για τους στίχους, για αυτά όλα που γίνονται στη μουσική που παρακινεί όλη την νεολαία και
0: μπράβο. Αυτό σου λέει.
1: Τόσο καιρό δεν επιστοποιήθηκε.
0: Εγώ δεν
1: πει,
0: εγκαλώ κανένα, Νίκο μου. Έτσι εγώ εγκαλώ την πράξη. Ούτε υπέρ του Ρόκου είμαι, ούτε υπέρ του Άδωνη. Εγώ είμαι υπέρ της κατά της πράξης.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι, ναι. Αλλά εδώ πέρα που υπάρχουν εδώ και τόσα χρόνια τώρα. Και αυτοί με τους στίχους, με τα τραγούδια τους, ναι, με την στάση τους, με όλα αυτά και τα λοιπά, δεν βγήκε κάποιος να πει για αυτούς.
0: Ναι. Εγώ όμως λοιπόν βεβαίως συμφωνώ μαζί σου. Εγώ είμαι κατά της πράξης. Αυτό που λέει ο Παύλος. Άκουγε τα παιδιά στην πλατεία να λένε τα παιδιά στην πλατεία, έτσι κατάλαβες.
2: Είναι... Ναι, γιατί αφού το έκανε αυτός μπορούμε να το κάνουμε και εμείς. Αυτό λέγανε, κατάλαβες. Ναι, εκεί ναι. Σταματάω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να είσαι καλά, φίλε.
2: Αυτό, μην το βλέπεις. Θα το δούμε στην πορεία.
0: Έτσι,
2: πάνω,
0: έτσι Παύλο μου, να είσαι καλά,
2: καλημέρα,
0: φίλε.
2: Να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστούμε.
2: Και ευτυχώς δεν έχει οργήνηση, δεν έχει μηχανάκι και δεν τον δω και αυτόν χωρίς κράνος.
0: Να είσαι καλά, Παύλο μου, να είσαι καλά, καλέ.
2: Τα λέμε, καλημέρα.
0: Γεια. Και έχουμε και αυτό το θέμα τώρα, Νίκο, να επανέλθουμε στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος χθες ανακοίνωσε ότι θα έχουμε εισαγωγές στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στα πανεπιστήμια χωρίς πανελλήνιες και αυξήσεις στους εκπαιδευτικούς. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι από την πολλή βιασύνη έκανε το πρώτο του πολιτικό λάθος. Εισαγωγές στα ΑΕΗ της χώρας, δηλαδή τι θα κάνει, θα επαναϊδρύσει άλλα τόσα ΑΕΗ? Διότι αν μιλάμε εισαγωγή στα ΑΕΗ της χώρας χωρίς πανελλήνιες, έχει διαρωτηθεί ο κύριος Τσίπρας ότι θα μπουν και οι μαθητές του 4, του 5 και του 6, αφού λέει χωρίς πανελλήνιες, με ίσως με πλασματικούς βαθμούς που θα δώσουν οι καθηγητές, γιατί είναι σε μικρές κοινωνίες. Καταλαβαίνετε τι γίνεται με τη βαθμολόγηση. Δεν χρειάζεται να σας το πω. Ακόμη, όλοι αυτοί οι καθηγητές που είναι στην εκπαίδευση στη δημόσια κάνουν ιδιαίτερα στο σπίτι. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε τι θα γίνει με τη βαθμολόγηση, πώς θα εξαγοράζεται σε εισαγωγικά βαθμολόγηση. Από την άλλη, ρώτησε τους γονείς αν μπορούν οι γονείς να ξαναδημιουργήσουμε τη γενιά των αιώνιων φοιτητών. Γιατί ένας μαθητής, όταν είναι μαθητής κάτω της βάσης, δεν μπορεί να γίνει ένας πανεπιστήμονας, λογικά όπως και να το κάνουμε, εκτός αν του έρθει η θεία φώτιση. Έτσι. Για σκεφτείτε που είχαμε φοιτητές 20 και 30 χρόνια, γιατί δεν τους έβγαινε το κακό να βγει να αποφοιτήσουν. Άρα λοιπόν αυτό που λέει καταρχάς για μένα, θέλει άλλη υποδομή για να γίνει. Θέλει άλλη ακερότητα, θέλει άλλη πολιτεία, θέλει άλλο κράτος δικαίου. Το ένα αυτό. Το δεύτερο. Αυξήσει του εκπαιδευτικού. Βρε κύριε Τσίπρα, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί των 1.200-1.300 ευρώ είναι άλλη κατηγορία από τους άλλους υπαλλήλους που εργάζονται και τους δημοσίους? Κάνε μια γενική άποψη και πες: όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα αυξηθούν. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Αν ήμουν Τσίπρας, θα δώσει αύξηση. Και κάνω ό,τι έκανε ο Μητσοτάκης. Είπα: αυξήσει τους συνταξιούχους και τους έδωσε 5 ευρώ. Τους δούλεψε, τους δούλεψε. Δούλεψε μας και εσύ, μαθημένος είσαι. Αυτό λοιπόν. Και συνεχίζω. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο Κυριάκος, μας είπε ότι έφτασε στη Θεσσαλονίκη το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα, το Blue Intercity. Λοιπόν, μακάρι, γιατί το είπε αυτό? Γιατί λέει στόχος είναι ο σιδηρόδρομος, ο ελληνικός, να είναι τέτοιος που να τον εμπιστεύονται οι πολίτες. Ένας σιδηρόδρομος να τον εμπιστεύονται οι πολίτες. Ο κύριος Μαρινάκης απαντά στον κύριο Τσίπρα για τις φωτιές. Ξεπέρασε, λέει, κάθε όριο πολιτικού θράσους ο άνθρωπος που έκανε σόου το βράδυ της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι. Ο κύριος Κασελάκης πάνω σε αυτό λέει, όταν τον ρώτησα για τον αγώνα που τένις που έπαιξε με τον κύριο Γεωργιάδη, είπε, λέει, εγώ δεν έκανα, λέει, διακοπές στα Μουλουχτά μετά το Μάτι, ούτε χρέωσα τη χώρα με τρίτο μνημόνιο. Ωραία, πώς βγαίνουν τα μάτια. Ένας βγάζει το μάτι του το άλλο, παιδιά. Είστε, λέει, η αξιοθύνητη και ανάξια της θέσης σας. Ο Εμπαπέ απαντά στη ρατσιστική επίθεση παραγουανής πολιτικού που τον αποκάλεσε αμόρφωτο βάρβαρο. Και δεν είναι αυτό τώρα. Η κυρία Παραγουανή πολιτικός, η οποία είναι κυβερνήτης στην Παραγουάη, θύμωσε που την είπε αξιοθρύνητη και ανάξια της θέσης της, ενώ αυτή τον είπε αμόρφωτο βάρβαρο, και έκανε έγγραφο Νίκο στην γαλλική κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη, αλλιώς, λέει, θα κινηθεί νομικά. Γιατί, λέει, και εγώ, λέει, είναι φιλετικό και ρατσιστικό το σχόλιο. Γιατί το δικό της τι ήταν, ρε Νίκο? Τι ήταν? Πάμε λίγο πολύ.
1: Θυμάσαι με τον Αντετοκούμπου εδώ πέρα?
0: Πώς δεν θυμάμαι, πώς δεν θυμάμαι.
1: Και τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Πώς δεν θυμάμαι. Εν τω μεταξύ με τον Αντετοκούμπου ήταν η άλλη όψη του νομίσματος. Η γυναίκα του, η Μαράια, όταν έφυγε από τους Μπακς τώρα στην τελετή προχτές, είπε ότι γεμίζουν τα μάτια μου δάκρυα. Και απήντησαν οι Μπακς στον Αντετοκούμπο. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο διαζύγιο, Νίκο. Λέει, άφησες, λέει, έγραψες ιστορία στους Μπακς και άφησες, λέει, το αποτύπωμά σου. Τη δική σου ιστορία. Τώρα πες, είμαστε περήφανοι ή δεν είμαστε περήφανοι για αυτό το παιδί? Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να δούμε τι γίνεται. Σύνοδος κορυφής ξεκινά σήμερα στο ΝΑΤΟ, στην Τουρκία, στην Άγκυρα κιόλας, όπου θα παρευρεθεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Και όπως γράφουν οι New York Times, ναι. Ο Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα για τα F-35.
0: Μπράβο. Και επίσης έρχεται και ο κύριος Νετανιάχου, ο οποίος στέλνει μήνυμα στον κύριο Τραμπ και του λέει: μην δώσετε σε καμία περίπτωση τα F-35 στην Τουρκία. Ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ και κατέχει τη μισή Κύπρο. Δηλαδή είναι μεγάλο το θέμα, Νίκο, και δεν νομίζω πως θα τα βάλει με τους Εβραίους ο Τραμπ. Και αν δεν τα βάλει ο Τραμπ, δεν θα τα βάλει το Κογκρέσο. Έτσι, γιατί το Κογκρέσο είναι αυτό που εγκαλεί όλες τις κυβερνήσεις.
1: Ο Τραμπ όμως κάνει ό,τι θέλει, βάζει.
0: Κάνει ό,τι θέλει, εκ του αποτελέσματος όχι. Γιατί τον είδαμε και στο θέμα του πολέμου με την Μέση Ανατολή και στο θέμα της Ουκρανίας, Νίκο μου. Μόνο αυτός δεν κάνει ό,τι θέλει. Του γυρίζουν μπούμεραγκ. Λοιπόν, να πάμε τον περίπατό μας και να δούμε αν προλαβαίνουμε να μιλήσουμε λίγο και το αστυνομικό δελτίο. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, και σήμερα κοντά μας είχαμε τις επιχειρήσεις Γκουνέλλας, Γκουνέλλας Εξοπλισμοί Καταστημάτων. Η πρώτη και η τελευταία σκέψη για όποιον θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να ανανεώσει, να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του. Πραγματικά, αγαπητοί μου φίλοι, ο Λάμπρος ο Γκουνέλλας κάνει θαύματα. Παντρεύει την υψηλή τεχνολογία με την αισθητική του χώρου. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε γιατί στολίδι εξοπλισμό καταστημάτων μπορείτε να έχετε στην επιχείρησή σας. Περιφράξεις γουλιώνει. Βόλο 11 Λάρισα. Ο Όμιλος γουλιώνει. Τρεις γενιές τώρα, δεν ήρθε για να μείνει, ήρθε για να διαπρέψει. Περιφράξεις γουλιώνει. Βόλο 11 Λάρισα. Από ένα οικόπεδο έως ένα αεροδρόμιο, μας λέει ο Σταύρος ο Γουλιώνης. Εγώ λοιπόν θα το διορθώσω, γιατί ο άνθρωπος είναι ιδιαίτερα σεμνός και ξέρεις, Νίκο, έχουν και πολύ αλληλέγγυο πρόσωπο σαν εταιρεία ο Όμιλος γουλιώνει. Ο Όμιλος γουλιώνει είναι ανθρώπινο μεγαλείο. Γι' αυτό και οι υπηρεσίες που προσφέρει έχουν αξία. είναι, έχουν αξία και ποιότητα. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Έτσι, ακούστε με τι σας λέω. Άμεση ανταπόκριση, γιατί τα πολυάριθμα συνεργεία δεν τα τσιγκουνεύεται ο Σταύρος ο Γουλιώνης. Έτσι, ένα στόλο από συνεργεία για να εξυπηρετήσουν όλες τις απαιτήσεις του συμπολίτη. Στην πιο φτηνή προσφορά, η καλύτερη τιμή της αγοράς. Γιατί? Γιατί έχουν δικές τους μονάδες σηματοπλεγμάτων. Και τέλος, μπορεί να σας προσφέρουν από την πιο απλή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη. Γιατί έχουν την τεχνογνωσία. Στο ίδιο mood είναι και το άλλο κομμάτι του ομίλου Γουλιώνη, το pet market του Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Εκεί κυριαρχεί Γιώργος και αγαπημένος μας Αλέξανδρος Γουλιώνης. Εκεί λοιπόν ο Γιώργος και ο Αλέξανδρος ολοκληρώνουν τη δυναστεία Γουλιώνη, δίνοντας σε εμάς, όχι ότι δεν είναι παντού, ειδικά ο Αλέξανδρος μας είναι ο Πασπαρτού Νίκο, έτσι είναι για τα παντόλα. Στην Όμιλο Γουλιώνη λοιπόν και στο pet market του Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα, θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε τροφές για τα κατοικίδια μας. Θα βρείτε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αξεσουάρ, υπηρεσίες υγιεινής, καλοπισμού αλλά και δωρεάν συμβουλές. Το μόνο που έχετε να κάνετε όσοι φιλοξενείτε κατοικίδιο, ό,τι κατοικίδιο και αν έχετε, είναι να βρεθείτε στο pet market του Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα. Και delivery 2414-015-900. Και συνεχίζουμε το περιπατό μας εκεί στο Ελευθερέ. Όταν φτάνεις στο Ελευθερέ, δεν μπορείς να μην σταθείς στο κτήμα Ελευθερέ. Είναι της εταιρείας Catering Καψιόχας. Δεν μπορείς να μην επισκεφθείς τα θαύματα που τα μαγικά χέρια του Γρηγόρη και της Εύης της Καψιόχα έχουν δημιουργήσει. Στην αρρωγή σε όλη αυτή την προσπάθεια τα υπέροχα παιδιά τους. Ένα έχω να σας πω, αγαπητοί μου φίλοι, ότι η οικογένεια Καψιόχας έχτισε πάνω από 20 χρόνια το Catering Καψιόχας για να ξεχωρίσει. Τα μαγικά χέρια τους δίνουν τις καλύτερες υπηρεσίες, είναι πρώτοι στην ποιότητα, πρώτοι στις γεύσεις, πρώτοι στις υπηρεσίες, πρώτοι στα χαμόγελα. Και θα σας θυμίσω αυτό που λέει πάντα ο Γρηγόρης: δεν θέλω διαφήμιση. Θέλω να φεύγουν οι συμπολίτες μου με το χαμόγελο στα χείλη. Θέλω να φεύγουν όσοι επέλεξαν τις δικές μας υπηρεσίες με το χαμόγελο στα χείλη. Κολοσσός το Catering Καψιόχας για τη Θεσσαλία. Κυριολεκτικά, ασυναγώνιστη σε όλες την ποιότητα, στις υπηρεσίες, στις γεύσεις, στα χαμόγελα, στο περιβάλλον. Είτε λοιπόν θέλετε να κάνετε το γάμο σας, τη βάφτισή του παιδιού σας, είτε θέλετε να κάνετε ένα μεγάλο πάρτι, ένα μικρό πάρτι, είτε θέλετε να κάνετε γκένιο, βρε 10 άτομα να είστε, πάρτε τηλέφωνο να βρεθείτε σε εκείνη την όση του κτήμα Καψιόχας, στην είσοδο του Ελευθερές, μια καθημερινή, ποια στιγμή εσείς μπορείτε. Θα είναι επανάληπτες στιγμές. Προσφέρει μοναδικές επανάληπτες στιγμές. Στο κτήμα Καψιόχα, στην είσοδο του Ελευθερές, αλλά και στο κτήμα Πισίνα. Έτσι, 25 χρόνια τώρα το κτήμα Πισίνα στα μαγικά χέρια του Γρηγόρη του Καψιόχα είναι μια άλλη διάσταση. Είναι μια άλλη διάσταση. Γι' αυτό λοιπόν, είτε θέλετε να κάνετε γένεια στο χώρο σας ή στους χώρους που μπορεί να σας φιλοξενεί στο Catering Καψιόχας, μην διστάσετε. Από την πιο μικρή εκδήλωση των 10 ατόμων μέχρι την πιο μεγάλη εκδήλωση των 15, 20, 30 χιλιάδων ατόμων, εμπιστευτείτε μόνο το Catering Καψιόχας. Καλέστε στο 2410-592-800. Και πάμε στο παραδοσιακό στην Νάπολη. Πρώτη μεραρχία. Και συνεχίζουμε, παραδοσιακό στο ποτάμι, Αθηνάς 19. Και όταν τα λέμε αυτά, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, λέμε ότι εδώ το θαύμα στις γεύσεις και στην ποιότητα συνεχίζεται. Ο Γιάννης από Παπαγεωργίου τώρα με τα δύο παραδοσιακό, ένα στην Νάπολη και ένα στο ποτάμι, συνεχίζει να μας παρουσιάσει σε λίγο καιρό το παραδοσιακό στη Γιάννουλη και το παραδοσιακό στην Ηρών Πολυτεχνείου. Είναι ανήσυχος άνθρωπος, είναι ευγενής άνθρωπος. Καλέστε λοιπόν 2410-254-255 για το παραδοσιακό στην Νάπολη και το παραδοσιακό στο ποτάμι. Και μια και είναι ωραία να σας πω ότι κάθε μέρα, καθημερινές, από το Forest, Olympus Forest Camp, ανοιχτό από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ. Τώρα Τρίτη σήμερα, πάρτε τα παιδιά σας, την οικογένειά σας, την παρέα σας και απολαύστε τη δροσιά του δάσους σε εγκαταστάσεις ονειρεμένες. Λοιπόν, Νίκο μου, δυστυχώς δεν θα πω, αν και καλύτερα, δεν θέλω να κάνω αστυνομικό δελτίο σήμερα, δεν αντέχω, με σκιάζει. Είναι υπόθεση από Λονδίνο και από Μιλάνο, τραγικές. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητές μου φίλες, από μένα και από τον Νίκο, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο της ημέρας. Πρώτο Θεός, θα τα πούμε αύριο μετά τις 8. Πολλά φιλιά να έχετε, καλή συνέχεια. Έχουμε Ντίνο Εξαρχάκη όμως, έτσι. Έχουμε Φόρτσα Ντίνο, έρχεται για τη δική σας αθλητική ενημέρωση.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλτσάς και more.com.
4: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μύδια.
5: 14 Ιουλίου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
4: Προπόληση ticketservices.gr.
6: Πω πω, νοστιμιά.
7: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
6: Όχι και ένα.
7: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
6: Έχω φάει.
7: Σιγά.
6: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
7: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
6: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
8: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
6: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
8: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
6: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
9: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι.
10: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
11: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
10: Τι το δίνεις?
11: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
10: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
12: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
13: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί η Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-44-89-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
14: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
15: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
16: Αποφράξεις ολινών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
17: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
16: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
17: Αξιόπιστος. Το όνομα
18: τα λέει όλα.
19: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι?
18: Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
19: Καλώς το Νάκια άργησε.
20: Παρηγγειλές.
19: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
20: Είσαι φίλος.
19: Όχι εγώ, ο Λίλος.
20: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
19: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
20: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
21: Και τι άλλο, Αντώνη?
22: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
21: Εγώ θα σας τα πω.
22: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
21: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
23: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
22: Εισιτήρια.
24: Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
25: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
24: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
25: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
24: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
26: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
27: Τρουφαλντίνο
26: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
28: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
24: 16 Ιουλίου, Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο.

0: Μουζουκλή του Καμάρι του Περαμάχαλου.
1: Σε βρήκα, καλώ σα βρήκα.
0: Καλώ του Φορτσαντίνο. Καλημέρα σα, κύριε Φορτσαντίνο.
1: Το Φσουμπόι που είναι. Α, το λέγει Βουτσά σε μια ταινία.
0: Σποϊνκ. Σποϊνκ. Ναι, Φορτσαντίνο.
1: Μάρθα Καραγιάννη.
0: Ωραία, Μάρθα Καραγιάννη, κάργα Φορτσαντίνο. Μόλι αλέ το όνομα Μάρθα Καραγιάννη εδώ πέρα. Λάπ το πρόσωπό σου, ρε. Λάπ το πρόσωπό σου.
1: Αθαναήλ. Και έπεσε και ο Τόλης ο Βοσκόπουλος.
0: Ο Τόλης
1: ήταν στην πάντα μαζί με Τζανετάκου και τα λοιπά. Ναι.
0: Έπαιζε ο Τόλης Φορτσαντίνο. Έπαιζε ο Τόλης Μπόινγκ. Φορτσαντίνο ρε κάργα. Φορτσαντίνο ρε. Μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
1: Απόλυα έτσι για την μεγάλη ΑΕΛ που περιμένει με αγωνία και λαχτάρα για το αν θα γίνει τελικά ή όχι η αλλαγή σκητάλης.
0: Αγαπητέ μου Φορτσαντίνο, διάβασα μια δήλωση από τα ξημερώματα. Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα για την πώληση εδώ πέρα και τα λοιπά.
1: Και μετά να πάμε στη δυσάρεστη.
0: Ναι, ναι, διάβασα μια ανάρτηση από τον δικηγόρο του κυρίου Νταβέλη που με έκανε έτσι...
1: Αφού δεν έχει το δικαίωμα να μιλάει, λέει ο Νταβέλη.
0: Έκανε μια ανάρτηση που λέει το. Μίλησε,
1: από μόνος του.
0: Μίλησε, ναι, ναι, από μόνο του με μια λατινική φράση. Στα λατινικά, εσύ είναι καλό σχολείο, Ντίνο.
1: Δεν έκανε λατινικά.
0: Δεν έκανε λατινικά, ρε.
1: Ποτέ.
0: Α, εσύ να πήγες μαθηματικά και τέτοια, ρε.
1: Ποτέ δεν μπορούσε να κάνει.
0: Ναι.
1: Τι λατινικά.
0: Φίνι κόρονα.
1: Λατινικά, ποια, τα λατινικά, τι είναι τα λατινικά.
0: Ντόμου σπύρο, σπέρο, χιτ πάραση να μακρύκουν σε τεραμαμάμου. Ντόμου σπυράμου, άνιμα χατεπόρτε φλαμάβουγγι. Λοιπόν, αγαπητέ μου,
1: Ντουμπουζά
0: έκανε ανάρτηση που λες ο κύριος Απόστολος σε τα ξημερώματα σήμερα που έλεγε Finis coronat opus.
1: Finis corda.
0: Finis coronat. Τι σκόρδα ρε φορά, σκόρδα ονειρεύεσαι. Λοιπόν, λατινικά σου λέω τώρα.
1: Γιατί του σκόρδες είναι λατινικά.
0: Finis coronat opus. Το οποίο θα πει στα ελληνικά
1: φορτά. Θα σήμερα με την άναξη. Μετά άναξη του μπιφτέκι.
0: Μπουγκουλέτσιο. Λοιπόν, Finis. Λοιπόν, Finis coronat opus. Λοιπόν, το οποίο θα πει στη μετάφραση. Αμα
1: στο είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Το τέλος στεφανώνει το έργο. Αυτό το ρητό υπογραμμίζει πως η τελική επιτυχία, η αξία μιας προσπάθειας κρίνεται από το πώς ολοκληρώνεται και όχι μόνο από την αρχή της. Λοιπόν, στα ελληνικά το Finis coronat opus θα πει το τέλος στεφανώνει το έργο. Που,
1: το γρήγορα, βέβαια.
0: Σήμερα, το τέλος στεφανώνει το έργο.
1: Άρα,
0: αυτό το ρητό υπογραμμίζει Φορτσαντίνο πως η τελική επιτυχία, η αξία μιας προσπάθειας κρίνεται από το πώς ολοκληρώνεται και όχι μόνο από την αρχή της.
1: Μου λέτσο γιατί βρίζεις, αλήτη. Είσαι και επιχειρηματίας. Τι σκόρδα λέτε.
0: Κάργα εξάλκο, ρε.
1: Κάργα εξάλκο. Κάργα εξάλκο. Κάργα εξάλκο.
0: Κασίδη, κάργα βασιλιά του κρέωτο. Κάργα ρε Φορτσαντίνο.
1: Κάργα ρε Φορτσαντίνο. Θα σου βρίσκω άλλο τώρα, μπορεί προκάτσι. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να ξεκινήσουμε έτσι για να κάνουμε σαν ελάχιστος φόρος τιμής τη σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην μνήμη. Έφυγε από τη ζωή σου 84 χρόνων, έτσι. Ένας από τους καλούς και με προσφορά παράγοντες, γιατί υπηρέτησε και παράγοντας και πρόεδρος, ο Σίμος ο Παλαιοχορλίδης.
0: Τον είχα γνωρίσει Φορτσαντίνο.
1: Άνθρωπος ο οποίος, να ολοκληρώσω λίγο, είχα την τιμή να το γνωρίσω και αυτό και τον Καστανάρα.
0: Με το μεγάλο Καστανάρα.
1: Ήταν συνέτεροι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Θανάση του Καστανάρα.
0: Θανάση Καστανάρα.
1: Ο γιος του δημοσιογράφου. Λοιπόν, είχαν τη Σύμκαση Φαρσάλων, ένα εργοστασιάκι. Και του Λεφταράδες και οι δύο, και πιο πολύ ο Σίμος βέβαια. Γιατί ο Θανάσης ήταν και πιο κυριλές τέλος πάντων.
0: Θανάσης, φίλε, άραζε στο Ολυμπιάκι παλιά.
1: Από τους καλύτερους, λοιπόν. Αντιπρόεδρος ήταν.
0: Ναι, ο μεγάλος Θανάσης Καστανάρας άραζε στο Ολυμπιάκι και ακριβώς δίπλα ήταν το κοινωνικό κέντρο του Πασόκ.
1: Πασοκάρα, ναι, Πασοκάρα.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Και με εγώ πιτσιρικά τότε να πούμε και τα λοιπά, μας έπαιρνε. Πηγαίναμε πρώτα για φαΐ στον Αρίστο και μετά στο Φάληρο.
1: Λοιπόν. Και είχε τη χαρακτηριστικά και την Audi τότε, ήταν αυτή η κατοστάρα, η Audi ο Σιμάρας. Λοιπόν, και αυτόν τον, λιδωρίζα. Και του Σίμου δεν έχει αφήσει κανένα. Όλοι σε δάδο κουμπίζα τον Καντόνια. Δεν αφήνουμε κανένα. Δεν αφήνουμε μάλλον. Βάζω και τον κόλλο μου μέσα. Λοιπόν, έφυγε σε ηλικία 84 χρονών με τεράστια προσφορά. Ήταν τιμή μου που το γνώρισα και μάλιστα τα τελευταία χρόνια πριν βγει σύνταξη που. Είχε χωρίσει με τον Καστανάρα τότε. Χωρίσαν το. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Χρειάζεται αυτό. Όταν ήταν μαζί και μετά το.
2: και μετά τις υπηρεσίες που πρόσφεραν, και αν μπορούμε να βγάλουμε δύο ποδοσφαιριστές, δύο ιερά τέρατα που φόρεσαν την πισινή φανέλα, δύο πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές, θα τους έχουμε σε λίγο μαζί μας, έτσι για να μας πούνε δύο κουβέντες, αξίζει τον κόπο, για αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο, έναν από τους καλύτερους παράγοντες που πέρασαν από την ΠΑΕΛ, την υπηρέτησαν και σαν πρόεδρος, αλλά και σαν παράγοντες από άλλο πόστο. Λοιπόν, και μάλιστα μετά το τέλος των υπηρεσιών που πρόσφερε, έτσι, και αποσύρθηκε, κάθε Δευτέρα πήγαινα στο εργοστάσιο, έτσι, όπως πήγαινα και στο συγχωρεμένο του Γκαντόνια, και τους έκανα, κάναμε τα σχόλιά μας για το πώς έπαιξε η ΑΕΛ και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ό,τι και να πούμε, αιωνία του η μνήμη, πάει στην Πισινή και τον Νιά των Αγγέλων ο μεγάλος Σίμος Παλαιοχορλίδης. Σαν ελάχιστο φόρο τιμή η σημερινή εκπομπή είναι η κηδεία του, θα γίνει στις 11.30 ώρα, ναι, στο κημητήριο, έτσι, και μάλιστα έχει και μια ωραία μια ανάρτηση, έτσι, πάρα πολύ συγκινητική ο γιος του, ο γιατρός. Ό,τι και να πούμε, ήταν ο πρώτος πρόεδρος, έτσι, πρώτο επιπροεδρίας του, έπαιξε η Λάρισα το 1982 πρώτο τελικό στη Νέα Φιλαδέλφεια με τον Παναθηναϊκό του, τον Βαρεντίνο Γιάννηδων, έτσι, και τότε που αδικήθηκε κατάφορα. Ήταν, έτσι, μια πολύ μεγάλη ομάδα από τότε που έβαλε και αυτός ένα μεγάλο λιθάρι, πάρα πολύ μεγάλο λιθάρι σε αυτή την ομάδα. Και δεν ξέρω ποιον ποδοσφαιριστή είχε φέρει, ένα ξένο ποδοσφαιριστή καλό, δεν θυμάμαι τώρα, θα σας γελάσω. Λοιπόν, κάτσε να δούμε, γιατί σε παίρνουν τηλέφωνο. Κάποιος σε παίρνει τηλέφωνο. Να δούμε. Άμα μπορέσουμε να βγάλουμε δυο από τα ιερά τέρατα, έτσι, χώρισα την πισινή φανέλα. Να δούμε. Γιατί αν μη τι άλλο, αξίζει, έτσι, σαν ελάχιστο φόρο τιμής για τον μεγάλο Σίμο Παλαιοχορλίδη. Για να δούμε σιγά σιγά. Μεγάλη αυτή η ομάδα που ξεκίνησε τότε με τον αείμνηστο Αντώνη Γεωργιάδη, το Ζαβούνα, στον πάγκο, και παίχτες και παιχταράδες, έτσι, μεγάλους παίχτες, Μελινόπουλα, με 6984 373 119 373 119. Λοιπόν, να στείλουμε τις καλημέρες μας έως ότου προσπαθούμε να βγάλουμε το Θωμά το Δράμαλι, μια μεγάλη φυσιογνωμία που αγάπησε την ΑΕΛ, και τον Νικόλα τον Αργυρούλη, γίνεται προσπάθεια τον Νίκο το Καϊδά, ο Νίκος δεν το σηκώνει, να κάνουμε ένα κόπο και εμείς από εδώ από τηλεφωνικά, για να δούμε, να κάνουμε και ένα κόπο για τον μεγάλο Νίκο Αργυρούλη, τον τεράστιο Νίκο Αργυρούλη. Δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι συνεργάστηκαν, δύο μεγάλοι ποδοσφαιριστές, δύο παιχταράδες, και ο Νίκος Αργυρούλης και ο Θωμάς ο Δράμαλης, συνεργάστηκαν με τον αείμνηστο Σίμο Παλαιοχορλίδη.

0: Λοιπόν, στέλνουμε και
1: λοιπόν, ο τεράστιος Νίκος Αργυρούλης, ο μεγάλος, ο ένας, ο μοναδικός, είναι στη γραμμή. Φορτζαντίνο. Φορτζαντίνο. Μη βιάζεσαι, θα κεράζεις γρήγορα, Τίνο. Άντε. Πάμε.
2: Προσπαθούμε να βγάλουμε και το Θωμά το δράμαλι. Πάρ' τον νέο και ο Θωμάς είναι έτοιμος και ο Θωμάς. Μακάρι να τους έχουμε και τους δύο μαζί, γιατί δύο ποδοσφαιριστές που έβαλαν τη δικιά τους φραγίδα στις αρχές δεκαετίας του 80, τόσο ο Νικόλας Αργυρούλης, αλλά και ο ξένος εκείνης της εποχής.
3: Μπορώ να πω κάτι?
2: Φυσικά, κύριε Αργυρούλη, καλημέρα.
3: Ναι, δεν ήταν μόνο οι δύο. Ήταν τουλάχιστον 15 ποδοσφαιριστές,
2: ναι,
3: οι οποίοι τελικά ήταν όχι ξενόφερτοι.
2: Ναι.
3: Θα το πω λοιπόν έτσι, και ας με συγχωρέσει λοιπόν ο πρόεδρος. Ήταν όμως από εδώ χωριάτες. Του χωριάτες ήταν και αυτοί που διοικούσαν. Και ένας από αυτούς ήταν και ο κύριος Παλιοχωρουλίδης, ο πρόεδρος. Έτσι έγινε η Λάρισα λοιπόν. Όλα τα άλλα είναι κουραφές, αλλά για εφοπλιστές και τα λοιπά δεν το αντέχει. Αυτό γίνεται μόνο στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ, όχι στη Λάρισα. Λοιπόν, οι Λαρισαίοι να ξυπνήσουν, μου δίνετε ευκαιρία, και να πάνε λοιπόν στα παιδιά αυτά που παίζουν αλφα κατηγορία, τοπικό και ερασιτεχνικό. Και έτσι έγινε η ομάδα. Αν δείτε λοιπόν τη χρονιά εκείνη, ήρθαν τόσοι παίχτες με τον συγχωρεμένο τον πρόεδρο,
2: mm-hmm,
3: και με τον Αντώνη τον Καντώνιο λοιπόν, και τον έφερε, τον Σαβάλα έφερε, εμένα, τον Κουντιλίτσα, τον Μπανταζή, όλοι παίξαμε ποδόσφαιρο.
2: Mm-hmm.
3: Τώρα, γιατί το κάνουν αυτό και φέρνουν ξένους, δε αυτό δεν το καταλαβαίνω ποτέ. Ποτέ δεν το καταλαβαίνω. Για ποιο λόγο τελικά. Η Λάρισα έχει δείξει δείγματα γραφής λοιπόν, πανελλαδικά.
4: Με τις παιδιά.
3: Βεβαίως, με τους χωριάτες.
4: Τους χωριάτες. Δεν βγήκε αυτό που έλεγε ο Σαγόνιας στις προπονήσεις, λοιπόν, χωριάτες πόλεμο.
3: Και έρχεται λοιπόν... Και μόνιμα συνέχεια επενδυτές και επενδυτές. Έχω να μάθω και επενδύουν. Στην πόλη αυτή που είναι και μεγάλη, Λάρισα, εδώ δική μας.
2: Ναι.
3: Τι επενδύουν. Τι επενδύουν. Τους ξένους, το πρωτάθλημα, το κύπελο, η καλή εμφάνιση λοιπόν.
2: Ναι.
3: Τι επενδύουν. Δεν έχει παίξει ένα παιδάκι Λαρισαίος τα τελευταία 15 χρόνια. Και από την εποχή λοιπόν του Αυθουνού που έφτιαξε το κύπελο, πώς το λέγανε.
4: Το Πιλαδάκι.
3: Το Πιλαδάκι. Που πήρε και κύπελο εκείνος.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, δεν τους αρέσει η αλήθεια. Αλλά και εσείς όμως, και εσείς όμως έχω παράπονο. Και ειδικά οι δημοσιογράφοι λοιπόν, όχι του ράδιο, της ελευθερίας, να γράψουν την ιστορία λοιπόν, να ξυπνήσει ο κόσμος και να ζητήσει λοιπόν τα παιδάκια αυτά, όπως ήμασταν εμείς παιδάκια.
2: Έτσι.
3: Και δεν αναγράφεται, το λέω εγώ τώρα, γιατί μέχρι τώρα δεν έχω ακούσει σε κανέναν. Αλλά εγώ δεν έχω ανάγκη, ας πούμε, από τίποτα. Είμαι και ο χαρακτήρας μου έτσι. Να λέω λοιπόν το άσπρο άσπρο, όχι το άσπρο μαύρο. Mm-hmm. Λοιπόν, θες χωρέσω να ήταν υπήρξε ένας από τους καλούς ανθρώπους.
4: Συνεργάστηκες όμως, αυτό που είπες ότι ήσασταν 15, 16, 18, πόσοι ήσασταν έτσι χωριατόπουλα, με δύο-τρεις από άλλες, όπως ο Ντίνος ο Κουτάς, ο Θωμάς ο Δράμαλης, ξέρω εγώ.
3: Έλληνες ήτανε.
4: Ήταν όλοι Έλληνες, ακριβώς.
3: Έλληνες, ναι, σε παρακαλώ, για να καταλαβαίνόμαστε ελληνικά, να παρεξηγούμαστε.
4: Ναι, ακριβώς.
3: Έλληνες.
4: Έλληνες, Ελληνόπουλοι.
3: Δεν ήταν μελαχρινός, μελαμψός.
4: Ναι. Καλά, δεν είμαστε και
3: ελληνικοί. Κυρινός, άσπρος, κόκκινος.
4: Ότι ήμασταν όλοι Έλληνες.
3: Μια φορά ήρθανε λοιπόν αυτά τα παιδιά από την Πολωνία και ήταν χαρά Θεού.
2: Ναι.
3: Πρώτη φορά ήρθαν τα παιδιά της Αργεντινής. Όλοι μαζί. Ήταν χαρά Θεού. Ήταν τύχη για τη Λάρισα να έρθουν αυτά τα παιδιά.
2: Ναι.
3: Και από αυτούς...
4: Μοράλες,
3: ναι. Και από αυτούς λοιπόν... Ναι. Και από αυτούς λοιπόν εμείς αγοράζαμε. Πέρα να με κρατούσανε μικρό, είπαν 14 χρονών, ο Ράσιο Μοράλης,
2: ναι,
3: με το χείλ και με αυτούς, για να μάθω το αριστερό το πόδι, στο χώμα το ξερό,
2: ναι,
3: του Αλκαζάρ.
2: Ναι.
3: Το έκανε κανένας ξένος τώρα από αυτούς?
2: Όχι, όχι.
3: Δεν έχει νέο άνθρωπο. Λοιπόν, οι ταβέλιδες να παραμείνουν. Είναι κρίμα να φύγουνε.
2: Να μείνουν οι ταβέλιδες.
3: Να μείνουν οι ταβέλιδες. Και να κάνουν λοιπόν ένα διαγωνισμό στο Αλκαζάρ με όλους τους προπονητές, να φέρουν από έναν ποδοσφαιριστή που νομίζουν ότι είναι ικανός, Λάρισαίος, όπως έκανε και ο Καντώνιας, συγχωρεμένος. Ο Αντώνης, που ήταν τότε πρόεδρος λοιπόν όταν ήρθα εγώ 69-70, και έφτασε στο σημείο λοιπόν να επιλέξει εμένα, τον Σαββάλα, όχι από ο πρόεδρος, οι άνθρωποι που ήταν υπεύθυνοι.
4: Οι συνεργάτες του.
3: Ναι. Ο Μπουντιλίσας, ο Πανταφής. Λοιπόν, και ήρθαν λοιπόν, ο Γιάννης Ορθόμος ήταν από την Ελασσόνα. Και ήρθαμε λοιπόν και γίναμε μία ομάδα με τον Μπακαρλιώτα, τον Λέλη, τον Μπούτο, τον Κουρδουκλά, τον Τάντο, τον Γκαμπίσο.
4: Τον Τάντο, τον Πεχταρά, μπράβο, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, και γίναμε λοιπόν μια ομάδα και μας βοήθησαν και αυτοί.
4: Ναι.
3: Και μιλούσαμε όλοι ελληνικά. Λοιπόν, δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό η Λάρισα και αυτοί που διηγούν. Ας μην είναι και από εδώ. Να το κάνουν αυτό τον διαγωνισμό.
4: Μάλιστα.
3: Τώρα, για να...
4: Για πες μας τώρα.
1: Μισό λεπτό λίγο να μας επιτρέψει ο κύριος Αργυρούλης να βάλουμε ένα διαφημιστικό λίγο.
4: Μισό λεπτό, Νίκο.
0: TRT 95,1 FM Stereo. Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λιμιπλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
6: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Δευτέρα 20 Ιουλίου, Κυποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίαστος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.

0: τον Αργυρούλη, ο οποίος ναι. πάντα τα λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Γίνεται και κακός μερικές φορές, ναι, αλλά...
1: Δεν είναι θέμα να πούμε με παραδέτων.
0: Λοιπόν...
1: Και στα ονόματα, γιατί τελικά μας εξυπηρετεί εμάς, εσένα, εμένα. Είναι η αλήθεια.
0: Παρά πολλά είναι η ομάδα, έχεις δίκιο, εντάξει, το έχεις.
1: Είσαι κουλοκοτρώνης, για μότο.
0: Εντάξει, με τρελαίνεσαι.
1: Δεν μπορούσαμε να τον υποβαθμίσουμε και να βάλουμε ξένο εκεί. Επιτέλους, λοιπόν, σε αυτή την πόλη, ξενομανία μας έχει φάει. 15 χρόνια ταλαιπωρηθήκαμε.
0: Ναι.
1: Να πάμε στους χωριάτες. Τους κουλοκοτρωνέους.
0: Αυτό είναι το... Δεν μου λες, Νικόλα... Νικόλα, πες μας δύο πραγματάκια έτσι με το... Ήταν και η δίκηση τότε έτσι επί εποχής Παλαιοχορλίδη και θυμάμαι ας πούμε τώρα και στον πρώτο τελικό που... εντάξει ήμουνα σε όλους τους τελικούς, λοιπόν και όχι μόνο, τέλος πάντων, λοιπόν... αυτή η μεγάλη ομάδα έτσι βέβαια και ο μεγάλος Αντώνης Γεωργιάδης έτσι, ο άϊμνηστος Αντώνης Γεωργιάδης, ο μεγάλος αυτός προπονητής...
1: Ναι, δεν το συζητώ. Κοίταξε, περάσανε καλοί προπονητές.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά
0: θέλω να σου πω.
1: Ήταν τελικά,
0: ναι.
1: πώς λέμε καμιά φορά, η ταφόπλακα. Λοιπόν, την έβαλε από πάνω και βγήκαν αγγελούδια.
0: Ναι, ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ότι...
1: Κουντιρίτσας, Κουντελίτσας.
0: Ο Γκόλαντας έπαιζε τότε μαζί σας, ο Γιάννης. Ο Καμπέτας, ο Γιάννης. Είχε πάρει όλη την αφρόκρεμα του νομού, έτσι.
1: Πώς παίξανε μπάλα τα πιτσιρίκια μας.
0: Ναι, ναι.
1: Και είχαμε λοιπόν τέσσερις μεγάλους.
0: Ο Σίμος ο Παλαιοχορλίδης ήταν έτσι όπως ήταν χαμηλών τόνων. Ήταν χαμηλών τόνων έτσι. Ήταν ένας άνθρωπος και ο Καστανάρας και ο Τσιντώτας, ο Στέλιος, ο αείμνηστος, ο γενικός αρχηγός.
1: Ο Γιώργος Αστεριάδης.
0: Ο Γιώργος Αστεριάδης. Έχουμε το Θωμά τον Δράμαλη, να το βάλουμε στην κουβέντα. Νικόλα, να βάλουμε και το Θωμά τον Δράμαλη στην κουβέντα. Το μεγάλο αυτό παιχνίδι.
1: Ήταν ένας ξεχωριστός παίκτης.
0: Ναι.
1: Και έφτασε λοιπόν στο σημείο, πλάρισα με αυτόν, να προχωρήσει. Πώς γίνεται αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί οι ξένοι, δεν το καταλαβαίνω. Ακόμα και τα ξένοι, ακόμα και στους αρχηγούς, γενικούς αρχηγούς και τα λοιπά,
0: ναι.
1: άμα δεις, ήταν όλοι ήταν Έλληνες. Έλληνες εννοώ, δηλαδή ντόπιοι. Αυτό, ναι, δηλαδή. Ναι, ναι. Τώρα λοιπόν μαθαίνω ότι θα έρθουν όλα τα καράβια. Και εννοώ τα καράβια, ξέρω την οτροπία του Λαρισαίου. Να βγει να πιει καφέ λοιπόν. Με τον Παραφέσα. Όχι. Άρα λοιπόν είναι ξένοι. Θα κοιτάξουν λοιπόν την πάρτη τους. Και τη Λάρισα πως όσο ενδιαφέρει. Σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Ενώ οι άλλοι θα καθίσουν ναι. εδώ. Ας το σκεφτούν καλά λοιπόν.
0: Για να πράξουμε μια φορά σωστά. Νίκο, πες μας δύο πραγματάκια. Είναι ο Θωμάς ο Δράμαλης στη γραμμή. Νίκο, ο Γυρούλη έχουμε και το Θωμά το Δράμαλη στην άλλη γραμμή.
1: Ωραία, ποιον έχεις?
0: Το Θωμά το Δράμαλη. Θωμά, καλημέρα από τη Λάρισα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Θωμά. Είναι μια μέρα έτσι. Ο Νικόλας Αργυρούλης σου μιλάει.
1: Με ταρά μου.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μας έμαθες το τραγούδι «Γαργάλατε, γαργάλατε».
0: Πώς το είπες το τραγούδι, Νίκο?
1: Το ξέρει αυτός. «Γαργάλατε, γαργάλατε».
0: Το Θωμά το δράμα λέει. Θωμά, ποιο τραγούδι είναι αυτό το «Γαργάλατε, γαργάλατε»?
1: Όχι, δεν παίζεται στον αέρα αυτό.

0: Όχι, θα καθίσω τώρα ξανά και άλλο.
1: Να ακούσουμε, ναι, ναι, ναι, να ακούσουμε και το Θωμά να μας πει δύο λόγια για το σύνολο και το
2: Αλεχόρλαδη.
1: Να ακούσουμε και λίγο το Θωμά να μας πει δύο πραγματάκια για τον Αίμνη στο σύνολο Αλεχόρλαδη, έτσι. Για εκείνη την εποχή και να ολοκληρώσουμε έτσι.
0: Δεν ξαναμιλάω.
1: Όχι, δεν είπα να μην ξαναμιλήσει προς Θεού. Τώρα μου ήρθε μήνυμα τώρα από το. Μου ήρθε μήνυμα. Θωμά, καλή. Ας το Θωμά να μιλήσει λίγο. Το Θωμά να μιλήσει ο Θωμάς. Έλα, Θωμά. Έλα, Θωμά μου. Συνεργάστηκες με τον Σίμω τον Παλαιχορλίδη και με τη δίκη σε εκείνη τη εποχή, έτσι. Βάλατε πολύ μεγάλο λιθάρι και εσύ και ο Νίκος Αργυρούλης και όλα τα Ελληνόπουλα τότε και οι πιτσιρικάδες που ερχόντουσαν και τα ταλέντα από τον ομό και όλοι οι Έλληνες. Και βάλατε ένα πολύ μεγάλο λιθάρι τόσο με τον Αντώνη τον Γεωργιάδη και το Ρίμπαρ νωρίτερα. Και άλλους μεγάλους προπονητές όπως πέρασαν από τον πάγκο, όπως προανέφερε και ο Νίκος Αργυρούλης. Έτσι, το Μάδρα Μαλή.
3: Έτσι είναι.
1: Για λογάκια έτσι για το Σίμω τον Παλαιχορλίδη. Είναι και σαν ελάχιστος φόρος τιμής είναι η σημερινή εκπομπή αφιερωμένη στον Σιμών Παλαιχορλίδη. Έναν πρόεδρο που υπηρέτησε για 15 συναρτά έτη την ΑΕΛ, έτσι, και πρόεδρος και παράγοντας.
3: Ναι, ο Σίμος ήταν φιλήσυχος άνθρωπος. Νομίζω ότι προσφέρε πάρα πολλά στη Λάρισα, συλληπιτήρια την οικογένειά του. Εντάξει.
1: Είναι συγκινημένος και ο Θωμάς ο Δράμαλης, κυρίες και κύριοι.
3: Είναι. Γιατί είμαστε...
1: Έτσι. Συνεργάστηκες και εσύ αρκετά χρόνια μαζί με το Σίμω τον Παλαιχορλίδη, όπως και ο Νικόλας ο Αργυρούλης και με άλλους παράγοντες. Ήταν παράγοντες αυτό το οποίο τόνισε και ο Νικόλας έτσι χαρακτηριστικά πριν από λίγο. Θωμά Δράμαλη, να σε ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά για τα όλα όσα έχεις προσφέρει σε αυτή τη μεγάλη ομάδα τη Λάρισα. Αγαπήθηκες και σε αγάπησε η Λάρισα και δεν σε ξεχνάει ποτέ. Και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σε ευχαριστούμε θερμά. Να σε καλά.
3: Να σε καλά.
1: Να σε καλά, Θωμά. Συγκινημένος ο Θωμάς ο Δράμαλης. Να κλείσουμε και με τον Νίκο τον Αργυρούλη. Τη μεγάλη αυτή φυσιογνωμία. Έλα, Νικόλα μου. Συγκινημένος ο Δράμαλης.
4: Κοίταξε. Ο Θωμάς πάντα έχει φυσιογνωμίες. Είναι άνθρωπος.
1: Ναι.
4: Ανεξάρτητα.
1: Και αγάπησε, και αγάπησε την ΑΕΛ. Αγάπησε την ΑΕΛ. Τον κάνατε και αγάπησε.
4: Ναι. Που μας κρεμούσαν λοιπόν μέσα στα αποδυτήρια, μου έρχεται τώρα να το πω.
1: Αποδυτήρια, και φοβόμασταν να μπούμε μέσα, ρε.
4: Λες και ήμασταν καταδικασμένοι.
1: Ναι, αφού φοβόμασταν να μπούμε μέσα, πρέπει.
4: Και δεν έβλεπαν την ικανότητα και την αξία. Σήμερα δεν πάρω περιμένουν εκεί με τις πέτρες.
1: Δεν υπάρχει σεβασμός τίποτα, έχεις δίκιο σε αυτό.
4: Κατάλαβες.
1: Ναι, και κοίταξε και Νίκο, αυτό που λέει τώρα Χαϊδάς, αυτό που λέει τώρα ο Αργυρούλης είναι πολύ σημαντικό. Οι πιτσιρικάδες οι νεαροί, ξέρεις πώς τους σεβόντουσαν τους μεγάλους. Έλα σου πω, δεν μιλούσε κανένας.
2: Προσοχή.
1: Κανένας.
2: Προσοχή.
1: Προσοχή όλοι.
2: Προσοχή. Ναι, ναι.
4: Έτσι, μπράβο.
1: Προσοχή. Δεν χρειαζόταν να πει γενικός αρχηγός μέσα.
4: Να πάνε προς εκεί, να βοηθήσουν λοιπόν την διοίκηση αυτή.
2: Ποια διοίκηση, πάει η διοίκηση, έφυγε. Ξέρεις τι με έστειλε τώρα, με έστειλε μήνυμα ο Ταβέλης. Περίμενε. Περίμενε. Ας το διαβάσω.
4: Ναι.
2: Λέω, περίμενε.
5: Για
2: ακριβώς, κάτσε να σου το διαβάσω. Αλλάζει χέρια η ομάδα. Λοιπόν, είναι αργά για δάκρυα αστέρα. Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μου στο μεγάλο Νίκο Αργυρούλη. Είναι αργά για δάκρυα αστέρα. Την καλημέρα μου στο μεγάλο Νίκο Αργυρούλη.
4: Για συγγνώμη λίγο. Γιατί φύγανε, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Πώς?
4: Γιατί φύγανε, γιατί δεν έκανε την προσπάθεια αυτή τη μικρή.
1: Με τα μικρά δηλαδή. Αφού δεν τους θέλετε.
4: Τι να πω, δηλαδή, συγγνώμη λίγο, εμείς τώρα έχουμε γύρω Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ξέρεις καθόλου από ιστορία.
1: Εγώ είμαι άσχετος με το Χαϊδά μιλά, εγώ είμαι επαγγελματικό λύκειο τελείως.
2: Μόνο βυζαντινή ιστορία, 4-2.
1: Μόνο ποδοσφαιρική ιστορία ξέρω και ελληνική κινηματογράφου.
4: Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σου λέω είναι η Λάρισα. Φύγε έλα, δεν κάνεις. Και αποφασίζουν, αποφάσισαν οι συγκριτικοί λοιπόν, τα παλιοκαπίκια που ήταν όλα μαζί με τις Ρώμες. Και αποφάσισαν αν θα πας εσύ λοιπόν.
1: Είμαστε με μαυροκόρακες τώρα.
4: Λοιπόν, ναι, εντάξει. Θέλω να πω ότι δημοσιογράφοι, κάποιοι οι προύχοντες που καθόταν στη Βουλή κατά κάποιο τρόπο και αποφάσισαν, όχι αυτός, για αυτοκράτορας είναι ο άλλος. Ανάλογα με τα συμφέροντα.
1: Ναι.
4: Το ίδιο κάναμε και εδώ τώρα. Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία καταργήσαμε εμείς, δηλαδή.

0: Λοιπόν, πες και δύο λόγια τώρα για το Σίμω του Μπαλεχουρλίδη. Είναι αφιερωμένη σήμερα η εκπομπή σαν ελάχιστος φόρος τιμής. Έρχονται πολλά μηνύματα για σένα. Με σεβασμό στον Νικόλα τον Αργυρούλη. Μεγάλο σου, τεράστια προσφορά. Καλημέρα και στον Τόνι τον Τζόγια. Καλημέρα και στα παιδιά, τη Νέα Πολιτεία. Έχεις πάρα πολλά μηνύματα. Δεν ξεχνάμε τους παλεμάχους που πρόσφεραν με μεγάλα συμβόλαια. Ακούς Χαϊδά?
1: Ναι, ναι.
0: Και λιγότερα λεφτά.
2: Έτσι. Λοιπόν, άκου λίγο. Συνήθως, όταν φεύγει ένας άνθρωπος προς το χρυσό, προς το Θεό, για ποια σε λένε ότι εκεί πάμε. Η ψυχή μας λοιπόν θέλει, γίνεται αγγελούρια. Λοιπόν, να είναι καλά, έδωσε πολλά και δεν, η αναφορά θα γίνει τώρα για πρώτη φορά. Αυτό το γήπεδο που είναι εκεί πίσω, αντί να πηγαίνουμε στα χωράφια και στα χωριά, έκασε με προσωπική δουλειά το γήπεδο που είναι πίσω, από το Αλκαζάρ.
0: Ναι.
2: Και πηγαίναμε εκεί με τον Αντώνη τον Κυριάδη πλέον και ήταν χαρά μας.
0: Μεγάλος
2: και
0: δούλευε
2: και ο άνθρωπος καλά. Αυτό είναι λοιπόν μέσα από προσπάθεια προσωπική εργασία εκεί του Σίμου του Παλιχουρουλίδη. Και επιπλέον τα δέντρα σήμερα που τα χρησιμοποιούν είναι Αυθουνού και του Κασανάρα.
0: Ναι.
2: Του συνεχιδού του. Λοιπόν, εδώ οι αναφορές λοιπόν πρέπει να γίνονται. Και σαφώς έχει κάνει λάθη, άνθρωπος ήταν,
0: ναι.
2: Αλλά η προσφορά του ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Και σε έργα και στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
2: Αυτοί που κλωτσάγανε την μπάλα.
0: Ναι.
2: Ήταν ένας λεβέντης. Και δεν είχε την οικονομική ευκαιρία, την μεγάλη. Η Λαρισαίη, ο Αντώνης ο Γκαντώνιας, ο Παλιοχωρουλίδης, ο Τουρλακόπουλος,
0: ο Σταύρος ο Τουρλακόπουλος,
2: ο Κίτας, γιατί τελικά αυτοί όλοι ήταν ένας και ένας? Γιατί δεν είχαν συμφέροντα?
0: Ναι, δεν, αλλά ήταν, να σου πω και κάτι άλλο όμως, Νικόλα μου, επέτρεψέ μου έτσι, γιατί έχεις τεράστια ιστορία. Λοιπόν, ότι δεν ήταν μόνο δηλαδή ο Σίμος ο Παλιχορλίδης ή ο Στέλιος ο Καντώνιας, ο πρωταθλητής πρόεδρος ή ο Αντώνης ο Καντώνιας, ο ρωματιστής ή ο Τουρλακόπουλος ο Σταύρακας ή ο Κίτας, μπράβο.
2: Είχαν
0: συνεργάτες, φίλε. Ήταν 12 μελές.
2: Συγγνώμη, από πού ήταν αυτοί?
0: 13 μέλη συμβούλιο. Α, μπράβο, αυτό θέλω να σου πω.
2: Λαρισαίοι ήταν.
0: Και Λαρισαίοι όλοι, μπράβο. Ακόμα και ακόμα στη δύσκολη εποχή που έβαλες πλάτη, και δεν το ξεχνάω αυτό, τουλάχιστον εμείς οι παλιοί, και εσύ και ο Νίκος ο Βλαχούλης, γιατί ξέρω τι κάνατε. Λοιπόν, να μην δεν θέλω να πω τη λέξη.
2: Κάναμε στο τέλος ορισμένοι λοιπόν πατριώτες μας να μας βρίσκουν και από πάνω.
0: Αυτοί δεν υπάρχουν,
2: γιατί,
0: αυτοί.
2: Γιατί κάναμε ένα λάθος, να είμαστε τίμιοι.
0: Εσύ Νίκο, ξεχνάω εγώ τώρα ότι πηγαίνατε στα μαγαζιά τώρα και ζητούσατε λεφτά και πυρούνατε τους ποδοσφαιριστές, τώρα τα ξεχνάω εγώ. Έτρωγε η ομάδα σαν τους στο Μέκρα, στον Μπάμπι και πήγαινε. Δεν πήγαμε τεράστιο. Να σου πω κάτι. Αυτοί που ξέρουν και σέβονται, τα μηνύματα είναι πάρα πολλά, σε σέβονται όλοι. Γιατί έχεις προσφέρει τα μέλη στη Λαρισάρα μας.
2: Λάρισα την αγαπώ το Βυσσινή. Ανεξάρτητα αν πήγα στον Ολυμπιακό, πήγα γιατί έπρεπε να πάρω τα λεφτά. Τα οποία δεν μου έδινε η Λάρισα. Κάτι άκανο.
0: Και πλακώθησες και έφυγες.
2: Ναι, λογικό δεν είναι.
0: Καλά
2: τσακάνεις. Έπρεπε να ζει την οικογένειά μου. Στη Λάρισα έφτασα στο σημείο, γιατί ο κόσμος δεν το ξέρει, πολύ λίγοι. Τον Άγιο Χαράλαμπο ήταν ένα εκκλησάκι.
0: Έβρε, το έχω πει.
2: Λοιπόν, και έφτασα στο σημείο να δουλεύω μέχρι τον Τρόλο.
0: Ναι, το ξέρω, το έχουμε πει.
2: Σιδεράς.
0: Εργαζόσουν να σιδεράς και πήγαινες κανονικά και έπαιζες ποδόσφαιρο επαγγελματικό.
2: Ναι. Και ήμαν τυχερός εκεί που περπάταγα, με βρήκε ένα παλικάρι από τη Φαλάνη και μου λέει, σε παρακαλώ θες να πας στον Καναδά. Και σου λέω, θα παράδομαι από εδώ.
0: Έγινε Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε θερμά.
2: Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, οι Λαρισαίοι θα φωνάξουν για τους Λαρισαίους. Να γίνει η ομάδα μας λαρισιώτικη. Λαρισιώτικη η ομάδα μας.
0: Σε ευχαριστούμε δερμά, Νίκο, φιλιά.
2: Να είσαι καλά. Γεια σου, σε ευχαριστώ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Για τα όσα πρόσφερες, έχει μείνει πίσω. Ο Νίκος είναι ρομαντικός. Έχουν αλλάξει τα
3: έχει
0: γράμματα.
3: Έχει μείνει στα παλιά ο μεγάλος Τζίτσο.
0: 10.30 ώρα είναι εξόδος ακολουθία, έτσι.
3: Ναι.
0: Στο κημητήριο της Λάρισσας. Είναι, η ομάδα πάει κατά, κατά 99%, να μην πω 100%.
3: Τελείωσε. Αλλάζει χέρια. Το τέλος Στεφανό είναι το έργο, όπως λέγει ο καλλιτέχνης.
0: Αλλάζει χέρια. Μπορεί να βγάλουμε και τον δικηγόρο.
3: Πού το έχεις τώρα.
0: Το βρίσκεις αυτό, δεν αφέρεις την μέρα φαμίλης. Λοιπόν, καλημέρες να στείλουμε έτσι. Καλημέρα στην Εξάλκο, καλημέρα στο Βασιλιά του Κρέατος. Στο 66-15-31 έχουμε και το Φούρνο Evans. Δύο πολύ ωραία δωράκια σήμερα. Δύο καρυδόπιτες special.
3: Τι έχει Ντίνο, καρυδόπιτες κάργα.
0: Και ένα μεγάλο τσουρέ.
3: Καρυδόπιτες κάργα παρακαλώ.
0: Καλημέρα στην Ελλάν Στόουν, στην Οργανική Ζώνη, στα Λατομία Τυρνάβου. Καλημέρα στο συνεργείο αυτοκινήτων Fabis Car Service, στα Κοτόπουλα Πίντος, στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων Γκουνέλας, στην Τακούδης ΑΕ, στη Φάρμα Νότας, στα Χοιρινά Μπουχλαριώτη. Να πούμε για μία ακόμη φορά καλημέρα στο Φούρνο Evans εδώ στη γειτονιά μας, στη Λεωφόρο Παρσάλων και Καστοριάς γωνία, όπως πάντα στη Γεία Πλάτα αδελφή Τσολάκη, στο τέρμα της Λεωφόρου Σοκράτους, Γεία Πλάτα, γη και πλαστικό, με προσφορές στους ηλιακούς θερμοσύφωνες και φυσικά βέβαια για όλους τους αγρότες και όχι μόνο στο κατάστημα γεωργικών μεσητείων, αγροτικών προϊόντων και γεωργικών της κυρίας Κυριτσάκα Ειρήνης στην Περισσυφαία της Λάρισας, στο μάρκετ μπαταρίας Αρσενίου, Ηρώων Πολυτεχνείου 228, στο υπερπολιτολέστατο Τσικουράτικο Μουργές, στην Ιωαννίνων 168, καλημέρα στο Θοδωρή του Στεφόπουλο, σας περιμένει από σήμερα για να σας εξυπηρετήσει μαζί με το επιτελείο του στα οπτικά Κυριάκος Βουτζαελίας, Κύπρου 20, υπεύθυνος οπτικός οπτομέτρης ο Νικόλας Βουτζαελίας, εκτελούνται συνταγές όλων των ταμείων και ηλίου και οράσεως για τα γυαλιά σας. Σε κενός της Γκόθρων αξιόπιστος μια μεγάλη καλημέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, 24 ώρες και 24 ώρες. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισα Θεσσαλονίκη θα πάμε τώρα να στείλω καλημέρα και εκεί
3: στους
0: ακροβάτες του Βράκα. Καλωσές, εξέδρες, Δίας, τα πάντα όλα σε όλο τον πλανήτη από τη Λαρισάρα και φυσικά βέβαια καλημέρα είπαμε στα Λατομία Τυρνάβου, έρχονται μηνύματα από τα Λατομία για τον Νικόλα το Χαϊδά.
3: Λατομία Τυρνάβου, ολέ, ολέ, ολέ.
0: Εδώ, τα ολέ. Πάντα όλα λέμε από όλα τα παλικάρια, από όλο το προσωπικό διεύθυνση κτλ. Καλημέρα στην κατασκευαστική εταιρεία, είδες τίποτα καλό, Πρίφτης. Αχιλλέως 15 στην Αθούπολη, στην Αλάνα στα 5x5, 8x8, 11x11, από πάντα Ακαδημίες της Αθούπολης, της ομάδας που έβγαλε πάρα πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές και προεδρεύει ο Χρήστος Σοφρίτης. Και φυσικά βέβαια να πούμε μια μεγάλη καλημέρα εκεί σε όλο το επιτελείο. Μπορείτε να αθλείστε μεγάλη, μικρή, τα πάντα όλα σε δράση και με το κιόσκι να περνάτε καλά όπως πάντα και με κρύα πιάτα και με τα αναψυκτικά σας και με τα ποτάκια σας, ό,τι γουστάρετε. Καλημέρα και στο εργοστάσιο Σίδηρο Σπιράλ, στον Τασάρα, το Γιώτσα και σε όλο το επιτελείο του συνεργάτες στο 7 χιλιόμετρο Λάρισας Σικουρίου, εμπορία Σιδήρου, επεξεργασία, τα πάντα όλα, ό,τι γουστάρετε. Τάσος Γιώτσας αρχηγός. Μια μεγάλη καλημέρα και στο υπερσύγχρονο εργαστήριο ψυχοθεραπείας Καρπούζα Σταμάτης, οι μάγοι που σας κάνουν καινούριους, και στο σταυμαρχείο στην πλατεία του ΟΣΕ, στο Στελέρα το Χοντρόπουλο. Καλημέρα και στα City Taxi, καλημέρα και στα ταξί και στα ραδιοταξί της Θεσσαλικής Πρωτεύουσας, όλα τα παιδιά που είναι υπηρεσία αυτή την ώρα στο τιμόνι. Καλημέρα στο αστικό φτελάρισα, σε όλα τα παλικάρια που εργάζονται αυτή την ώρα. Να πούμε 66-15-31, 66-15-32 για κάποιον ή κάποια κυρία, κύριο που δεν έχει ξαναπάρει, να δώσουμε τις δύο καρυδόπιτες τις τεράστιες και ντυμένες στο χέρι παρακαλώ από το Φούρνο Evans.
3: Πολύ μεγάλες, πολύ μεγάλες
0: παρακαλώ, χειροποίητες από τον Φούρνο Evans, επαναλαμβάνω, από το δικό μας φούρνο, από το φούρνο της Θεσσαλικής Πρωτεύουσας, έτσι απλά και ζόρικα. Να πούμε και τα παγωτά, έχει και παγωτά ο φούρνος Evans, παγωτά χειροποίητα παρακαλώ σε τιμές καταπληκτικές από το φούρνο Evans. Οι προσφορές αυτές είναι και για όλους τους πελάτες φυσικά και φυσικά βέβαια για όλο τον κόσμο που αγαπάει το καλό ψωμί, έτσι, και ντυμένα όλα στο χέρι, λέμε χειροποίητα τα πάντα όλα. Λοιπόν, καλημέρα στα αλεστικά του αδερφού Σακαβέλη, καλημέρα στους αδερφούς Σακαβέλη, καλημέρα να πούμε για μία ακόμη φορά στις εξωτερικές υπηρεσίες, στα εξωτερικά συνεργεία, Δήμος ΔΕΗ, άλλοτε. Καλημέρα στο Μιτσάρα τον Αρχούδα, την αδυναμία του Νικόλα του Χαϊδά, όπως πάντα. Δικιά σου αδυναμία, είναι γαμό τα παιδιά, έτσι. Λοιπόν, έτσι, καλό παιδί, ο Αρχούδας, ο Μιτσάρας, τα καλύτερα παιδιά και αελάρας φυσικά. Λοιπόν, και μια καλημέρα μεγάλη στην Αυστρία, λέει εδώ στο Γαύρο, από το Μάρκετ Μπαταρίας, από το Μάρκετ Μπαταρίας. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Πάκμαν, την ψυχάρα μας. Πάκμαν τι, δεν θέλει να ξαναπάει τέτοια.
3: Ο Πάκμαν μη μασάς τίποτα τώρα, θα είναι μέσα σε όλα.
0: Καλημέρα στο κέντρο χρώματος πολύ συγχωρική λιανική. Για να δούμε, αλλάζει χέρια η ΠΑΕ, 99% μου λέει εδώ, τελείωσε τώρα, για να δούμε, σήμερα θα ανακοινωθεί, έτσι.
3: Σήμερα, περιμένουμε, Φορτσαντίνο, περιμένουμε.
0: Επόμενη μέρα, Στυλιανός. Λοιπόν, πάρτε τώρα, έχουμε άλλα 7 λεπτά, 6 στη διάθεσή μας.
3: 5 λεπτά, Τινό.
0: 5 λεπτά,
3: 5 λεπτά.
0: Ό,τι λέει ο Πατριάρχης, 5-5, 4-4. 3-3, να τη φάω και να είναι κρύο.
3: 3-2-1, Φορτσαντίνο, κουρίτσια στον
0: αγώνα. Ναι, κάτσε να βγάλει την Παναγία ανάποδα, σιγά-σιγά, ρε. Μια μεγάλη σουρεκάρα και δύο καρυδόπιτες special και ντυμένες στο χέρι. Και ντυμένες στο χέρι. Δύο καρυδόπιτες special και ντυμένες στο χέρι. Καλημέρα στην Εξάλκο μας, καλημέρα στη Βιοκαρπέτ. 66-15-31, 66-15-32. Πάρτε μια κυρία η οποία δεν έχει ξαναπάρει, να στείλει το σύζυγό της να τα πάρει. Δύο τεράστιες καρυδόπιτες και μια τεράστια τσουρεκάρα, παρακαλώ. Και μην ξεχνάτε και τα παγωτά από τον φούρνο Έδβαρς. Παγωτάρες, αδελφοί Μιλωνά, πάμε σε μια γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα στην Εξάλκο, καλημέρα στην Βιοκαρπέτ, καλημέρα.
3: Καλημέρα στην γραμμή
0: του κρέατος, Κασίδης ΑΕ. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Μόργανε με. Ξεχάσετε τις καρυδόπιτες, θα αναφέρω σήμερα, είναι Σίμος Παλαιοχορλίδης.
0: Είπαμε, είναι η εκπομπή, σαν ελάχιστος φόρος τιμής.
1: Και εγώ που έτυχε να το γνωρίσω, θα σας πω ένα περιστατικό για να καταλάβετε μερικά πράγματα. Ήταν δεκαετία του 80, εγώ ήμουν τότε στους σειρολοχίτες, παρά το Λάκη, το Κοτσόνα, το Αείμνηστο.
0: Γαλάνια, Αείμνηστο, Αγαθάκο, Καρατάσου,
1: ναι. Ναι, τακτικά. Συμπτωματικά είχα αναλάβει και γενικός αρχηγός στο Ντοξότη. Και υπήρχε ένας ποδοσφαιριστής, δεν θα πω ονόματα, που ήταν να πάει στην ΑΕΛ. Με στείλανε εμένα να διαπραγματευτώ. Και λέω, ναι, το θέλουμε, λέει ο Σίμος, είχε πάρει τον Κωνσταντινίδη τότε από την Ελασσόνα, το θέλουμε κλπ. Με έλεγαν, γιατί πες τον πόσα. Λέω, κύριε Σίμο, τι θα μας δώσετε. Λέει, 2,5 εκατομμύρια. Παίρνω μια καρέκλα, κάθομαι. Τι είπατε, λέω, 2,5 εκατομμύρια, εγώ 500.000, λέω, άμα με έρχεστε, άμα ευχαριστημένος, τι θα σας το δίνω με το ποδοσφαιριστή. Λέει, άκου να δεις, λέει, τα επαρχία, τα σωματεία που υπάρχουν γύρω-γύρω, αν έχουν λεφτά, θα δουλέψουν καλύτερα και θα βγάλουν ποδοσφαιριστές, πάλι σε μένα θα έρθουν. Κατάλαβες, δηλαδή, πόσο 40 χρόνια μπροστά ήταν ο άνθρωπος.
3: Πόσο μπροστά ήταν, μας το είπε και χθες ο Μόργαν.
1: Πόσο μπροστά και πώς σκεφτόταν. Και μετά έπεσε η λέλαπα με τους υπόλοιπους, δεν θα τα φέρω ονόματα, που παίρνουν παιδιά από τις ομάδες. Πρόσφατα τα βέλη πούλησε από εδώ και από εκεί 100-200 κλπ. Κατέστρεψε το μέλλον από νεαρούς λαρισαίους ποδοσφαιριστές. Παίρνουν τα χρήματα και δεν αξιώνονται ούτε να βάλουν μέσα ότι αν ο ποδοσφαιριστής πουληθεί ο ΚΕΤΕ θα πάρει και το σωματείο. Δηλαδή ήρωας πλέον ο παράγοντας, ο ερασιτέχνης. Γι' αυτό έχουν φύγει σιγά σιγά και όλα αυτά οφείλονται από τις κακές αρχές που έχει η ΑΕΛ. Διότι όταν η πλούσια ομάδα δεν βοηθάει στα φτωχά σωματεία, βάσει της φιλοσοφίας αυτή που είπε ο Παλαιοχορλίδης και έπρεπε να υπάρχει σε όλα τα επόμενα χρόνια. Και ακολουθώντας το παράδειγμα του και εγώ του Αργυρούλη, θα ξαναπώ εγώ μια φορά, αν θα έρθει ο καινούριος πόδος, γιατί δεν ξέρω, έχω χάσει πέρα στην πλάκα μου. Στροφή στα νέα παιδιά. Πρέπει άμεσα η ΑΕΛ να γίνει Αθλητική Ένωση Λάρισας και όχι Αθλητική Ένωση Αλλοδαπών οποιοδήποτε άλλος. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, μπορεί να γίνει ένας συνδυασμός και να πάει αυτό. Και να πω και ένα, ήταν τόσο καλός άνθρωπος και αγνός, γιατί είχα πάει τότε εκεί πέρα που είχε το εργοστάσιο που ασχολούνταν με τέτοια κλπ. Και να πούμε και ένα, έτσι να ευθυμίσουμε λίγο, ότι κάποτε, επειδή ήταν ο άνθρωπος που λούνταν μέσα στη Μουτζούρη, ήταν τόσο αγνός, που κάποτε έγινε σαν ανέκδοτο αυτό σε ένα εστιατόριο που είχαν σταματήσει για να πάνε.
0: Έχει το μαλακή σκοτσομπουλιά τώρα αυτά. Ναι, τώρα, εντάξει, τέσπα, μουτζούρι,
1: είναι ωραίο, είναι έθιμο. Τον είδα μπροστά του και λέει, κύριε, το
0: οδηγό. Αυτός που τον έλεγε, άμα τον έλεγε, βγάλει κανένα φράγκο από τη τσβέπ, γιατί υπήρχε τα φράγκα τότε. Θα έλεγε τις επισάγειες.
1: Άσε να το καταλάβει.
0: Χορτάσαμε από αυτά τα ροφιανουλίκια και τα κουρακιλίκια που γίνονται τώρα. Άσε τα ρεμόρια τώρα. Μια χαρά μάγκα ήταν ο Παλαιοχορλίδης. Και ο Καστανάρας και ο Τσιντότας. Και όλοι. Όχι, περιμένω και. Δεν αξίζει τον κόπο να τον αναφέρει.
1: Αυτό είναι ένα ωραίο έφημο για να δείξουν πόσο δούλευε ο άνθρωπος. Αυτό
0: το ανέφερε και ο γιος του. Είπα δύο μαλάκες τώρα εκεί πέρα. Άμα τους γυρίζει ανάποδα, δεν θα πέφτει φράγκο να πούμε. Λέγανε το Ζήμο τώρα, έτσι, ναι.
1: να μην παραβλέψουμε αυτό. Δίνω ότι πόσο ο άνθρωπος κοιτούσε τα ερασιτικά σωματεία.
0: 15 χρόνια αυτό που είπε Αργυρούλης, ακριβώς συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και με τον Νίκο τον Αργυρούλη.
1: Ότι τα λεφτά
0: αυτό ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Δεν υπάρχει άνθρωπος, ρε φίλε. Να, συγχωρέθηκε ο Μοράλες, ο μεγάλος Μοράλες, και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος, ρε πούστη μου, να βάλει την ΠΑΕ να πάει να δει. Γιατί το Λαρισινό ποδόσφαιρο ζει και βασιλεύει. Να πηγαίνει να βλέπει, ρε φίλε. Και ας παίρνει μόνο τις βενζίνες, ρε γάμο του.
1: Ναι, μην την ψάχνεις. Τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε διοικήσεις που ήταν κερδοσκοπικές και ήταν μοναχικές πρόθεσμες.
0: Ας είναι ελαφρύ το χώμα.
1: Υπάρχει με κάτι νέο για το θέμα, δεν έτυχε να ακούσω.
0: 100% αλλάζει χέρια.
3: 150%
0: εκτός και άμα γίνει τίποτα, δεν υπάρχει.
3: Το τέλος Στεφανό είναι το έργο.
1: Αναλαμβάνει και λοιπά σου.
3: Είναι
0: αργά για δάκρυα στέλα, μας είπε ο κύριος Ταβέλης.
1: Οκ.
0: Έγινε μου καλά σε καλά να προλάβει να πας και δώσουμε.
1: Καλημέρα. Συλληπιτήρια στην οικογένεια.
0: Συλληπιτήρια θερμά στην οικογένεια. Και στο...
3: Γεια σου ρε Μόργαν, γίγαντα.
0: Τον πάλι ο Βορλίδη, σαν ελάχιστος χώρος τιμής. Λοιπόν, ένα λεπτοδάκι, όποιος δεν πάρει, όποιος πάρει.
3: Τι εννοώ, η νύφη έκλασε, ο γάμος χόλασε.
0: Α, να, ορίστε,
3: για δούμε, κάτσε, ρε, γραμμή, τελείου, πάμε.
4: Παρακαλώ.
3: Πόρτα, στη Γουργιέ.
4: Έλα, καλημέρα.
3: Το Σπύρο.
4: Το πήρα, μπλε, Σπύρο. Και το βράδυ, θέλα, Σπύρο.
3: Μπράβο, στη Γουργιέ μου, μπράβο.
4: Θα πάμε στο Ρέκ.
0: Δίνω. Όχι, όχι, τίποτα, όχι, όχι, έχει ξαναπάρει. Όχι.
4: Την
0: εβδομάδα, φυλάκια.
3: Παρακαλώ, δεκτό. Έλα, Πάκμαν.
0: Πάμε στην άλλη γραμμή.
3: Ποια γραμμή?
0: 1531, 1532. Μια γραμμή, ρε παιδιά, να δώσουμε τα δωράκια από το φούρνο.
3: Μια γραμμή, ρε Ντίνο. Μια γραμμή, ρε Ντίνο. Πάρ το τσουρέκι και φύγε, Ντίνο. Πάρ το τσουρέκι και δώσ' το. Πάρ το τσουρέκι και την καρυδόπιτα και δώσ' τα διαφορετικά, Ντίνο. Όρμα Φορτζατίνο Λεβέντη. Άξιος. Άντε μπράβο. Μέρα μεγάλη Φορτζατίνο. Μεγάλη μέρα σήμερα Φορτζατίνο.
0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
3: Καλημέρα από το τεράστιο Φορτζατίνο, το καμάρι του Περαμάχαλου.
0: Καλημέρα στην Αμπουγλαριώτη. Στην Προεδράρα εκεί σε όλο το επιτελείο του.
3: Μπράβο Ντίνο.
0: Τα site Βασιλόπουλος, σούπερ μάρκετ Βασιλόπουλος λέμε. Τα πάντα όλα λέμε. Λοιπόν, πολλά φιλιά έρχονται σε λίγο. Ο Θεός μαζί μας, με πίστη και ελπίδα. Στον Παντοδύναμο και στην Παναγία έρχονται σε λίγο ο Βαγγέλης ο Πουλάκας και ο Νίκος ο Χαϊδάς με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο όπως πάντα.
3: Άντε Φορτζατίνο, πάμε. Πάμε να πάρουμε κανένα καρπούζι. Άντε. Τέτρος καρπούζι. Πεπόνι καρπούζι, περίγουγκο. Καλή συνέχεια Φορτζατίνο.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλψάς και more.com.
4: Μαύρη σαμπούκα. Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη.
4: Του τόλμα.
6: Μύδια του Ευρυτίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια.
7: 14 Ιουλίου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
8: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλή χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
8: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα. Και υποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
10: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: 16 Ιουλίου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.
11: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
13: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
12: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
13: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
12: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
14: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
15: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Protergia, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
5: Σουσουράδα στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή. Εκεί μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισα.
16: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
17: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
18: Θέλεις γυμναστική?
19: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
18: Περπάτημα ή ποδήλατο?
19: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
18: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
19: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
18: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
19: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
18: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
19: E-shop cougarsport.gr.
18: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
20: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
21: τον αξιόπιστο.
22: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
23: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
22: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
21: Αξιόπιστος. Το όνομα
24: τα λέει όλα.
25: Καλώς τον Άκια άργησε.
26: Παρηγγειλές.
25: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
26: Ε, είσαι φίλος.
25: Όχι εγώ, ο Λίλος.
26: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
25: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
26: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
27: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
28: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
29: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι?
0: Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
1: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
2: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
1: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
2: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
0: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χειρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.

0: Λάρισάρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα Λάρισα, καλημέρα Κεντρική Ελλάδα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλου, Λαμία, Κατερίνη. Καλημέρα στους εκατοντάδες χιλιάδες ακουρατές. Βάζουμε και λίγη σάλτσα παραπάνω. Που μας ακούνε καθημερινά στο ραδιόφωνο της TRT.
1: Στο παλιό του εργοστάσιο Ζάχαρης μας την έπεφτε η RT News πριν
0: από λίγο.
1: Εκεί ήτανε. Όχι.
0: Α, το, μας άλλο αυτό. Ναι, άλλο αυτό σήμερα.
1: Ναι, ναι, φίλος ακροατής. Σας καπακώνει η RT News, δεν είναι κάτι χαλμπάνε.
0: Μα αυτή είναι και κρατικό τώρα. Πώς να τους καπακώσουμε τώρα δηλαδή. Πρέπει να διαμαρτυρηθούμε εντόνως.
1: Την ώρα που ο Φορτσατίνος έλεγε για τα κρέατα εδώ πέρα την ώρα.
0: Στο SURU και τέτοια πρέπει να διαμαρτυρηθούμε εντόνως. Δεν είναι δυνατόν μας την πέφτει η RT News. Προειδοποιήσουμε, έτσι. Γιατί σε κάποια άλλα σημεία μέσα στην πόλη. Εκτός πόλης βέβαια δεν έχουν πρόβλημα από ό,τι μου λένε. Σε κάποια σημεία είδε στο Ζαχάριος. Οι άλλοι μου πάνε στη Φαρσάλο χθες. Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει, Τέλος πάντων, θα τα πούμε σιγά σιγά. Με το καλημέρα, μην μου λες ποιοι μας καμπακώνουν σήμερα που είμαστε και χαρούμενοι. Για πολλαπλούς έτσι λόγους. Καταρχάς, από ό,τι φαίνεται, όλα δείχνουν ότι η νέα μέρα ξημέρωσε στην ΠΑΕ.
1: Λοιπόν, από τη στιγμή, φίλε, που ο Αποστόλης μετά τον που είχε γράψει ο Κύβος Ερήφτη με το νέο του λατινικό.
0: Συγγνώμη λίγο.
1: Λατινικό, παρακαλώ.
0: Καλημέρα σας, είμαι στον αέρα, στο ραδιόφωνο. Ό,τι θέλετε, στείλτε μου μήνυμα να απαντήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
1: Με το νέο του λατινικό Finis Coronat Opus, το πρωί μας έβαλε σε πολλές σκέψεις. Το οποίο μεταφράζεται στα ελληνικά, το τέλος στεφανώνει το έργο.
0: Τι κάνει αυτός ο γαμπρός, ο νιόπατρος.
1: Finis Coronat Opus.
0: Ο νιόγαμπρος, ο δόκος, μας μιλάει λατινικά, μας κάνει επίδειξη τριτοδεσμητική.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Στα λατινικά.
1: Dum spiro spero hit paras in amacriconi santrema maunus. Dum spiramus animal cateportis. Έτσι, μπράβο.
0: Το ξέρει αυτό που
1: λέει. Δεν προφούτη.
0: Λοιπόν, όλα δείχνουν ότι ο Ζήσης Τηλιανός αναλαμβάνει τις τύχες ομάδες.
1: Το τέλος
0: της
1: τύχης
0: ομάδας τις αναλαμβάνει ο Ζήσης Τηλιανός. Έτσι φαίνεται.
1: Έρχονται τα πουρα. Ούρε φίλε κάτι πουρα. Τάμα, τάμα, τάμα. Έφτασε.
0: Μακάρι, μακάρι. Μακάρι. Άιτε. Γιατί και αργήσαμε. Πήγε πόσο, 7 Ιουλίου.
1: 7 αργήσαμε. Ιουλίου. Και είναι και 7 εβδόμου σήμερα.
0: Ναι, αλλά η νεολαία έχει το 6-7. Το 6 και το 7 έχει. Κανονικά πρέπει να γίνει 6 εβδόμου, αλλά τέλος πάντων.
1: 7 εβδόμου, σύντροφε. Του χρόνου σας σήμερα θα είναι 7 εβδόμου.
0: Εσύ έχεις καταλάβει αυτή τη τρέλα της νεολαίας με το 6-7, με το 6 και το 7.
1: Όχι, όχι.
0: Την έχεις καταλάβει.
1: Δεν ασχολούμαι.
0: Άλλες γενιές, Νίκο.
1: Α, δεν ασχολούμαι.
0: Πού να τους καταλάβουμε εμείς. Λοιπόν. Είχαμε και μια χαρά τα ξημερώματα που το Βέλγιο πέταξε απ' έξω τη μισητή ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Λοιπόν, φίλε, αν σου πω χθες, τριάρα θα τη ρίξει την Αμερική. Είπε ο μεγάλος προφήτης δήμαρχος Ανάης Μαμάκος.
0: Πού το είπε αυτό?
1: Στην πλατεία, μόλις τελείωσε και βγάλα την κερυφαλιά πάλι πρόεδρο.
0: Και είπε ότι θα ρίξει τριάρα το Βέλγιο.
1: Τρία θα ρίξει το Βέλγιο σήμερα.
0: Άντε, ρε. Ναι, ναι, ναι. Στην πλατεία εκεί πέρα και τον άκουσε με τα πιάσουν, δηλαδή.
1: Ναι. Με τον, μαζί με τον αντιδήμαρχο πολιτισμού, τον κύριο Ρετσιάνη.
0: Με τον Δουμαρετσιάνη. Α, και ρώτησε εσύ και σου λέει τριάρα θα ρίξει το Βέλγιο.
1: Τρία θα γίνει το Βέλγιο.
0: Το βλέπες, δήμαρχε, το έπαιξες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το βλέπες, δήμαρχε, το έπαιξες.
1: Εν τω μεταξύ, πήρα έπαθα πλάκα, διότι από το δημαρχείο με να πάει. Μπα, κοιτούσα. Τη μέτρα, κανένα, ναι.
0: Θυμάμαι και μια άλλη τριάρα που μου είχε πει και είχε πέσει μέσα πάλι. Πριν από ένα χρόνο.
1: Για να σου πω και την αλήθεια, έπαθα ένα ψυχολογικό.
0: Στις τριάρες πέφτει μέσα ο δήμαρχος. Μπράβο.
1: Δηλαδή, για να πάει ο δήμαρχος με απόσταση γύρω στα 60 μέτρα. Το σταμάτησαν 7-8 άτομα, τον κουρνάρεζε καμιά 39. Φίλε,
0: τον πλάκα. Χαιρετούσαν, τον αποθέωναν.
1: Δεν έχει ξαναγίνει με
0: δώσε, δήμαρχε, ναι, δώσε.
1: Ούτε όταν έβγαινε ο Τζάκρε, φίλε.
0: Τόσο πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Πρόσεξε τι λες, γιατί μας ακούει.
1: Τζανακούλης.
0: Ξεπερνούσε δηλαδή σε δημοφιλία χθες το βράδυ ο Μαμάκος στον Τζανακούλη.
1: Δεν ξέρω αν ήταν Τρίτη, Δευτέρα και τον Εβδομούσε.
0: Είναι και το νέο look βέβαια που τον κάνει έτσι πιο trendy, πιο καλοκαιρινό, πιο νεανικό. Πιο. Αλλά έπεσε μέσα στο Βέλγιο. Παρακαλώ, ναι.
1: Ναι.
2: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Τι γίνεται?
0: Είμαστε καλά, εσύ όλα καλά? Τι λέει το μακριχώρι, δροσίζεται?
2: Καλά, μετά.
1: Έχει καλά καρπούς για φέτος το μακριχώρι, Γιώργο?
2: Δεν είμαι καλά.
0: Είσαι καλύτερα σήμερα?
1: Τώρα φαίνεσαι καλά όμως.
0: Να κρατάμε αυτό. Για να παίρνεις και τηλέφωνο.
2: Τώρα.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Έτσι φαίνεται, φίλε μου Γιώργο.
0: Έτσι φαίνεται. Λοιπόν, επειδή μέχρι τώρα τρώμε καρπούζι από την Πελοπόννησο, θα φάμε από το μακριχώρι τίποτα?
2: Στο μακριχώρι δεν έχει, έχει πολλά καρπούζια.
0: Έχει πολύ, λέμε.
1: Πολύ και καλό καρπούζι.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα στο μακριχώρι.
2: Δεν έχει τιμή, δεν έχει τιμή.
0: Δεν έχει τιμή για τον παραγωγό.
1: Τζάπα μας τα παίρνω.
0: Μάλιστα. Καλημέρα, να είσαι καλά, Γιώργο. Καλημέρα στο μακριχώρι. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μπράβο, Γιώργο.
0: Να είναι καλά ο άνθρωπος, να είναι καλά. Λοιπόν, ώστε έτσι, επιτυχεσιά, τριάρα. Λίγο ακόμα και θα σε έδινε και τον γκολ του Λουκάκου λίγο ακόμα. Να του παίρνουμε το ρωτάμε για το στοίχημα.
1: Ναι.
0: Όταν ευκαιρίκη μπορεί να μας απαντήσει, γιατί είναι και δύσκολο τώρα να το βρεις.
1: Μπράβο.
0: Πού να το βρεις τώρα, να σου δίνει προγνωστικά. Λοιπόν, χαρήκαμε όλοι με τη νίκη του Βελγίου.
1: Wow.
0: Και πραγματικά που δεν το περιμέναμε. Δηλαδή, εγώ αν με ρωτούσε πριν από μια εβδομάδα, έλεγα οι Ηνωμένες Πολιτείες να πάνε μέχρι τους 8 Δεν είχα πρόβλημα δηλαδή με την ελληνική ομάδα ποδοσφαίρου.
1: Τα παίρνει στο κρανίο
0: ο Τράμπ. Νομίζω ότι όλο ο ποδοσφαιρικό και όχι μόνο πλανήτη εξοργίστηκε από την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Τα παίρνει στο κρανίο, λέει τώρα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, θα το πω όπως το σκέφτηκα. Τα βατζή δεν είχαμε, τα βατζή βρήκαμε στο ποδόσφαιρο του Τραμπ τώρα.
1: Ναι.
0: Άντε. Άντε, γεια! Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική.
1: Μια τεσσάρα.
0: Και αυτό ο Μπάλογκαν ούτε κοκούπησε μπάλα του μεταξύ. Λένε αόρατο, λέει. Είτε έπαιξε είτε δεν έπαιξε.
1: Ξέρω, δεν το είδα καν.
0: Όχι, από ό,τι διάβασα κριτικέ και εγώ δεν το είδα. Είτε έπαιξε είτε δεν έπαιξε, λέει αυτό ο Μπάλογκαν αόρατο. Και προσέξτε, άλλες φορές το Βέλγιο ξεκινάει ως το μεγάλο φαβορί, ξεκινούσε ως το μεγάλο φαβορί με τη φοβερή ομάδα που είχε τότε με Αζάρ, Ντε Μπρόινε στα πάνω του. Και φέτος που το Βέλγιο όλοι το χλεβάζαμε και λέγαμε την μπάλα, ρε αυτοί οι ρεβαριούτε να παίξουν, θα κάνουν.
1: Τώρα με ποιο παίζει,
0: τώρα
1: με Ισπανία.
0: Τώρα ναι,
1: θα πάει κλαρινέτο και θα γίνει μερίνο και τώρα.
0: Και Βέλγιο χωρίς Ντε Μπρόινε και Ντογκού. Τον Ντογκού τον έβαλε αλλαγή στο 70. Τον Ντε Μπρόινε καθόλου. Χωρίς Ντε Μπρόινε και Ντογκού. Ναι, όχι. Μα το έκανε με την Σενεγάλη, του βγήκε και το συνέχισε ο Ρούντι Γκαρσία.
1: Ναι.
0: Νωρίτερα, στο βραδινό παιχνίδι, στο 91, ενώ περιμέναμε παράταση. Το είχαμε παίξει και εκεί, περιμέναμε παράταση.
1: Μας
0: στο 91.
1: Μα έρχεται ένα ταμπλά να πούμε εκεί πέρα.
0: Μα έριξε ο Μερίνο, ο Δήμαρχος είναι να μας πει τι σκορ θα βγει σήμερα το Ελβετία-Κολομβία. Παρακαλώ.
1: Ναι.
3: Καλημέρα, παλιγάρια.
1: Καλώς
0: το. Άλλο καλό πελατάκι, καλώ το. Είδε και ξημερώματα.
3: Βέβαια.
0: Μπράβο, ρε θηρίο. Μπράβο. Μπράβο, ρε θηρίο.
3: Πότε θα ξαναζήσω εγώ 4 χρόνια για να δω το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Και σε 4 χρόνια γίνεται σε Πορτογαλία, Ισπανία, Μαρόκο.
1: Ναι. Μαρόκο. Μαρόκο, Στέλιο. Μαρόκο.
3: Δίκαιες νίκες.
0: Ναι.
1: Ναι.
3: Και της Ισπανίας.
0: Και του Βελγίου.
3: Και του Βελγίου.
0: Μωρέ, της Ισπανίας μπορούσε να βγει και η Σουπαλία τώρα. Εντάξει τώρα. Και να το πάει στην παράταση στην Ισπανία.
3: Ήταν καλύτερη.
0: Εντάξει, καλύτερη. Δεν έβγαζε και μάτια, ήταν ελαφρώς καλύτερη. Είχε λίγο παραπάνω την κατοχή. Να σου πω κάτι, επειδή βλέπεις μπάλα, στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν καλό το μάτς. Στο πρώτο ήταν ωραίο, είχε και δοκάρια και τέτοια. Με το που βλέπω τον Νούνο Μέντες να τραυματίζεται στο 55.
1: Ήταν ο καλύτερος παίκτης
0: του Ιδρύματος.
3: Ήταν πολύ καλός παίκτης αυτός ο Μπακ.
0: Ο Νούνο Μέντες,
1: ο
0: Ιδρύματος. Ο καλύτερος αριστερός Μπακ στον πλανήτη είναι.
3: Ναι.
0: Καλύτερος.
3: Πέρσι Παρί Σεν Ζερμέν και λοιπά και με έλεγε ο γκρος μου.
0: Ναι.
3: Με έλεγε για όλους τους παίκτες που έχει.
0: Α, γιατί, μαζί με τον Εγκονό βλέπεις τον αγώνα.
3: Ορίστε.
0: Μαζί με τον Εγκονό βλέπεις μπάλα.
1: Όχι.
3: Τηλεφωνικά.
0: Τηλεφωνικά. Ωραία.
3: Είναι στη Μύκονο. Τέλος πάντων τηλεφωνικά και σχολιάζομαι τις φάσεις. Αλλά ήταν λάθος μεγάλο που πήρε την μπάλα εκεί στο. Που έβαλε τον γκολ. Ρε μεγάλε, ρε προπονητή, ρε έτσι, ρε αλλιώς. Πώς αφήνεις η μπάλα να περάσει αυτή κάθετα εκεί στο, από το κέντρο της άμυνας.
0: Και καλά, τι φταίγει ο προπονητής τώρα. Ήταν φοβερή παλιά του Τόρες, έτσι, φοβερή παλιά. Έκοψε φοβερή στη παλιά, μέση την άμυνα.
3: Το κέντρο της άμυνας ήταν τρίπιο, ρε
0: μεγάλε. Ναι.
1: Κάποια στιγμή ήταν τρίπιο.
3: Τι να αφήνεις, εφόσον κρατάς εκεί πέρα και.
0: Λοιπόν, παιδιά, συγγνώμη τώρα, επειδή λες το κέντρο της άμυνας της Πορτογαλίας τρίπιο, ο Νίκος ξέρει, η κεντρική αμυντική της Πορτογαλίας είναι πανάκριβη περιζήτη. Ο ένας ο Ρούμπεν Ντίας παίζει στη Μάντσεστερ Σίτι μεταγραφή πόσων εκατομμυρίων, ο Βέγκα το ίδιο. Και αναρωτιέμαι, ειλικρινά τώρα, και δεν το λέω ως Ελληνάρας, την άμυνα που είχαμε εμείς το 2004, ρε παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά, με καψί και δέλα. Το Νίκο, χωρίς να είναι βρώμικη, χωρίς να. Κατάλαβες, ούτε παραγωνή, ούτε. Τι άμυνα είχαμε στο. Νομίζω ότι η Ελλάδα, αν μη τι άλλο, σε κεντρικούς αμυντικούς έχει βγάλει βράχους, έτσι. Βράχους. Απλά είναι Έλληνες και όχι Πορτογάλοι. Ο Πορτογάλος πληρώνει 5 φορές πάνω η αξία του. Κατάλαβες.
1: Εντί αυτή την περίπτωση, Στέλιο.
3: Κατ' εμέ ήταν δίκαιες οι νίκες.
0: Ναι,
3: έτσι. Και η Πορτογαλία δεν έκανε και μπροστά δεν είχε τίποτα.
0: Και πώς είχαμε δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο. Κάτσε ένα Στέλιο. Εμείς του παίξαμε χ. Περιμένουμε άλλα 5 λεπτά να τελειώσει να πάμε παράταση.
1: Και το δοκάρι από κεφαλιά αμυντικού πήγε.
0: Και το σου του Μέντες. Εντάξει, να λέτε πήγε δοκάρι όμως. Δεν πήγε δοκάρι. Ναι, όχι Ισπανία.
3: Πολύ καλός αμυντικός. Το άλλο με την.
0: Άκου να σου πω κάτι. Εγώ ξέρεις τι έβλεπα από το παιχνίδι. Έβλεπα μια ομάδα με σχέδιο, με τακτική την Ισπανία. Με κατοχή και έβλεπα μια ομάδα την Πορτογαλία που μετά το 60-65, όσο περνούσε η ώρα, πανικόβλητη στην άμυνα. Έτσι την έβλεπα.
3: Δεν ήταν ένα κλικ όπου
0: ένα κλικ παραπάνω.
3: Είχαμε πει πιο μπροστά ότι είναι καλύτερη
0: η Ισπανία,
3: η κυκλοφορία, στην κατοχή και απεδείχθη. Μάλιστα. Εντιάφτη περιπτώσει.
1: Εντιάφτη περιπτώσει, τέλειο.
0: Απόψε, Στελάρα.
3: 7 η ώρα.
0: 7 η ώρα Αργεντινή, 11 η ώρα Ελβετία, Κολομβία. Εντάξει.
3: Έγινε παλικάρια.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, Στέλιο. Εγώ δεν παίζω στοίχημα, άμα δεν μου στείλει ο μαμάκος, τι θα παίξουμε, πώς θα βγουν τα σκορ σήμερα.
1: Ναι, ρε.
0: Πόσα γκολ θα βγουν.
1: Σφίνα.
0: Σφίνα, πάμε. Έντε.
1: Σφίνα.
0: Πάμε,
1: πάμε. Σφίνα.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo. Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
6: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
5: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
6: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
5: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
6: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
5: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
6: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
5: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: αυτό το τραγούδι το άκουγα πριν από 30 χρόνια, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Πλαταμόνα, Τροκαντερό. Δεν θα το ξεχάσω.
1: Το 95. Τροκαντερό, στο Πλαταμόνα.
0: Το 95, το 96. Έπαιζε αυτό το τραγούδι.
1: Α, στο καλό.
0: What is love, baby, what don't love. Hurt me. Και πώς το λέγανε και το άλλο το πολύ καλό, ρε. Όχι, στο, περίμενε. Και το Boulevard. Το άλλο πώς το λέγανε, ρε. Στο Boulevard, Τροκαντερό. Και το άλλο πώς το λέγανε. Ένα άλλο που πήγε πάρα πολύ, Λάρισα. Ένα άλλο κλαμπ.
1: Πού να τα θυμάμαι
0: στο Πλαταμόνα πριν 30 χρόνια.
1: Πλαταμόνας, Πλαταμόνας, κάργα. Πλαταμόνας.
0: Άρχοντα το ξέρω γλωσσό και το ΚΔΑΠ Δημήτρη Αλεξίου, καλημέρα.
1: Πρόσεχε Αλεξίου, λαγοκέφαλος δάγκος 64χρονη στο λαιμό στην παραλία της Πάτρας.
0: Γιατί δεν προσέχει ο Αλεξίου, στην Πάτρα πάει να κάνει μπάνιο. Το είδα χθες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Έδειξε, δείχνει κοντινό φωτογραφία και τη δαγκονιά εδώ πέρα.
1: Γυναίκα
0: και επιβεβαιώνει και μια άλλη κυρία που ήταν δίπλα του, γιατί του ρώτησαν, είσαι σίγουρο ότι ήταν λαγοκέφαλος. Ήταν λαγοκέφαλος.
1: Συναγερμό σήμανε, λέει, το πρωί της Κυριακής στην Πάτρα μετά από ένα συνήθιστο περιστατικό που σημειώθηκε στην παραλία της Πλάς, όταν μια 64χρονη γυναίκα ανέφερε ότι δέχτηκε δάκωμα ψάρι που εκτιμάται πως ήταν λαγοκέφαλος την ώρα που κουλυμπούσε. Αμάν, ρε φίλε. Σύμφωνα με την περιγραφή της, όλα συνέβησαν κατά την πρώτη της βουτιάλα στη θάλασσα το πρωί της Κυριακής. Η γυναίκα αντιλήφθηκε την παρουσία ψαριού μες στο νερό, χωρίς όμως να προλάβει να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να δεχτεί δάγκωμα στο λαιμό σε σημείο ιδιαίτερα κοντά στην καροτίδα, λέει.
0: Μα συγγνώμη τώρα, πώς να αντιδράσει στη θάλασσα? Έχει υπεροχή, είναι στη φύση του το ψάρι.
1: Μπαμ.
0: Εννοείται, είναι πιο γρήγορο. Άμα περιμένεις να φύγεις ή να γλιτώσεις, άμα το ψάρι θέλει να σε δαγκώσει, θα σε δαγκώσει.
1: Δεν σε έτυχε στη θάλασσα μικρά ψαράκια που κυκλοφορούν να περνάνε στο πόδι και να σε δαγκώνουν?
0: Φυσικά. Φυσικά. Φυσικά. Τόσα χρόνια όμως, και πέρσι και πρόπες, τόσα χρόνια έλεγα μικρά ψαράκια. Τώρα, μα νιώσει κάτι τέτοιο, φοβάσαι μείνει λογοκέφαλος. Νίκο μου, δεν θα πω ψέματα. Εγώ δεν το απείλαψα τον μπάνιο μου τον Κυριακό. Είχα το άγχος.
1: Συλλουσιασμένο.
0: Ε, βέβαια. Είχα το άγχος. Λέω, μην δαγκώσει λογοκέφαλος τώρα.
1: Προηγήθηκαν αντιτιτανικό ορό κατ' επιβίωση, ενώ περιστατικό επιβεβαιώθηκε και από δεύτερη λογόμενη που βρισκόταν στο σημείο.
0: Βέβαια, για να μην τρομάξουμε τον κόσμο, μέχρι στιγμή εδώ στα δικά μας παράλια δεν έχει σημειωθεί κανένα περιστατικό. Δεν έχουν δει κανένα λαγοκέφαλο.
1: Έτσι. Έχει διώξει όλο ο Κουντάρα και ο Μανώλη.
0: Αλλά και εγώ χθες το βράδυ το διάβασα αυτό στην Πάτρα και είδα και τη φωτογραφία. Τη δάγκωσε λαγοκέφαλος, λέει.
1: Τη δάγκωσε λαγοκέφαλος.
0: Και σκεφτόμουν, φαντάζει και στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο μας πέρασε να λέγανε δεν έχει εμφανιστεί λαγοκέφαλος, μη φοβάστε, πάτε άφοβα κάνετε τον μπάνιο σας. Εδώ σε θέλω. Λοιπόν, αρχίζουν και στέλνουν ακροατές. Ο Σάκης του Τζιλάκας, ο τεράστιος, λέει έθριο. Όντως υπήρχε και έθριο τότε.
1: Το έθριο.
0: Ο Πάνος, ο φίλος μας ο Ιακωβάκης, λέει Κονακάι. Έλα ρε Πάνο, καλημέρα. Που τα θυμάστε, ρε. Το έθριο πρέπει να ήταν, το έθριο.
1: Και το ιστορικό Ιτσιμπίτσι που ήταν στο αυτό.
0: Ιτσιμπίτσι ήταν Παντελήμωνα.
1: Γραμμέ στον αέρα.
2: Ναι, γεια σας.
0: Καλημέρα. Πες μας ότι βλέπετε κι εσείς μπάλα μουντιάλ, κυρία Τούλα.
2: Βλέπω κι εγώ από δώσω.
0: Μπράβο, κυρία Τούλα.
1: Τι αγώνα είδες, κυρία Τούλα, χθες?
2: Την Ιταλία με την Πορτογαλία.
0: Α, την είδες την Ιταλία.
1: Ισπανία.
2: Αργότερα δεν μπορώ να
0: δω. Καλά, εντάξει, 3 ώρα τα ξημερώνω, ότι εμείς δεν είδαμε.
2: Ήθελα να βλέπω όλο τον Ρονάλντο που ήταν το...
0: Σας αρέσει ο Ρονάλντο, ε?
2: Το Ρονάλντο, όχι.
1: Όχι το Ρονάλντο, Ρονάλντο.
2: Μ' άρεσε που τον έβλεπε να είδος.
0: Να κλαίει.
2: Θυμάμαι τότε που έκλειγε που πήραμε εμείς.
1: Το 2004.
0: Οπότε σας έχει μείνει αυτή η εικόνα, θέλετε να τον βλέπετε να κλαίει τον Ρονάλντο.
2: Ναι, κυλιώ.
1: Α, και χθες σου πιάσα τα κλάματα.
0: Εγώ είπα μήπως σας αρέσει και σαν άντρας, επειδή είναι και Λεβέντης, 40 χρονών Λεβέντης, γι' αυτό λέω.
2: Να αποσυρθεί τώρα κι αυτός.
0: Να αποσυρθεί, α, δεν είναι σίγουρο. Κάτσε, περίμενε.
2: Θα σας πω για το λαγοκέφαλο.
0: Για το λαγοκέφαλο. Νομίζαμε ότι πήρες να μας πεις για τον δήμαρχο, να τον αποθέσεις και εσύ τον μαμάκο.
2: Όχι,
0: δεν είναι.
1: Όχι, είναι σε άλλο δήμο.
2: Κάποιος έπιασε τέτοιο ψάρι και το πέταξε έξω. Πώς το πέταξε τάση. Και πήγε ένα σκύλος και το έφαγε.
0: Πού ρε?
2: Μόλις το έφαγε, το έλεγε χθες στις ειδήσεις.
0: Το έλεγε χθες στις ειδήσεις.
2: Ναι, ναι.
0: Αν είναι κάτι πήρε το μάτι μου, κάπου διάβασα
2: ότι. Έφαγε, λέει, το σκυλί και σε λίγη ώρα το σκυλί.
1: Να, το είπαμε χθες το πρωί.
0: Ναι, το είπαμε.
1: Έφαγε λαγοκέφαλο σκυλί στο Ηράκλειο και
0: πέθανε. Μπράβο, μπράβο, ναι, το είπε χθες ο Νίκος, το θυμάμαι, ναι. Ναι,
2: το όλα ύστερα από μια ώρα, δυο.
0: Πέθανε.
2: Άρχισε παρέτηση. Ναι, ναι. Πέθανε το σκυλί.
0: Ομπομπομπο.
1: Το είπαμε χθες το πρωί και να το λάβω.
2: Τι κακό έχουμε αυτό.
0: Τι κακό μας βρήκε, τι κακό μας βρήκε, κυρατούλα.
2: Τι να κάνουμε. Πολλά κακά συμβαίνουν στον κόσμο.
0: Σήμερα να δείτε τον Μέση 7 η ώρα Αργεντινή, εντάξει?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Άντε,
0: καλημέρα.
2: Άντε,
0: για χαρά, για χαρά, για. Είναι στο Κιλελέρ νομίζω, ε. Η κυρατούλα.

0: μέχρι 14%.
1: Έτσι λέει αυτός εκεί που διαβάζεις εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ... Ο δεν είναι σαμαρικός.
1: Δεν είναι σαμαρικός. Εγώ αυτή τη δημοσκόπηση βλέπω στο interview.
0: Ούτε, και... ούτε 0% δεν τον έχει στο interview. Ούτε 0%.
1: Το είδες και εσύ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι παραγγελία πρέπει να αυτή η δημοσκόπηση, ρε παιδί.
0: Παραγγελιάρα κάργα, ρε. Ναι, ναι. Παραγγελιάρα κάργα.
1: Λοιπόν, ούτε το 1% των δημοκρατών λέει δεν προτίθεται να ψηφίσει τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Αμάν.
1: Εμείς να πούμε ότι ξαναβγάλαμε πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Γαριφαλιά Καριστιανού. Να συνεχίζει η Προεδρίνα, θυμάσαι που τις λέγαμε εδώ στην εκπομπή. Συνεχίζει βέβαια. Ακάθεκτη.
0: Βαρβάτη.
1: Για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Δεν ξέρω πόσο θα είναι τώρα. Ναι. Πάντως συνεχίζει.
0: Εκτός αν την κατεβάσουν για βουλευτήνα.
1: Κράτα το αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Είσαι Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, ναι.
1: Έχεις Καριστιανού να έχει κόμμα. Ελπίδα, πώς λέγεται η δημοκρατία.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν κατεβάζει την πρώτη ξαδέρφη υποψήφια βουλευτή και το παίζεις και επικοινωνιακά. Και Καριστιανού έχει και η Νέα Δημοκρατία στη Λάρισα.
0: Και από τη στιγμή που δεν έχεις καμιά γυναίκα στο ψηφοδέλτιο.
1: Πόσο μάλλον όταν.
0: Ψάχνεις με το φανάρι του Διευγένη.
1: Δεν ξέρω, κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε με την Προεδρίνα. Δεν ξέρω κατά πόσο η ίδια επιθυμεί να κατέβει στη θετική πολιτική σκηνή. Γιατί μαθαίνω ότι επιθυμεί να παραμείνει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά προσέξτε το σενάριο, είσαι η Νέα Δημοκρατία. Έχεις την Καριστιανού που έχει κάνει κόμμα και θέλει να πάρει ψήφους. Δεν κατεβάζεις και εσύ την πρώτη ξαδέρφη που είναι πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου στη Λάρισα, γιατρός ιδιαίτερα αγαπητή. Για να πεις ότι έχουμε κι εμείς Καριστιανού.
0: Και καμιά συνυφάδα τίποτα, καμιά συμπιθέρα να την κατεβάσει κι αυτή.
1: Ε, λέω εγώ τώρα.
0: Κατέβασε και τις συνυφάδες και τις συμπιθέρες. Γραμμή στον αέρα.
1: Παρακαλώ.
0: Ε.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς ο πρόεδρο.
2: Τι
0: να κάνουμε υπομονή μέχρι να σας ακούσουμε, πρόεδρε.
1: Είμαστε καλά, εσύ πρόεδρε.
2: Όλοι στην
0: υπομονή μας. Α, μπράβο.
2: Ούτως ή άλλως είπαμε, η ελπίδα πεθαίνει
0: τον ελευθέα. Κάτσε καλά, ναι.
1: Της υπομονής είμαστε. Δεν θα πάμε και στο Λαγονίσι εμείς τώρα που θα γίνει η μεγάλη εκδήλωση εκεί, κατάλαβες, δεν πηγαίναμε στο Λαγονίσι.
2: Λαγονίσι είναι κι άλλος, εμείς είμαστε κι άλλος.
1: Έτσι, έτσι. Για λέγε. Πώς περάσαμε το Σαββατοκυριακό?
0: Τίποτα ρε, έτσι χάει, όλα καλά.
1: Όλα καλά.
2: Εγώ είχα ξεκούραση γιατί μετά από ένα τρίμερο Σταυροκόπουλο δεν χρειάζεται να πας πουθενά.
0: Α, μπράβο, έκανε ένα τρίμερο Βαρβάτο και τελείωσε.
1: Εσύ πας καθημερινά, εσύ είσαι σποράδες, οπότε δεν χρειάζεται να πας τώρα εδώ πέρα.
2: Όταν πάρει άλλη, εγώ κάθομαι σπίτι.
1: Μάλιστα.
2: Όλα καλά. Υγεία να έχουμε να την
0: παλέψουμε.
1: Υγεία να
0: έχουμε. Αυτό είπαμε και δει μας.
1: Συνέδριο Economist στο Λαγονίσι. Ποιοι συμμετέχουν? Αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, Ευρωπαίοι Επίτροποι, Υπουργοί.
0: Θα φάνε καλά και εκεί.
1: Στο Grand Resort Λαγονίσι 8, 9 και 10 Ιουλίου.
0: Θα φάνε και τζάμπα συναγρίδες.
1: Αυτά είναι. Τι θα κάνει σήμερα η Αργεντινή, θα περάσει έτσι?
0: Η άλλη μου το
2: λέει. Αργεντινή
0: στάνταρ. Αργεντινή στάνταρ πρόεδρε.
1: Στο άλλο σε θέλω, στο άλλο.
2: Πάμε για τελικό. Αν και ο φίλος μου ο Ζαβλιάκης αν με άκουγε, δεν θα είχαμε καλωστά από τη Βραζιλία.
1: Ο Ζαβλιάκης σήμερα περιμένει τα μπαμ και τα μπουμ του Γιανακόπουλου. Έχει προναγγείλει
0: 5 μπουμ και δίπλα στα κανόνια.
1: 3 μπαμ και 1/4 κερασάκι, λέει ο Γιανακόπουλος.
2: Αναλόγω σε τι ώρα θα είναι διόροφο ή τριόροφο.
0: Τετραόροφο.
1: Ναι. Καλημέρα.
2: Θα κεράσω πάλι σίγουρα με τους ορόφους. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
1: Σε καλά, ρε πρόεδρε, καλημέρα. Για να δω. Πόσο παίρνει η Νέα Δημοκρατία, μισό λεπτό.
0: 35%.
1: Όχι. Στην πρώτη θέση, πρόθεση ψήφου, 26,8.
0: Να, μπράβο.
1: Τσίπρας 15,3. Το Πασόκ τρίτο, 11,1.
0: 30, πόσο είναι.
1: Πρόθεση ψήφου, ξαναλέω.
0: Ναι, πρόθεση ψήφου. Για κάνε λίγο το άθροισμα Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, πόσο βγαίνει.
1: Εδώ έχει τον Βελόπουλο. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, πόσο βγαίνει μαζί.
0: Να, μπράβο.
1: Εδώ βγαίνει 26,8 και 11,1, 37,9.
0: Τι φτιάξαμε την κυβέρνηση. Ναι, γιατί ο Σγουρό είπε μεταδίες. Είμαστε κοντά για να κάνουμε καλά, κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Καλά, ρε. Αυτό ο Σγουρό. Τι προάλλε παίξαμε.
0: Σγουρό βασιλικό.
1: Το απόσπασμα που βγήκε στο Άγγε πλακώθηκε με αυτόν. Αυτό είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά βγήκε στο Open και μίλησε για συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Και στο Πασόκ έχουν πάθει σοκ. Λένε τι είναι αυτά τώρα.
0: Φυσικά με πάθαν σοκ, Ευαγγελί.
1: Έτσι λένε.
0: Τα μαγειρεύουν.
1: Έτσι λένε τουλάχιστον. Έχουν πάθει σοκ στο Πασόκ.
0: Ο Σγουρό είναι λίγο βασιλικό, να πούμε. Σγουρό βασιλικό και
1: Νίκο
0: τα είπε έξω από τα δόντια.
1: Ακόμα και να θέλει να το κάνει, δεν το λε αυτό από πριν. Δεν το προαναγγέλει. Γιατί παθαίνει ζημιά στην κάλπη. Εγώ σου λέω, ακόμα και να σχεδιάζουν να συνεργαστούν μετά τι εκλογέ. Άμα το λένε προεκλογικά, θα χάσουν κι άλλο.
0: Μπα.
1: Ο Σγουρό σου κάνει ζημιά δηλαδή.
0: Μπα.
1: Λοιπόν, πρόσεξε, το 49% τάσεται υπέρ μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης, λέει η δημοσκόπηση αυτή τη interview. Ναι. Ότι ο κόσμος θέλει αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πάρει αυτοδυναμία, δεν υπάρχει άλλο. Ποιο πολιτικό εμπιστεύονται? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη θέση με 20.

0: Κανένας είναι δεύτερος, 17,1.
1: Στην κυβέρνηση.
0: Ο Τσίπρας 15,5, ο Βελόπουλος 9,4, ο Ανδρουλάκης 9%. Η Μαρία Καριστιανού 6,1.
1: Πάμε.
0: Πολύ κάτω ρε η Καριστιανού.
1: Αμάνα. Και τώρα έφυγε και ο Όθωνος πάει.

0: στούντιο 4.
1: Για να κάνουν την εκπομπή το μεσημέρι.
0: Α, μπράβο. Και επίσημα ανακοινώθηκε Ζαμπέτογλου και Αναγνωστόπουλος από το Sky.
1: Δεν μπορεί να έχουν ούτε την ίδια επιτυχία ούτε την ίδια χημεία που έχουν.
0: Πάρτε τα κλειδιά, λέει η Ελεβέντα.
1: Ζαμπέτογλου με τον άλλον.
0: Σλάπα τη χλούπα τη.
1: Άρα από εκεί και πέρα. Ναι, Κώστα, καλημέρα. Ούτε 1% των Δημοκρατών δεν ψηφίζουν Σαμαρά. Έτσι λέει δημοσκόπηση. Κάτσε να τη βρω, ρε.
0: Έβλεπα τη δημοσκόπηση αυτή που έδωνε και το Κασελάκι ψηλό ποσοστό. Ο κολλητό του Άδωνη.
1: Πόσο, τι ποσοστό έδινε.
0: Ναι, τον έδινε όχι στην πρόθεση.
1: Να, στο άλλο. Ναι. Όχι στην πρόθεση, στο άλλο.
0: 2,5% τον έδινε.
1: Άντε, ρε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Κολλητό του Άδωνη.
1: Δεν πείθει ο Σαμαρά. Όπου το βάζει και στο πρωτοσέλιδο του.
0: Ναι, δεν πείθει.
1: Δεν πείθει, λέει ο Σαμαρά. Κάτσε γιατί είναι. Εν τω μεταξύ δεν παρουσιάζουν την πρόθεση ψήφου εδώ. Αρχικά παρουσιάζουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 30,1 στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Για να κοτσάρουν το 30 μπροστά. Για το Σαμαρά τώρα που έχει πολύ ενδιαφέρον. Στην ερώτηση για ποιο θεωρούν οι πολίτες ότι είναι το κίνητρο του Αντώνη Σαμαρά, το 32% απαντά ότι επιδιώκει να αμφισβητεί στην ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το 24% ότι θέλει να αποτρέψει μια τρίτη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας, ενώ το 21% εκτιμά ότι ο στόχος του είναι να επαναφέρει το κόμμα στις ιδρυτικές του αξίες. Νομίζω σωστά τα λένε. Ζημιά στο Μητσοτάκη θέλει να κάνει, αυτό δεν λέμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Παράλληλα, το ενδεχόμενο να ψήφιζαν ένα κόμμα με κεφαλή στον πρώην Πρωθυπουργό συγκεντρώνει ιδιαίτερα χαμηλή αποδοχή, καθώς το 79% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν το ψήφιζε. Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Όπου μόλις το 1% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να στηρίξει ένα νέο πολιτικό φορέα υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Το 90,4% των Νεοδημοκρατών απαντά ότι σε καμία περίπτωση δεν θα ψήφιζε κόμμα Σαμαρά.
0: Κάτσε γιατί εδώ έχουν στείλει μηνύματα τώρα. Ναι, να το πούμε. Γιατί ναι. Με παίρνουν τηλέφωνο λέει, και με ρωτάνε, λέει, αν είσαι εδώ πέρα, τι είπατε για την ΑΕΛ. Είπαμε, φίλε, ότι είναι αργά για δάκρυα, Στέλλα, η απάντηση του αυτό. Αλλά το κορυφαίο είναι η ανάρτηση του μεγάλου Αποστόλη νωρίς στα ξημερώματα που είπε το τέλος στεφανώνει το έργο. Μίλησε λατινικά ο Άρχοντας. Φίνης κόρονατ όπους.
1: Περίμενε. Ναι. Και την άλλη φορά το βγάλαμε και στον αέρα τον Δόκο και θυμάστε τι μας είπε ο δικηγόρος, ότι εγώ δεν εννοούσα την ΑΕΛ.
0: Ναι, αλλά κοίταξε.
1: Τώρα σίγουρα εννοεί την ΑΕΛ.
0: Ναι.
1: Είχε βυσινή φώτα από πίσω.
0: Ναι. Γιατί είχε πριν από λίγο ο Φορτζατίνος και τον Νίκο Αργυρούλη για στη μνήμη του μεγάλου πρόεδρου Σίμου Πολεοχορλίδη και ο Αργυρούλης είπε πρέπει να μείνει ο Ταβέλης και ο πρόεδρος έστειλε μήνυμα στον Τίνο που λέει είναι αργά για δάκρυα Στέλλα.
1: Μάλιστα. Άρα
0: το τέλος Στεφάνο είναι το έργο.
1: Όλα δείχνουν ότι η ΑΕΛ περνάει στα χέρια του Ζήση Στυλιανού. Όλα δείχνουν αυτό. Έτσι. Περισσότερες πληροφορίες δεν ξέρουμε.
0: Δεν παίζουμε όπως όλοι μας πει. Τι κάνει του Στεφανών και τα λοιπά. Κολομβία λέει: άμα θέλετε να πληρωθείτε, λέει ο Μπατιστούτα.
1: Παίζει καλή μπάλα η Κολομβία.
0: Ναι.
1: Όσο την έχουμε δει. Αλλά ναι. Και η Ελβετία τη θεωρώ πολύ σοβαρή ομάδα, φίλε Μπατιστούτα. Αυτό ο Μανζάμπι μπροστά μαζί με του άλλου και ο Βάργα στο εξτρέμ. Αλλά ναι, και η Κολομβία παίζει πολύ καλή μπάλα. Προτιμάμε Ελβετία-Αργεντινή μετά ή Κολομβία-Αργεντινή. Το Κολομβία-Αργεντινή τριγκάρει περισσότερο. Λατινοαμερικάνικο
0: τερμπί. Κολομβία-Αργεντινή, φίλε.
1: Στους 8.
0: 3-0 θα φάει η Ελβετία, λέει ο Μιχάλης.
1: Άμα δεν το πει ο μαμάκος, εγώ δεν πιστεύω κανέναν. Άμα πει ο μαμάκος ότι θα φάει 3 γκολ η Ελβετία, θα το πιστέψω.
0: Να τον πάρω τηλέφωνο.
1: Να τον πάρει τηλέφωνο, να
0: τον ρωτήσω. Να τον πάρω τηλέφωνο, να τον ρωτήσω. Άμα τι προβλέπει για σήμερα. Συνελήφθη 47χρονο στη Ρόδο, ξυλοκόπησε την ενδιαστάση σύζυγό του στο Βιτζινάδικο, λέει.
1: Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Η άλλη με τον Παλτά που την έχω με τα μαλλιά.
0: Το έχει πρωτοσέλιδο
1: σήμερα. Τι είναι αυτό, ρε.
0: Η Ρουμάνα.
1: Με τον Παλτά λέει έκοβε τα μαλλιά μια άλλη γυναίκα.
0: Τι
1: κακοποιούσε.
0: Λοιπόν, να το. Εδώ το. Όχι, αυτό είναι ο προσωπικό αριθμό. Κάτσε, με έφυγε γι' αυτό, με έφυγε γι' άλλο. Πάει είναι τούτο.
1: Οι Βέλγοι τρολάρουν μεταξύ τον Ντόναλτ Τραμπ. Ακυρώστε και αυτό λένε. Χορεύουνε με το χορό του Τραμπ. Και λένε κάτσε να περιμένουμε, είμαστε σίγουροι. Μην τυχόν μας ακυρώσουν και τον αγώνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι κερδίσαμε. Απόλυτα δικαιολογημένα τα λένε όλα αυτά. Μετά την παρέμβαση που έγινε το Τραμπ.
0: Φρικτά βασανιστήρια σε φυλακισμένη 55χρονη αρρωστημένη δεσμοφύλακα στο Ηράκλειο. Ρουμάνα στα δίστρια λέει στην Κρήτη. Πώς τσίπησαν την ανώμαλη αφέντρα που έκοβε μαλλιά με παλτά χασάπι. Και αυτή, εν τω μεταξύ, τα 11 βίντεο με τις ανατριχιαστικές εικόνες που εντόπισαν οι αστυνομικοί.
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Δηλαδή, κάποια στιγμή την είχε πάρει ο ύπνος στη Ρουμάνα και μπόρεσε η άλλη. και σηκώθηκε και έφυγε από το σπίτι.
1: Αλλιώς θα ήταν ακόμα εκεί.
0: Ναι. Πήγε στην αστυνομία και εξέτασαν το κινητό τη Ρουμάνα και βρήκα τα βίντεο μέσα.
1: Ο Χριστός ναι, ναι, Παναγία.
0: Τα έγραφε στο βίντεο όλα.
1: Λοιπόν, πάμε ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
0: Καζάνα και μόνο Καζάνα

0: Σαν τον Κλασάνα θα ψωνίσει ωραία.
1: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας. Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα διότι είναι από την Καβατσίνας.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνας.
0: Wine and Spirits.
1: Άντε την κάθε μέρα γιορτή
0: Καβατσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όλο τιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλή. Φωτάκης.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκαρος.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκης.
1: Πουθενά φθηνότερα. Φωτάκαρος. Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Χατζημιχάλη και τώρα.
0: Νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Απαντάς μεγάλο Θησαλέμου και τούτο του καλοκαίρι να συντημένος μόνος του καβάλου.
1: Σομορφαίνει κι άλλο.
0: Καλό,
1: δύο καβάνο. Καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και ντύνεται με στυλ ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Μιλάμε φοβερές και τρομερές καλοκαιρινές προσφορές καβάλο.
1: Τρέξτε να πάρετε κουστούμια για γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες.
0: Αραβώνες, γάμους, βαπτίσεις.
1: Πάμε να κάνουμε τη βουτιά μας παραλία Αλεξανδρινής, Mosquito Beach Bar.
0: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής και στο Mosquito.
1: Στη ξαπλώστρα μπροστά στο κύμα. Απολαμβάνεις θάλασσα, απολαμβάνεις φαγητό, καφέ, ποτό. Περνάς μια υπέροχη μέρα στη θάλασσα. Mosquito Beach Bar, παραλία Αλεξανδρινής.
0: Mosquito baby.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε,
0: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύψεις και το

0: Κουγαράκια.
1: Casual ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες τα Cougar.
0: Και κάτι παπουτσάρες.
1: Να.
0: Και κάτι καλοκαιρινές προσφορές.
1: Να.
0: Να.
1: Τρέξτε για βερμούδες, για μαλλιό, για t-shirt Cougar. Χορηγή, διαφημίσεις. Επιστρέφουμε. Πάμε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
4: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
3: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
4: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
3: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
5: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
5: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή. Εκεί μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
7: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
8: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
9: Θέλεις γυμναστική?
10: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
9: Περπάτημα ή ποδήλατο?
10: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
9: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
10: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
9: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
10: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
9: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
10: E-shop cougarsport.gr.
9: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
11: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. χρειάζονται άμεσα
12: τον αξιόπιστο.
13: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
14: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
13: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
14: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.

0: Looking for the summer.
1: Looking for the summer.
0: Με την απίστευτη φωνή του Chris Rea. Αυτά είναι ποιοτικά καλοκαιρινά τραγούδια.
1: Ένα τέτοιο τραγούδι άξιζε έτσι για να καλωσορίσουμε τη μία και μοναδική φίλη μου.
0: Έχουμε τον ιδανικό άνθρωπο για να καλωσορίσουμε με το Looking for the summer.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Απόλυτα καλοκαιρινή. Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας Μαρία Γαλιού. Καλημέρα σας, κυρία Γαλιού.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Πολύ καλημέρα σας, κυρία Γαλιού μας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλύτερα δεν γίνεται.
0: Δόξα σου Θεός.
2: Είμαστε δεύτερη μέρα της εβδομάδας.
0: Είμαστε δεύτερη μέρα της εβδομάδας, άρα αντέχουμε. Είμαστε καλύτερα από την πρώτη μέρα της εβδομάδας, σωστά?
2: Έτσι ακριβώς.
1: Ποια είναι η πιο δύσκολη μέρα της εβδομάδας για εσάς, αγαπητική μου κυρία Γαλιού?
0: Η Δευτέρα.
1: Η Δευτέρα, ε.
0: Από μαθήτρια. Τσαγκάρο Δευτέρα.
1: Δεν θα έπρεπε να κάνει μια επέμβαση ο Περιφερειάρχης να την καταργήσουμε τη Δευτέρα?
2: Μήπως να καταργήσουμε την Κυριακή το απόγευμα?
0: Α, γιατί. Η μελαγχολία, έχετε δίκιο, η μελαγχολία ξεκινάει από την Κυριακή το απόγευμα.
2: Λοιπόν, ακούστε. Ναι. Είναι τα παιδικά τραύματα.
0: Ναι, έτσι.
2: Τα οποία ο άνθρωπος κουβαλά ανεξαρτήτως ηλικίας. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι από την Παρασκευή το μεσημέρι και μετά. Πάντα είχα μια υπέρμετρη ανησυχία γιατί ήταν αυτή η Δευτέρα.
0: Οπότε άρα δεν απολαύσατε ούτε την Παρασκευή το Σάββατο, έτσι? Γιατί είχατε το άγχος για τη Δευτέρα.
1: Δηλαδή πήγαινες να κάνεις μπάνιο και έλεγες αχ, τη Δευτέρα.
2: Κυριακή το μεσημέρι και μετά.
0: Ναι, μάλιστα. Εγώ από την Πέμπτη το βράδυ ήμουν έτοιμος να ανοίξω σαμπάνιες. Γιατί λέω ακόμα αύριο έμεινε και μετά είμαστε τριήμερο.
2: Αυτό νομίζω είναι ο τρόπος που λειτουργεί ο ελληνικός εγκέφαλος.
0: Ο ελληνικός εγκέφαλος. Ελληνικό ναι, έχουμε. Ναι. Δεν έχουμε κοσταρικανό, τι να κάνουμε. Άμα είχαμε κοσταρικανό. Λοιπόν, και τώρα που λέω κοσταρικανό. Ναι. Θα μας πείτε για το Μουντιάλ τίποτα, καμιά πρόβλεψη? Βλέπετε μπάλα?
2: Βλέπω επίσης από τα παιδικά μου χρόνια και χθες έλεγα στον σύζυγο.
0: Ναι.
2: Βρες μου, λέω, μία γυναίκα στην χώρα μας που να έχει δει περισσότερο Μουντιάλ από μένα διαχρονικά.
0: Αμά!
2: Σήμερα. Και θα υπάρχει, μου λέει. Σαν
0: 100%. Η Ζέτα Θεοδωροκοπούλ, πώς την ευθύνη του γράφου.
1: Αυτή είναι η δημογράφο, εντάξει. Είναι το επαγγελμά τη.
0: Ναι, ναι. Σωστά, σωστά, σωστά. Η Τώρα Μπακογιάννη πιστεύω έχει δει περισσότερο Μουντιάλ από εσάς.
1: Τώρα βλέπει τον ύπνο του Σαμαρά.
0: Η Τώρα Μπακογιάννη πιστεύω έχει δει περισσότερο Μουντιάλ.
1: Τώρα βλέπει τον Αντώνη Σαμαρά στον ύπνο.
2: Έχει άλλες προτεραιότητες.
1: Αγαπητή Μαρία Γαλιού, ποιος προβλέπεις?
0: Πολύ μ' αρέσει που ξεκινάμε έτσι καλαρά και καλοκαιρινά για να πάμε μετά στο πέμπτο.
1: Ποιος προβλέπεις θα πάρει το Μουντιάλ?
2: Ποιος θα ήθελα?
0: Πρόβλεψη.
1: Για πες,
0: ποιος θα θέλατε, πείτε μας πρώτα.
2: Θα ήθελα η Αργεντινή.
0: Είναι δικιά μας. Don't cry for me, Αργεντίνα.
2: Όταν ξεκίνησε ο αγώνας Βραζιλία-Νορβηγία.
0: Ναι.
2: Ενδόμηχα ήθελα την Βραζιλία.
0: Όπως όλοι μας.
2: Φαντάζομαι η πλειονότητα.
0: Είναι τα παιδικά βιώματα. Ναι, ναι. Τζόγκο Μπονίτο.
2: Παρατάφτα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα.
1: Την είδες και μαράζουσες.
2: Όταν έβλεπε στην Νορβηγία να πατάει πολύ καλύτερα στο γήπεδο.
1: Α, μπραβό.
2: Φιλικός
1: Διακογιάννης.
0: Θα τη βγάζουμε μια σχόλια στο Μουντιάλ.
1: Φιλικός Διακογιάννης.
2: Ναι. Και προσωπικότητα. Έτσι είπες, ναι. Εδώ τα πράγματα δεν θα ισχυάξουν.
1: Λοιπόν, αγαπητή μου Μαρία Γαλιού, θα πρέπει κάποιος να προτείνει
0: να ολοκληρώσει και μετά να το
1: πει. Να λάβει το budget, δηλαδή manager για την νέα ΑΕΛ του κυρίου Στυλιανού.
0: Έχει μάτι ποδοσφαιρικό.
2: Και όταν βλέπεις να χάνει στα πρώτα λεπτά
1: το πέναλτι,
2: το πρώτο πέναλτι, λες ότι η θεά μπάλα δεν θα σου επιτρέψει.
1: Α, μπράβο.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Τέτοιο λάθος. Δύο πέναλτι μπήκε το ένα, η Νορβηγία πατούσε καλύτερα, οπότε μετά γυρνάει στον ικανότερο. Οπότε αυτός θα παίξει καλύτερα την
0: πέναλτι. Μα συγγνώμη, επειδή το είπαμε και με τον Νίκο χθες, και μόνο που είδες το πρόσωπο του Μπρούνο Γκυμαράες που πήγαινε εκτελέστε το πέναλτι που είχε κατουρηθεί πάνω του εντός εισαγωγικών, ήξερες ότι δεν το χτυπήσει καλά το πέναλτι. Τέλειωσε.
2: Και έκανε και είχε και μια επιφύλαξη στο χτύπημα.
0: Ήταν φοβισμένος.
2: Είχε επιφύλαξη ενώ στην. Στον τρόπο που κινήθηκε να χτυπήσει την μπάλα.
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε, ναι. Τον ψάρεψε εύκολα τον τροματοφύλακα. Άρα θέλουμε Αργεντινή, αλλά ποια βλέπουμε?
2: Θέλουμε Αργεντινή. Ας δούμε λοιπόν και τα σημερινά αποτελέσματα, δηλαδή και πώς θα πάνε στην τετράδα. Ναι. Οπότε θα τα ξαναπούμε στην τελική φάση.
0: Θα τα πούμε από εβδομάδα λοιπόν.
1: Α, μπράβο.
0: Από εβδομάδα. Πάμε στα δικά μας να προσγειωθούμε στη δική μας σκληρή πραγματικότητα.
2: Δεν έχει τίποτα προσγειώσει. Θέλω να σας πω το εξής. Εγώ με τις άποψεις. Ότι ένας άνθρωπος που ζει στην πραγματικότητα θα πρέπει να έχει προσλαμβάνουσες από κάθε πτυχή της ζωής.
0: Εννοείται.
1: Μπράβο.
0: Μόνο έτσι. Δεν μπορεί να είναι μονοδιάστατος.
2: Μόνο έτσι μπορείς να συμμετέχεις σε κάθε συζήτηση και να είσαι ζωηρός στις συζητήσεις.
1: Θα μπορούσες να κάνεις μια αθλητική εκπομπή κάθε Κυριακή βράδυ?
0: Για σχόλιο θα μπορούσες σίγουρα πάντως.
2: Αν είχα επιλέξει κάτι διαφορετικό και επέλεγα τη δημοσιογραφία ή την αθλητική.
0: Μα δεν είναι απαραίτητο.
2: Φλέρταρα.
1: Α, μπράβο.
2: Να ξέρετε, φλέρταρα.
0: Με τη δημοσιογραφία.
2: Φλέρταρα εναντίον διανομική να δηλώσω δημοσιογραφία τότε.
0: Ναι, αλλά τελικά το φλερτ σε κέρδισε το φλερτ της δικηγορίας περισσότερο από
2: ό,τι φαίνεται. Και ευτυχώς. Δοξάζω το Θεό.
0: Ναι. Για μας είναι αυτό. Βαράν καμπάνες.
2: Για να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι. Βαράν καμπάνες. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Ο λόγος που σας καλέσαμε είναι για να μας πείτε πώς πάμε με το ΠΕΠ, με το Περιφερειακό Πρόγραμμα Θεσσαλία 2021.
2: Το πρόγραμμα Θεσσαλία ΕΣΠΑ 2027, φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι, με το ΕΣΠΑ 2027, συγγνώμη. Ναι, ναι. Πού ήσασταν στη Σκιάθο αυτές τις μέρες τώρα και είχατε συνεδρίαση?
2: Ναι,
1: πώς ήταν η Σκιάθος, κυρία Γαλλιού, για πες μας.
0: Πολύ ωραία η Σκιάθος.
2: Η Σκιάθος είναι έτσι ένα από τα. Το βαρόμετρο του τουρισμού στη Θεσσαλία.
0: Βέβαια,
1: μάλιστα.
2: Εντάξει, είναι παγκόσμιος προορισμός. Εξελίσσεται. Η περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει και τις σποράδες και μέσω της όχιας σποράδων.
0: Είναι και πανέμορφο
2: νησί. Έχει σημαντικές έτσι παρεμβάσεις και με τεχνικά έργα και με την αντιπλημμυρική της θωράκιση και με δράσεις πολιτισμού τουρισμού. Ο τουρισμός είναι έτσι ένας δείκτης πολιτισμού. Ωστόσο, για να μιλάμε για τουρισμό πρέπει να έχουμε διασφαλίσει και κάποιες προηγούμενες αναγκαιότητες, όπως είναι οι υποδομές, το προϊόν, η ανάδειξη της ταυτότητάς μας, της πολιτιστικής μας ταυτότητας, της ιστορίας μας, και θεωρώ ότι οι Σκιαθήτες το κάνουν έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Μάλιστα.
2: Και η Θεσσαλία και η περιφέρεια Θεσσαλίας είναι εδώ για να στηρίζει τους πολίτες μας που δίνουν έτσι και τη μάχη και σε αυτόν τον κλάδο.
0: Φαντάζομαι περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας θα συνομίλησε με αρκετούς τουρίστες, έτσι δεν είναι?
2: Συνομίλησα με πάρα πολλούς και με τους.
0: Και ντόπιους αλλά και τουρίστες. Βέβαια, οι τουρίστες είναι ψηφοφόροι, αλλά.
2: Ακριβώς. Και με τους θεσμικούς παράγοντες, δηλαδή με τους δημάρχους, με φορείς, κοινωνικούς φορείς και των τριών νησιών.
0: Ωραία.
2: Αλλά ξέρετε, επειδή μετά έτσι στο περιθώριο όλων αυτών των θεσμικών συναντήσεων, τον έβλεπε συνεχώς να μιλάει είτε με τους ανθρώπους εστίασης, γιατί αυτοί δίνουν και έτσι και το βηματισμό στο νησί, να είμαστε και ειλικρινείς, αλλά και με πολλούς επισκέπτες και Έλληνες, αν και είδα ότι ήταν περιορισμένοι.
0: Αυτό θέλω να πω.
2: Περιόδου.
0: Για να αφήσουμε λίγο, θα πάμε μετά στο ΕΣΠΑ, για να αφήσουμε λίγο αυτά. Σας είπε και ο Δήμαρχος του νησιού, περισσότερους τουρίστες Σκιάθος φέτος από πού έχει? Είναι Ευρωπαίοι, είναι Αμερικάνοι, δεν ξέρω. Λέω τώρα.
2: Αυτό που έβλεπες με γυμνό οφθαλμό είναι ότι η πλειονότητα δεν ήταν Έλληνες.
0: Μάλιστα.
2: Είναι η αρχή βέβαια της περίοδου. Δηλαδή γύρω σου άκουγες Ιταλούς, άκουγες Άγγλους, Σκανδιναβούς. Έτσι, τα ακούσματα ήταν εμφανή. Mm-hmm. Αλλά είναι με ένα νησί το οποίο κινείται παγκόσμια σκακέρα.
0: Τώρα μου δίνεται πάσα για να πω αυτό που λέμε, ότι τα νησιά δεν είναι απλησίαστα για τους Έλληνες και έρχονται όλο ξένοι τουρίστες. Γιατί δεν φτάνει ο Έλληνας να πάει στα νησιά.
1: Πονάει ο Αργύρης.
2: Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Βέβαια. Να έχεις τα ωραιότερα νησιά και να μην μπορείς να πας. Να αρκίσεις τα δικά μας τα παράλληλα που είναι πανέμορφα. Δεν μπορώ να πω. Δεν μπορείς να πας εσύ στο νησί και έρχεται ο Σκανδιναβός, έρχεται ο Άγγλος, ο Γάλλος, ο Αυστραλός, ο Αμερικάνος, ο Κινέζος.
2: Σκοπός όμως όλα αυτά είναι να αντιστραφούν.
0: Ναι.
2: Μία πολιτική, γιατί μιλήσαμε για το ΕΣΠΑ και ας πάμε αντίστροφα. Μία πολιτική που μπορεί η περιφέρεια Θεσσαλίας να τηρουμένων των δυνατοτήτων της να προβάλλει ήταν εκείνο του προγράμματος για την πρόσβαση σε βιώσιμη και προσιτή στέγαση. Που αυτό αφορά και τους νησιωτικούς δήμους της περιφέρειας, δηλαδή στοχεύει στην δημιουργία κατοικιών για να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες ειδικών ομάδων πληθυσμού, εκπαιδευτικών, γιατρών, λοιπόν δημόσιων λειτουργούν στα νησιά μας. Θα μου πείτε, Μαρία, με αυτήν την πρόσκληση που θα εκδοθεί με οικονομικά προσιτές και βιώσιμες κατοικίες θα αντιθεί το πρόβλημα της στέγασης? Όμως είναι ένα μέτρο το οποίο στοχεύει ευθέως να αυξηθεί το κτηριακό απόθεμα των νησιών της περιφέρειας. Θα πρέπει όμως αυτό να γίνεται σε συνάρτηση και με έναν κεντρικό σχεδιασμό, δηλαδή πέρα από τον περιφερειακό σχεδιασμό που έρχεται να κουμπώσει απάνω στα τοπικά προβλήματα. Δηλαδή υπάρχει ένας σχεδιασμός στα τοπικά προβλήματα, όμως θα πρέπει να υπάρξει ένας κεντρικός σχεδιασμός που όλα αυτά που λέγαμε πριν και τα λέμε όλοι, γιατί βρίσκονται σε κοινή θέα, είναι κοινή εμπειρία όλων, να αντιστραφούν. Να μπορεί ο Έλληνας να μην είναι ξένος στον τόπο του. Δεν μπορεί ο Έλληνας να είναι ξένος στον τόπο του. Ή ο παράδεισος να είναι τόσο μακριά για μας, αλλά να είναι τόσο κοντά για τον Σκανδιναβό.
0: Που έρχεται με γκρουπάκι, όπως λένε, έρχεται έτσι, έχει άλλες τιμές σε σχέση με εμάς.
2: Ο Έλληνας μπορεί να πάει με το γκρουπάκι, ούτε με το γκρουπάκι μπορεί να πάει.
0: Ακούσατε απόγνωση στη φωνή του κυρίου Χαϊδά. Με τίποτα, είπε.
1: Με τίποτα.
0: Με τίποτα.
2: Αυτή η απόγνωση διατρέχει έτσι αυτή τη στιγμή όλους τους Έλληνες, δεν είναι μόνο ο κύριος Χαϊδάς.
0: Αυτό πάντως που λέτε, κυρία Γαλιού, είναι γενικότερα ότι η κεντρική, δηλαδή επειδή η κεντρική εξουσία πρέπει να τα κάνει αυτά, στο κέντρο, στην Αθήνα. Η κυβέρνηση, λοιπόν, αφορά και τα αντιπλημμυρικά, για παράδειγμα. Αφορά και πολλά έργα που περιμένουμε να γίνουν και δεν έχουν γίνει. Έτσι δεν είναι?
2: Αυτό που τονίστηκε στη συνεδρίαση, έτσι να τα βάλουμε τώρα πάλι σε μια τάξη, αλλά είναι καλό.
0: Και για να εντριγκάρω λίγο, για να εντριγκάρω λίγο, αν από ό,τι ξέρω, διορθώστε να κάνω λάθος, αναδείχθηκε πολύ και ότι αυτό το διάστημα η Θεσσαλία είναι 7η σε απορρόφηση και εντάξεις έργων, ενώ την πρώτη τετραετία στο προηγούμενο πρόγραμμα ήταν στην τελευταία 13η θέση.
2: Αναδείχθηκαν δύο σημεία. Το πρώτο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση από τους εκπροσώπους και των εμπλεκόμενων υπουργείων, αλλά και τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους δικαιούχους τους και τα μέλη της Επιτροπής και τους εταίρους. Η πρόσφατη αναθεώρηση του προγράμματος 21-27, μέσω της οποίας, που ήταν πολιτική επιλογή και του ίδιου του Περιφερειάρχη, να ανακατευθυνθούν πόροι προς κρίσιμους τομείς. Δηλαδή προς ανθεκτικότητα των υδάτινων πόρων, προς αντιπλημμυρική προστασία, προς την
0: προστασία. Τώρα, με απόφαση που ωραία τα πάνε προς τα εκεί, δηλαδή πού θα πήγαιναν αλλιώς αυτά τα χρήματα?
2: Πού θα πήγαιναν
0: αλλιώς? Ρωτάω εγώ.
2: Όταν λοιπόν στο πρόγραμμα αυτό είχαμε 3 εκατομμύρια αντιπλημμυρικά έργα και τα 3 εκατομμύρια με απόφαση του Περιφερειάρχη αυξήθηκαν στα 50 εκατομμύρια, έχουμε ανακατεύθυνση.
0: Βέβαια.
2: Όταν στο επιχειρησιακό σχέδιο έχουν ενταχθεί 4,7 εκατομμύρια για την εκπόνηση και την εξειδικευμένη υλοποίηση των αντιπλημμυρικών μελετών για τον ποινιό ποταμό, και χρηματοδοτείται αυτό από το πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27 και έχει χωριστεί σε 3 επιμέρους στάδια μελετών που εκτενώς τα έχει αναφέρει και ο Περιφερειάρχης, αυτό είναι ανακατεύθυνση, αλλά δείχνει την στόχευση.
0: Ναι.
2: Ποια είναι η πολιτική αυτοδιοικητική ατζέντα της νυν Περιφερειακής Αρχής. Άρα είναι η ενίσχυση της αντιπλημμυρικής. Εγώ θα σας πω το εξής, γιατί πρέπει να λέμε και καμιά αλήθεια. Δηλαδή να λέμε μόνο αλήθεια.
0: Αυτό, με προλάβατε. Θα ρωτούσα δηλαδή τι δεν λέμε, καμιά αλήθεια, ρε, και που λέμε.
2: Όχι, να λέμε και τις αλήθειες.
0: Να λέμε τσα... Επειδή είμαστε και, είμαστε και στο μέσο της θητείας της Περιφερειακής Αρχής.
2: Τον Ιούνιο του 24, δεν πέρασε πολύ καιρό, 2 χρόνια πέρασε.
0: 2 χρόνια.
2: Τον Ιούνιο του 24, όταν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κάλεσε όλες τις περιφέρειες και τις λέει, τι μελέτες έχετε όριμες. Εγώ έχω βγάλει ένα φιλόδοξο σχέδιο πρόγραμμα. Ελάτε να καταθέσετε τις μελέτες προκειμένου να τις εντάξετε και να χρηματοδοτηθείτε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε μία όριμη μελέτη. Δηλαδή μιλάμε για αντιπλημμυρικά έργα και αντιπλημμυρική θωράκιση. Δεν υπάρχει τον Ιούνιο του 24 μία μελέτη προκειμένου να ενταχθείς. Οπότε η ανακατεύθυνση των πόρων και μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 21-27 και μέσω της αναθεώρησης προγράμματος θεωρήθηκε για την Περιφερειακή Αρχή του Δημήτρη Κουρέτα αναγκαιότητα. Όπως αναγκαιότητα θεωρήθηκε και η ενίσχυση πολιτικής προστασίας, ένα φιλόδοξο πρόγραμμα πρώτη φορά.
0: Άρα αντιπλημμυρικά πολιτική προστασία, ναι.
2: Κοιτάξτε σήμερα, έχει και ολοκληρωθεί το πρόγραμμα των 12 εκατομμυρίων ευρώ. Οι Δήμοι, όλοι οι Δήμοι και η Περιφέρεια Θεσσαλίας αυτοδυνάμως έχει την υπηρεσιακή ικανότητα σε περίπτωση έκτακτων αναγκών να επιχειρήσει. Πώς? Μέσω της χρηματοδότησης, της απευθείας χρηματοδότησης των Δήμων και της Περιφέρειας με εξοπλισμό πολιτικής προστασίας.
0: Ναι.
2: Αυτό δεν υπήρχε και έχει υλοποιηθεί. Δηλαδή αν σήμερα πάμε στους Δήμους θα σου πει πήρα μία εδροφόρα, πήρα ένα χωματουργικό, πήρα δύο γκρέιντερ. Αυτοί χαρτογράψαν, οι Δήμοι χαρτογράψαν τις ανάγκες.
0: Τις ανάγκες τους και αναλόγως κινήθηκε η Περιφέρεια.
2: Χαρτογράφησε τις δικές της ανάγκες αναπί έψιλον, προκειμένου όταν υπάρχουν ζητήματα και ανακύπτουν θέματα μείζονος σημασίας έκτακτων καιρικών φαινομένων, να μπορούν οι τοπικές κοινωνίες να λειτουργούν και αυτοδυνάμως και σε συνεργασία με την περιφέρεια και με την κεντρική διοίκηση. Αυτό είναι αναθεώρηση του προγράμματος, αυτό είναι προτεραιότητα. Mm-hmm. Και εκεί λοιπόν έγινε η λεγόμενη ανακατεύθυνση και σε αυτά δόθηκαν ιδιαίτερη έμφαση. Όπως δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό που είπατε πριν, στο ζήτημα ότι σήμερα η Περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκεται στην κατάταξη από μεταξύ των 13 περιφερειακών προγραμμάτων.
0: Ναι, αυτό μου κάνει εντύπωση, μεγάλη.
2: 27, στην 7η θέση ως προς τις απορροφήσεις και τις, ως προς τις εντάξεις και τις απορροφήσεις, όταν την ίδια χρονική περίοδο, στο προηγούμενο πρόγραμμα,
0: στο 14-20
2: έτος, ήταν 13η.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν λέμε πόσο σπουδαίοι είμαστε. Λέμε ότι γίνεται μια μεθοδική δουλειά.
0: Και μπορούμε και καλύτερα. Ότι, μπορούμε να πάμε και στα μετάλλια, να πάμε και στην τρίτη θέση.
2: Μπορούμε καλύτερα. Ναι. Και όλα αυτά για μας κάθε χρόνο λειτουργούν ως επιταχυντές. Επιταχυντής είναι. Mm-hmm. Ότι είσαι στην 7η θέση, είναι επιταχυντής για να είσαι του χρόνου σε μια καλύτερη θέση. Σκοπός δεν είναι οι καλύτερες θέσεις. Σκοπός είναι κάθε ευρωπαϊκό κονδύλι να υλοποιεί εκείνα τα έργα
0: που χρειάζονται για τον πολίτη.
2: Που χρειάζονται για τις τοπικές κοινωνίες.
0: Ναι, αυτό. Για την τοπική
2: δηλαδή
0: κοινωνία.
2: Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι η στόχευση είναι να συνεχίσουν τα προγράμματα αυτά να έχουν περιφερειακό χαρακτήρα. Και είναι και εξέφρασε έτσι και την αντίθεσή του στην πιθανή εθνικοποίηση αυτών των προγραμμάτων. Γιατί δεν, μετά δεν θα εκπληρώνουν τον σκοπό για τον οποίο έχουν σχεδιαστεί.
0: Όταν λέμε πιθανή εθνικοποίηση, να τα πάρει το κράτος να τα μοιράζει.
2: Για το νέο, είναι για τη νέα προγραμματική περίοδο, το 28-34. Αυτή τη στιγμή υπάρχει έτσι μια ιδιαίτερη συζήτηση. Και ο Περιφερειάρχης έτσι από την, από, και από την πέμπτη συνεδρίαση εξέφρασε την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε προσπάθεια εθνικοποίησης πολιτικής συνοχής. Ποια... Θα πρέπει όλοι οι ευρωπαϊκοί πόροι να έχουν περιφερειακό χαρακτήρα και μέσω του νέου ΕΣΠΑ. Δηλαδή να έχουμε διακριτά προγράμματα, να έχουμε αυτόνομους πόρους, να έχουμε αποκεντρωμένη διοίκηση και διαχείριση, ώστε οι χρηματοδοτήσεις που λαμβάνονται να συνεχίσουν να τα αποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες κάθε τοπικής κοινωνίας. Άλλες ανάγκες έχει η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.
0: Άλλες ο Βόλος.
2: Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Βορείων Σποράδων.
0: Μάλιστα.
2: Λέμε τα αυτονόητα.
0: Ποια είναι η κεντρική στόχευση, επειδή είπαμε πριν ότι μισή θητεία έχει περάσει έτσι, τα 2,5 χρόνια. Ποια είναι η κεντρική στόχευση για τα επόμενα 2,5 χρόνια, κυρία Γαλιού? Δηλαδή, ποιοι είναι οι μεγάλοι στόχοι της περιφέρειας, τι θέλει να υλοποιήσει, τι θέλει να ολοκληρώσει αυτά τα 2,5 χρόνια που έρχονται?
2: Θεωρώ ότι μία φράση, μία λέξη μάλλον, έρχεται να αποκρυσταλώσει το αφήγημα της περιφερειακής αρχής. Είναι η έννοια της ανθεκτικότητας. Mm-hmm. Η ανθεκτικότητα η οποία περνάει και μέσα από...
0: Ναι, μετά τον Ντάνιελ θέλουμε να αντέχουμε, να αντέξουμε, αυτό θέλουμε.
2: Τις αντιμιμηρικές προστασίες, η ανθεκτικότητα περνάει και μέσα από την... συνεχή ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Η ανθεκτικότητα όμως περνάει και μέσα από την ανάπτυξη πολιτικών που να έχουν ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα. Δηλαδή η ενίσχυση της δημόσιας υγείας. Δηλαδή πρώτη φορά η Περιφέρεια Θεσσαλίας αλλάζει το υγειονομικό χάρτη του δημόσιου συστήματος υγείας. Γιατί ξέρουμε ότι η ανθεκτικότητα του τόπου μας περνάει μέσα από ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας.
0: Nice.
2: Ξέρουμε ότι ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, τι είναι? Για να συνεχίσει να ζεις στον τόπο σου, θα πρέπει να είσαι πρώτα υγιής, να είσαι ασφαλής, να αισθάνεσαι ότι...
0: Να έχεις δουλειά, να παίρνεις λεφτά, να μπορείς να ζήσεις στον τόπο σου.
2: Όχι μόνο αυτό,
0: και αυτό όμως
2: να
0: μετράει.
2: Έχεις και κάθε υγιή δράση, η οποία να σου επιτρέπει να έχεις δουλειά, να αισθάνεσαι ασφαλής.
0: Σαφέστατα, ναι.
2: Δεν είναι, δηλαδή η ανθεκτικότητα δεν είναι μόνο οι δυνατές υποδομές. Δεν είναι μόνο να καθαρίσουμε και να δημιουργήσουμε, να κατασκευάσουμε τα αναχώματα. Ανθεκτικότητα είναι να ξέρει ο πολίτης ότι αν νοσήσει θα υπάρχει ένα δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο θα το στηρίξει. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας λοιπόν, εκείνη η ανακατεύθυνση των πόρων, υλοποιεί ένα υπερφιλόδοξο σχέδιο. Πρώτη φορά. Εγώ σας παραπέμπω σε ένα και μόνο. Τις δύο νέες πτέρυγες του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Mm-hmm. Με την υλοποίηση αυτού του έργου αναβαθμίζεται το δημόσιο σύστημα υγείας και στις υποδομές του καταλυτικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να εντριγκάρω τέρμα τη συζήτηση και να ακούσω και εσάς να απαντάτε, ποια είναι η απάντησή σας σε αυτά που βλέπουμε να ισχυρίζεται με δελτία τύπου ή με αναρτήσεις ο πρώην Περιφερειάρχης ότι αρκετά από τα έργα τα οποία υλοποιείται τώρα τα είχε σχεδιάσει ο ίδιος τέλος πάντων?
2: Επίσης είναι ελληνικό φαινόμενο να θεωρούμε ότι η διοίκηση σταματάει εκεί που σταματάει η δική μας θητεία. Εμείς είμαστε άλλης γενιάς, έτσι. Έχουμε άλλη αντιμετώπιση και θεώρηση στα πράγματα. Μάλιστα. Η διοίκηση έχει συνέχεια. Κανένας δεν φέρνει το έργο από, από το σπίτι του. Ούτε χρηματοδοτήσεις.
0: Ούτε βάζει τα λεφτά από τη τσέπη του κανένας.
2: Κανένας.
0: Δεν το εξηγούμε αυτό.
2: Ναι. Η διοίκηση έχει συνέχεια. Όπως σήμερα αυτό που γίνεται από την Περιφερειακή Αρχή του Δημήτρη Κουρέτα θα δοθεί σκητάλη στον επόμενο. Και αυτό είναι το υγιές.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό είναι το υγιές. Το υγιές είναι να θεωρούμε ότι διακονούμε και υπηρετούμε. Και όχι ότι έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα πάνω στα έργα.
0: Εδώ κάτι με ρωτάνε.
2: Τα έργα είναι της κοινωνίας των πολιτών, των Θεσσαλών.
0: Κάτι με ρωτάνε εδώ, φίλοι, θα έχετε και άλλες προσλήψεις, λέει, θέσεις εργασίας. Τι μπορεί να κάνει κάτι άλλο η περιφέρεια γι' αυτό?
2: Είναι το πρόγραμμα, είναι το πρόγραμμα των 2.178 θέσεων, το οποίο έχει εγκριθεί, έχει γνωστοποιηθεί και από τον Περιφερειάρχη. Είναι αυτή τη στιγμή στο στάδιο της υλοποίησης. Στις επόμενες εβδομάδες σταδιακά θα αρχίσουν και οι προσλήψεις ένα οκτάμινο κοινοφελές πρόγραμμα στους Δήμους όλης της περιφέρειας αλλά και στην περιφέρεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Γαλιού, για το κλείσιμο.
2: Να είστε καλά.
0: Τι βλέπετε απόψε Ελβετία-Κολομβία?
2: Τι θα ήθελα να δω?
0: Ένα προγνωστικό.
1: Τι να παίξουμε στοίχημα?
0: Κολομβία. Σακύρα.
2: Πρέπει στην τετράδα, στην οκτάδα να υπάρχουν ομάδες
0: Λατινοαμερικάνικες.
2: Να εκπροσωπούν όλους τους Ηπείρους.
0: Ευχαριστούμε πολύ τη Μαρία Γαλιού. Καλημέρα.
1: Διακοπές θα κάνουμε, κυρία Γαλιού, φέτος?
0: Έλεγα να τη ρωτήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Καλά κάνεις.
2: Διακοπές θα κάνουμε όσο κάναμε πέρσι και πρόπερσι, φαντάζομαι.
1: Αμά.
2: Λοιπόν,
0: είδες, λέγε πέρσι και πρόπερσι που είναι η Περιφερειακή Αρχή. Παραπρόπερσι τα έκανε, δεν μπορεί να μην έκανε.
2: Παραπρόπερσι, διότι είχαμε εκλογές.
0: Είχε εκλογές. Δεν προλαβαίνει. Σε άλλη συνέντευξη μέχρι το τέλος του μήνα θα τα ξαναπούμε και για τις επερχόμενες εθνικές εκλογές θα μιλήσουμε. Να μην τα πούμε τώρα, δεν προλαβαίνουμε. Καλή σας μέρα.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Γρήγορα, 11 λεπτά πριν τις 12. Πάμε, Electronet VK Καζάνα.
1: Ο Καζάνας είναι για όλους αυτός ο Καζάνας.
0: Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνα, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
1: Κλιματιστικά.
0: Για απόλυτη δροσιά και φέτος το καλοκαίρι. Βρέξει, χιονίσει.
1: Ο Λαρισαίος από το Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
0: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας, Κάβα Τσίνας, κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Κάβα Τσίνας.
0: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Κάβα Τσίνας.
1: Wine Spirits.
0: Κάθε μέρα γιορτή Καβατσίνα. Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και τη Φωτάκης Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όλο τιμολόγιο στο Φωτάκη. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Φωτάκης.
0: Για ρεύμα.
1: Φωτάκαρος.
0: Για φυσικό αέριο.
1: Φωτάκης.
0: Πουθενά φθηνότερα. Λοιπόν, κάτσε γιατί κόλλησα τώρα. Μεγάλο Αλεξάνδρου στο κέντρο.
1: Και τώρα
0: Χατζη Μιχάλη στη Φιλιππούπολη και τώρα.
1: Νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καβάλο.
1: Α, φαντάζ, μεγάλο Θεσσαλέμου και του καλοκαίρι να σιτεμένος μόνο στο καβάλο.
0: Ναι, το διακόπτω, αλλά εκεί που είδε ρώτησε για τον αγοραστό, ο οποίο λέει τι κάνουμε έργα. Εγώ δηλαδή θα έλεγα 13 χρόνια περιφερειάρχης, δεν θα είχε δρομολογημένα έργα και τέτοια, είναι δυνατόν? 13 χρόνια. Σομορφαίνει κι άλλο.
1: Καβάλο! Φοβερές!
0: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και δίνεται με στήλη ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Φοβερές και δρομερές καλοκαιρινές προσφορές, Καβάλο, εν όψη των εκτόσεων που ξεκινάνε από τη Δευτέρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να κάνουμε τη βουτιά μας. Παραλία Αλεξανδρινής, Mosquito Beach Bar.
1: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής και στο Mosquito.
0: Στην ξαπλώστα.
1: Mosquito.
0: Μπροστά στη θάλασσα. Απολαμβάνεις καφεδάρα, απολαμβάνεις κοκτέιλάρα.
1: Έλα και εσύ στο Mosquito.
0: Τρως, πίνεις, περνάς μια υπέροχη μέρα στην παραλία. Mosquito Beach Bar.
1: Το καλύτερο οφθαλμόλουτρο.
0: Παραλία Αλεξανδρινής. Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην αμυγδαλαία.
1: Σουσουράδα.
0: Γιατί τρώμε?
1: Εδώ μιλάμε, τρώμε το καλύτερο πόβιο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθεις στην πλάκα σου. Διαστημικός κοκορέτσος και από άλλο πλανήτη μιλάμε λουκάνικος.
0: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
1: Κυριακή μεσημέρι, σουσουράδα.
0: Να φας καλά στην αμυγδαλαία.
3: Cougar Sport.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα με ένα κουγαράκια.
3: Κάζου αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες τα Cougar.
1: Και κάτι παπουτσάρες.
3: Να!
1: Και κάτι καλοκαιρινές φρουσουρές.
3: Να! Πάμε. Χορηγούς, διαφημίσεις. Τα λέμε σε λίγο. Να!
1: Να!
3: Να!
4: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
6: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
5: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
6: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
7: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
8: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
7: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή. Εκεί μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 44 89 331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
9: Θέλεις γυμναστική?
10: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
9: Περπάτημα ή ποδήλατο?
10: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
9: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
10: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
9: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και κορυφαίων αθλητικών brands.
10: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
9: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
10: E-shop cougarsport.gr.
9: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
11: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
12: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
13: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν.
12: χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
13: Αποφράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
14: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
13: Αξιόπιστο. Φόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
14: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
15: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
16: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
15: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
16: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
15: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
16: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
15: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
16: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
15: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
17: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Δευτέρα 20 Ιουλίου, Κυποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίαστος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
18: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
19: Εγώ θα σας τα πω.
18: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
19: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
20: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
18: Εισιτήρια.

0: Άιντε.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε σοφότερα. Σιγάρα, μεσημέρια σε 12 παρά 2. Μεσημέρια σε. Μεσημέρι είναι 2. Από τις 12 μεσημέρια σε.
0: Από τις 12 μετά λες καλησπέρα κανονικά. Βάσει τον αυτό και
1: κανονικά τώρα 12 και 1 λες καλησπέρα κανονικά.
0: Α, μπράβο.
1: Αλλά τώρα
0: 12 και 1. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα.
1: Λοιπόν, γίναμε σοφότεροι με τη συνομιλία μας με την αντιπεριφερειά Κιλάρισας Μαρία Γαλιού.
0: Πάρα πολύ σοφός αισθάνομαι.
1: Και για το ΕΣΠΑ φυσικά και για όλες τις
0: δράσεις. Πάρα πολύ σοφός.
1: Και για το τουρισμό στη Σκιάθο και για τους ξένους τους τουρίστες και για τους Έλληνες που ψάχνουμε κι άλλοι στα νησιά.
0: Μπράβο.
1: Έτσι είναι.
0: Αν φάγα κανένα ψαράκι, δεν ρωτήσω.
1: Πάμε να δούμε. Στο νησί και δεν βάζει ψαράκι. Δεν τρώει ψαράκι στη Λάρισα. Τρώει ψαράκι στα παράλια δικά μας. Δεν βάζει Σκιάθο.
0: Κάτι ψαρούκλες να.
1: Πάμε. Πάμε να δούμε τα καιρικά φαινόμενα. Φυσικά θα λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας το Κολομβία διπλό που δίνει η Μαρία Γαλιού.
0: Ναι, δεν χρειάζεται, το βλέπαμε κι εμείς αυτό.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν ξέρω, λέω μου να παίξω χ για να έχει παράταση. Δεν το δούμε.
0: Λοιπόν, Τρίτη σήμερα 7 Ιουλίου, έθριος καιρός 35 βαθμοί Κελσίου. Τετάρτη αύριο 8 Ιουλίου, ηλιοφάνεια 37 βαθμοί Κελσίου. Πέμπτη μεθαύριο 9 Ιουλίου, συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της μέρας, λίγους ήλιους στο απόγευμα 33 βαθμοί Κελσίου.
1: Α, ωραία, πέφτει.
0: Παρασκευή 10 Ιουλίου, παλικάρια. Σχεδόν έθριος καιρός 34 βαθμοί Κελσίου.
1: Πολύ ωραία.
0: Και τώρα εδώ πάμε γερά.
1: Έτσι, 34-35.
0: Λοιπόν, Σάββατο 11 του μήνα, ηλιοφάνεια κάργα 37 βαθμοί Κελσίου.
1: Όχι πάλι 37. Αλλά είναι Σάββατο, κάνουμε μπάνιο.
0: Κυριακή 12 Ιουλίου, ηλιοφάνεια κάργα 38 με 39 βαθμοί Κελσίου.
1: Μακάρι να έχει από το πρωί, γιατί την περασμένη Κυριακή είχε βροχή το πρωί.
0: Καμπάνα θα
1: είναι.
0: Καμπάνα. Δευτέρα 13 Ιουλίου, σχεδόν έθριος καιρός 36 βαθμοί Κελσίου.
1: Ωραία.
0: Και μια πρώτη ματιά για την ερχόμενη Τρίτη 14 Ιουλίου. Πάμε για τα μέσα του Ιουλίου, στα χαζά δηλαδή. Ηλιοφάνεια. Λοιπόν. Καλά θα είναι. Μια χαρά.
1: Πολύ ωραία.
0: Μια χαρά.
1: Ευχαριστούμε πολύ,
0: ωραία.
1: Τα καιρικά φαινόμενα κάπως έτσι θα έχουν.
0: Έτσι,
1: το πρώτο μπαμ νομίζω ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό. Είναι ο Ιζακ Μπόγκα.
0: Μπόγκα.
1: Ο Γερμανός έτσι που έπεσε στην Παρτίζαν και ξανασμίγει με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς.
0: Μπόγκα.
1: Πάμε τώρα να δούμε σήμερα 7 η ώρα. Αργεντινή-Αίγυπτος. Κάς δεν δίνει τύχη στην Αίγυπτο, είναι η αλήθεια. Έτσι, τι να κάνει ο Σαλάκ, τι να κάνει ο. Πώς τον τον άλλον. Μπροστά που έχουν, έχουν κομμένα.
0: Δεν του ξέρω.
1: Λοιπόν, τι μάτσε είτε, ένα καλό. Μαρμού, ο Μαρμού. Τι να κάνει ο Μαρμού και ο Σαλάκ τώρα. Εδώ και ο Μέση, μάλιστα, είναι αποφασισμένο να βάλει και γκολ για να ξεπεράσει τον Εμπαπέ και τον Χάλαντ, έτσι.
0: Αν και βλέπω τον Εμπαπέ πιο αγριεμένο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να είναι και πιο
1: βοηθάει και η ομάδα, ρε.
0: Βοηθάει και η ομάδα.
1: Βοηθάει, έχει Ντεμπελέ, έχει ο Λίσε, Νίκο. Ο Μέση έχει ο Λίσε να του βγάλει καμιά σύστηση.
0: Ούτε ο Λίσε, ούτε η Λίσε έχει.
1: Άρα βλέπουμε Αργεντινή άσο.
0: Άσο.
1: 11 η ώρα, Ελβετία, Κολομβία.
0: Εγώ το διπλό το βλέπω.
1: Εσύ διπλό, ε.
0: Διπλό το βλέπω, ναι, ναι.
1: Εντάξει, εγώ η αλήθεια είναι ότι η Κολομβία μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά θεωρώ σοβαρή ομάδα και την Ελβετία. Κλείνω προς το διπλό, αλλά και ένα χ δεν θα φανεί περίεργο μα έρθει. Και να πάει στην παράταση. Θα δούμε. 11 η ώρα αυτό το μάτς. Και προσέξτε, αύριο μετά από πολλές μέρες είναι η πρώτη μέρα που δεν έχει αγώνα Μουντιάλ.
0: Άι να ηρεμήσουμε λίγο.
1: Αύριο έχει κενό Τετάρτη. Κανονίστε εξόδους, βγάλετε τις γυναίκες, τα παιδιά, τις οικογένειες, γιατί από Πέμπτη ξεκινάνε τα προημιτελικά. Εντάξει.
0: Να είτε παιδιά.
1: Έχουμε τίποτα άλλο τελευταία στιγμή.
0: Τίποτα δεν πει όλα. Όλα είναι τέτοια τάξη, τέτοια αλφαβιά με Κυριάκο δεν έχουμε ξαναδεί.
1: Όλα under control. Ρε, με Κυριάκο Μητσοτάκη. Όλα under
0: τέτοια
1: control.
0: Τέτοια καντεμινιά δεν έχουμε ξαναδεί. Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαβιά.
1: Τα λέγαμε και χθες. Και έχονται οι Ευρωπαίοι. Εμείς είμαστε μια χαρά εδώ πέρα. Μην μιλάς καθόλου. Και για το σενάριο των εκλογών είπαμε το φθινόπωρο είναι πολύ κοντά από ό,τι φαίνεται. Πάμε τελευταία βόλτα. Ηλεκτρονέτ λοιπόν, ΒΚ Καζάνα.
0: Καζάνας και μόνο Καζάνας, τίποτα άλλο.
1: Πάμε Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα από την Καβατσίνα.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
0: Ποτάκης και πάει σε Ελλάδος.
1: Καβάλλο να ντυθούμε αγόρια.
0: Απαντάς μεγάλο να συντημένο στο καβάλο.
1: Μοσκίτο Beach Bar παραλία Αλεξανδρινής.
0: Ό,τι θέλεις να το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής και στο Μοσκίτο.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην Αμυγδαλέα. Και Cougar Sport.
0: Όλα τα παιδάκια αντιμένα κουκαράκια.
1: Κύριε Νίκο Χαϊδά.
0: Κύριε Ευαγγέλη Βουλάκα.
1: Σας χαιρετώ.
0: Τα σέβη μας.
1: Καλό υπόλοιπο. Τα λέμε πρώτα ο Θεός αύριο το πρωί. Bye bye.
0: Ciao.
1: Bye bye. Bye. Bye. Bye.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
2: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
1: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
2: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
4: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.

0: Μία εδώ στο ραδιόφωνο της TRT, ετοιμοπόλεμα τα παλικάρια μου, ο Σωτήρης και ο Λίο. Θα έχουμε πάρα πολύ ωραία, θα περάσουμε. Έχουμε αγαπημένους χορηγούς στην Alpha Good, το Markets Μασούτης, την καλύτερη βιομηχανία ζυμαρικών, μιλάμε πάντα για τη Μέλισσα. Θα περάσουμε καταπληκτικά.
1: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Μασούτης.gr.
2: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι. Σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου, ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
3: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνηγός δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: Ο Chris Brown είναι είναι rapper στην.
1: Πώς λέγεται?
0: Chris Brown.
1: Θεωρείς ότι το κοινό μας, το ακροατήριό μας ξέρει τον Chris Brown?
0: Brown. Όχι, άλλη είναι η είδηση. Το Chris Brown μπορεί να μην το ξέρει το κοινό μας,
1: ναι,
0: αλλά
1: ενώ ξέρει τι rap.
0: Η οικιακή βοηθός του, Σωτήρη, ναι, η Φιλιππινέζα οικιακή βοηθός του, του ζήτησε 80 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση.
1: Εσύ
0: είναι κουφό
1: που υιοθετείς.
0: Περίμενε.
1: Ό,τι βλακεία.
0: Θα συνεχίσει να μου κάνει μπιπ την είδηση. Θα ταραχτώ, ακόμα δεν ξεκινήσαμε πάλι.
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, δέχθηκε επίθεση η οικιακή βοηθός του από το σκυλί του, το οποίο σκυλί του προφανώς ήταν πολύ άγριο, γιατί λέει το είχαν σε κάποιο χώρο. Αντίθετα, αυτός έβγαλε τα σκουπίδια η κυρία, τον είχε αμολύσει το σκύλο στον κήπο του. Και βεβαίως συμφώνησαν
1: ότι
0: οι ένορκοι ότι η οικιακή βοηθός τη δάγκωσε, και έχω φωτογραφία, τη δάγκωσε κάτω από το μάτι και πάνω στο μέτωπο.
1: Πολύ κρίμα.
0: Τρομακτική πληγή,
1: ναι.
0: Ναι. Και θεώρησαν οι ένορκοι ότι θα πρέπει να αποζημιωθεί.
1: Με 80 εκατομμύρια.
0: Όχι με αυτό το ποσό, αλλά επίσης με ένα τεράστιο νούμερο. Γι' αυτό την πήρα την είδηση. 11.400.
1: Ωραία. Άλλο το 80, παιδιά, άλλο το 11.400. Δηλαδή,
0: 11.400.
1: Δουλεύω σε έναν πάμπλουτο άνθρωπο. Γίνεται μια στραβή, γιατί φαντάζομαι δεν αμόλυσε το σκύλο και είπε ατάκ.
0: Όχι, βέβαια. Απλά.
1: Όχι, μπορεί να ήταν και μουρλός και να την έβαζε, ας πούμε, και να τη βλέπει να παλεύει με το σκύλι.
0: Όχι, ξέρω αμέρι, εγώ, να έβγαλε τα σκουπίδια.
1: Σαν αυτό το φίλο που πετούσε νάνο στην πίστα.
0: Α, ναι. Α. Χριστέ μου, δεν είναι δικός μου φίλος αυτός, κυρίες μου και κύριοι.
1: Να τον χαίρεσαι τον φίλο σου.
0: Δεν είναι.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις.

0: Έχω και άλλη κουφή είδηση, παιδιά, να σας πω. Εσύ,
1: εγώ θα σε πάω σε ένα συνομήλικό σου.
0: Σαν σήμερα
1: εγώ...
0: έχεις, να το έχουμε στο νου μας.
1: Όχι, δεν θέλω να πω σαν σήμερα.
0: Καλά, εντάξει, αλλά έχεις.
1: Θα σε πάω σε ένα σχεδόν συνομιλικό σου. Όχι, δεν είναι συνομιλικός.
0: Θα
1: είναι
0: θα πείτε ότι είναι 90.
1: 81.
0: Να το.
1: Είπα σχεδόν. Αυτός, παιδιά, έχει διασχίσει την Αργεντινή. Δηλαδή 5.100 χιλιόμετρα στην οροσειρά των Άνδεων,
0: ναι.
1: Μάλλον παράλληλα με την οροσειρά των Άνδεων κινείται. Διασχίζει συνολικά 11 επαρχίες με οτοστόπ. Ξεκίνησε το χειμώνα, συνεχίζει το ταξίδι του και τώρα.
0: 81, τι κουράγιο.
1: Δεν μου αρέσει να λέω μπορώ ακόμη, προτιμώ να λέω θέλω ακόμη.
0: Μπράβο, ωραίο μότο.
1: Θέλω, λέει, να γνωρίσω ανθρώπους, να ακούσω ιστορίες, να δείξω ότι δεν είναι εμπόδιο μια ηλικία.
0: Θέλω ακόμη.
1: Ρε, εσύ, μου έλεγαν, για τέλος πάντων δεν έχει σημασία, δεν είναι και γνωστός στον κόσμο τον πολύ. 92 ετών, σπάει το ισχύο και περπατάει τώρα κανονικά. Πήρε την περπατούρα, μετά τον μπαστούνι, μετά μόνος του. Είναι δύναμη να έχεις. Η Μαρινέλα είχε σπάσει το γόνατο και λέγαμε παν οι εμφανίσεις. Και σε 2 εβδομάδες ήμασταν εκεί και τη χειροκροτούσαμε. Το γόνατο. Είχε γυναίκα δυναμάρια, θέληση. Άσχετα αν στο τέλος.
0: Αλλά 81, μπράβο του.

0: Θα κάνουμε, τώρα θα περάσουμε, θα κάνουμε διάλειμμα τώρα, δεν θα κάνουμε διάλειμμα. Ό,τι πείτε.
1: Να κάνουμε διάλειμμα, θέλετε να πω σαν σήμερα. Ή να το πω μετά. Ωραία, μόλις γυρίσουμε από τις διαφημίσεις.
0: Ωραία, έχουμε την Alpha Good, έχουμε τα Markets Μασούτης, έχουμε την καλύτερη βιομηχανία ζυμαρικών, τη Μέλισσα, και διάλειμμα σε δύο λεπτά εδώ.
2: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Μασούτης.gr. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή. Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα. Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης. Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά. Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
3: Ο κακός ο λύκος πείνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολατσιό στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία, ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά. Εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
4: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
5: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
4: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
5: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
4: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
5: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
4: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
5: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
4: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
7: Του Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μίδια.
8: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Υποθέατρο Αλκαζάρ.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
9: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλή χώρο.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
9: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα, και υποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.

0: Είμαστε λοιπόν 95,1 Radio TRT, Σάρσα.
1: Όχι.
0: Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια, δεν μπορούμε. Σαν σήμερα δεν μας είπε ο Πολύζος, δεν ξέρω τι παίζει, πώς την έχει.
1: Στα 1896 καταγράφεται ο πρώτος αγώνας επίδειξης βόλεϊ στο Springfield της Μασαχουσέτης.
0: Στο Springfield.
1: Το 1923 Ελευθέριος Βενιζέλος και Ισμέτη Νονού ανακοινώνουν ότι επήλθε συμφωνία εφόλων των εκκρεμών ζητημάτων μεταξύ των δύο χωρών, Ελλάδας και Τουρκίας δηλαδή. Το 1974 η Δυτική Γερμανία κερδίζει το παγκόσμιο κύπελο. Το 1989 συνολικά 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών με σύνθημα την κάθαρση. Θυμάστε, τότε είχε συμπράξει με την αριστερά, έτσι, η Νέα Δημοκρατία, και είχαμε το ειδικό δικαστήριο και την αθώωση του Παπανδρέου. Το 2005 καμικάζι σκορπούν το θάνατο στη Βρετανία. Η τετραπλή βομβιστική ενέργεια στον υπόγειο σιδηρόδρομο και σε αστικό λεωφορείο του Λονδίνου προκαλεί το θάνατο 56 ανθρώπων και τον τραυματισμό 700.
0: Wow.
1: Σαν σήμερα το 36, βάλε δηλαδή πόσα χρόνια, 90 χρόνια, γεννιέται ο Νίκος Ξυλούρης. Αν ζούσε σήμερα, ναι. Γι' αυτό και είχαμε την παράσταση που έσκυσε όλο το χειμώνα. Στο τραγούδι ήταν η Άλκη στην Πρωτοψάλτη.
0: Ναι.
1: Και τώρα το καλοκαίρι κάνει περιοδία πάλι. Και το 1972 πεθαίνει ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολος Αθηναγόρας.

0: Λοιπόν, σας χρωστάμε μια καρδιοφιλιά καραμπέτη τις επόμενες μέρες όσο θα πλησιάζουν οι ημερομηνίες για την ίδια που θα παρουσιάσει εδώ στη Λάρισα και στον Βόλο στη συνέχεια. Και θέλω να σε πάω στον γυμνό άνδρα με τα σηκωμένα πόδια.
1: Τι είναι αυτό, άγαλμα?
0: Σε μια εκκλησία της Αγγλίας υπάρχει ένα πολύ προκλητικό γλυπτό. Δηλαδή θέλω να φανταστείς έναν άνδρα στις στάσεις που παίρνουν οι γυναίκες όταν κάνουν γυναικολογική εξέταση.
1: Τι μου λες τώρα?
0: Αυτό ήταν κρυμμένο. Έχει ηλικία 800 ετών και τώρα είδε το φως της.
1: Σε εκκλησία μέσα?
0: Μετά από αιώνες δεν το είχαν. Είναι ένα ξυλόγλυπτο που εντοπίστηκε στην εκκλησία των Αγίων Πάντων στο Hereford. Το 90 κάποιοι είχαν γράψει γι' αυτό, γιατί γίναν κάποιες εργασίες ανακαίνησης, το είχαν δει, δηλαδή πρόσθεσαν στην εκκλησία μια γκαλερία, ένα καφέ. Και τώρα πια είναι γνωστό. Η κατασκευή της στέγης ξεκίνησε το 1200, ολοκληρώθηκε το 1330. Από τότε έχει γίνει χαμός, που αποκαλύφθηκε δηλαδή μετά από τόσους αιώνες. Θεωρούν ότι αυτή τη στάση την έχει δώσει ο γλύπτης για να λειτουργεί αποτρεπτικά απέναντι στο κακό, τον θάνατο ή τις δαιμονικές δυνάμεις.
1: Έτσι την είδε ο καλλιτέχνης, τι θέλεις τώρα.
0: Ή μπορεί να θέλει να προβοκάρει, να προκαλέσει.
1: Ναι, βέβαια.

0: Αυτά είναι για εσάς τους πλούσιους.
1: Ποια?
0: Τους επενδυτές, ρε παιδί.
1: Ποια?
0: Δηλαδή,
1: εγώ, κοίτα εμένα να ξέρω.
0: Έχω ένα ζευγάρι που αγόρασε μια δημόσια τουαλέτα για 38.000 ευρώ.
1: Τη δημόσια τουαλέτα.
0: Είναι σε μια παραθαλάσσια πόλη στα δυτικά της Ουαλίας. Είναι ένα μονόχωρο σπιτάκι, έτσι.
1: Τουαλέτα.
0: Με θέα στην Ιρλανδική θάλασσα.
1: Και?
0: Αυτό ήταν τουαλέτα. Σήμερα έγινε μονόχωρο σπιτάκι. Είναι αρχές του 25 και μπαίνει προς πώληση αυτό το σπίτι πάνω από 345.000 ευρώ.
1: Τι?
0: Αυτό είναι το μετά. Αυτοί πήραν την τουαλέτα
1: 30.000 ευρώ, όπως είπες, 30 και κάτι.
0: Έκαναν όμως παρεμβάσεις 300.000 ευρώ. Την πήραν 38.000 ευρώ, έτσι. Το 15 αυτά. Δούλεψαν και με πολύ προσωπική δουλειά και αυτό ήταν εγκαταλειμμένο 19 χρόνια, έτσι, από το 97. Να μην μπορούμε τίποτα να διώξουν, τη μούχλα, την υγρασία, τη σκουριά. Η μυρωδιά της σκουριάς δεν φεύγει και εύκολα.
1: Προφανώς ήταν μεγάλος χώρος αυτές οι δημόσιες τουαλέτες.
0: Ξόδεψε 304.000 ευρώ μόνο στις εργασίες και στα υλικά. Μαζί με τα αρχικά χρήματα είναι 340.000. Έτσι. Τώρα βλέπεις ένα μονόχωρο σπίτι που έχει σαλόνι, κουζίνα σε ένα χώρο, υπνοδωμάτιο με δικό του μπάνιο, φεγγίτι πάνω από το κρεβάτι για να βλέπουν τα αστέρια.
1: Ναι.
0: Και ένα υπέροχο γρανιτένιο παράθυρο στη γωνία
1: με θέατρο,
0: που χαζεύουν τη θάλασσα, την παραλία του Μπόρμουθ. Οπότε σου δίνω ιδέες. Ναι. Εσείς που είστε πλούσιοι και κάνετε επενδύσεις.
1: Γέμισε κρίσεις, παιδιά, ο πλανήτης, να σας πω. Σε αριθμό ρεκόρ όλων των εποχών έφτασαν οι δισεκατομμυριούχοι στον πλανήτη. Σύμφωνα
0: πρέπει
1: με
0: να μας
1: στοιχεία,
0: πεις τον αριθμό ρεκόρ των φτωχών.
1: Με στοιχεία που ανακοίνωσε η μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας, η Global Wealth Report. Όχι, η έκθεση λέγεται Global Earth Report. Η τράπεζα στην Ελβετία πρέπει να λέγεται UBS. 3.302 δισεκατομμυριούχοι στον κόσμο παραπάνω από πέρυσι φέτος, παιδιά. Είναι αυξημένος ο αριθμός κατά 13,1%. Αυξήθηκε η περιουσία τους κατά 25%, κυρίως χάρη στην εντυπωσιακή οικονομική ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους, συγγνώμη, σε Αμερική και Ασία. Να τις οι πηγές που έρχονται τα χρήματα. Λοιπόν, σύμφωνα με τον Bloomberg όλα αυτά, κάθε χρόνο και περισσότερο δισεκατομμύριο, και εμείς αυτό το τρένο δεν προλάβαμε να ανέβουμε. Ναι, το χάσαμε σε αυτή στη στάση, στο τσάπ.

0: Σας αποχαιρετούμε με αυτή την είδηση. Αύριο Τετάρτη στις 12 πρώτο Θεός ραντεβού εδώ. Έχουμε τα μάρκια της Μασούτης με πολύ ωραίες προσφορές, την Alpha Wood με ό,τι έχει να κάνει με ξύλο, υπέροχα έπιπλα, τα πάντα, ό,τι έχει να κάνει με ξύλο. Και βεβαίως την καλύτερη βιομηχανία ζυμαρικών, μιλάω πάντα για τη Μέλισσα. Να είστε όλοι καλά, καλό μεσημέρι.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
3: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: TRT 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
3: Όλοι εκτός από τον Victrix της Siemergas.
2: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Siemergas φίλε, κορυφή!
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
3: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Siemergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε, με έπεισες. Siemergas.
1: Siemergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Siemergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλτσάς και more.com.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
6: Εισιτήρια

αγκαλιά να σηκωθώ. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
2: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Δευτέρα 20 Ιουλίου, Κυποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
5: Full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι. Είναι Τρίτη, 7 Ιουλίου σήμερα, με την κρίσιμη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα για το μέλλον του ΝΑΤΟ, με το δάγκωμα αλλουόμενης από λαγοκέφαλο στην Πάτρα και με τη σύλληψη προπονητή Στίβου στην Κεφαλονιά για σεξουαλική παρενόχληση. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στο Νουρίαλ FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Αρχίζει στην Άγκυρα η 36η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η στήριξη της Ουκρανίας. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, στις 3 μετά το μεσημέρι θα γίνει η επίσημη τελετή υποδοχής του Ντόναλντ Τραμπ από τον Τούρκο Πρόεδρο και θα ακολουθήσει διμερή συνάντηση. Έτοιμος να επιτρέψει την πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία είναι ο Τραμπ, αναφέρουν οι New York Times. Μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα άρσης της απαγόρευσης στην Τουρκία για προμήθεια των F-35 έστειλε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Για να μπορέσει η Άγκυρα να αποκτήσει τα μαχητικά χρειάζεται αλλαγή του Αμερικανικού νόμου περί κυρώσεων και δεν υπάρχει στο Κογκρέσο πνεύμα σύμπνοιας για τέτοια απόφαση, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Η εμπλοκή της Ελλάδας στην Ατοϊκή Συμμαχία δεν πρόκειται να προστατεύσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, είπε στο σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος. Σάλος με την προφυλάκηση προπονητή Στίβου στην Κεφαλονιά. Οι καταγγελίες ανηλίκων για σεξουαλική κακοποίηση και ασέλγεια, τηλεφώνημα μητέρας και ο τρόπος που τον παγίδευσαν οι αρχές. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Στις 16 του μηνός λήγει η προθεσμία. Εφιάλτης για τους γονείς η έβρεση φθηνής φοιτητικής κατοικίας. Αύξηση των ενοικίων στα μικρά σπίτια δείχνει νέα έρευνα που κυμαίνονται οι τιμές ανά τετραγωνικό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Λύση στο οξύτατο πρόβλημα του πάρκινγκ στην Αττική επιχειρεί να δώσει ο Δήμος Αθηναίων. Θεσπίζει δωρεάν εφαρμογή Park Out μέσω της οποίας ο οδηγός θα ειδοποιεί πού και πότε αδειάζει μια θέση. Αυξημένος κατά 6,4% το πρώτο πεντάμινο του έτους ο τζίρος στα σούπερ μάρκετ. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τα προϊόντα που θα περιλαμβάνει η Εθνική Συμφωνία, στα οποία θα μειωθούν οι τιμές από τον προσεχή Σεπτέμβριο. 64χρονη σε παραλία της Πάτρας δέχθηκε δάγκωμα από λαγοκέφαλο στο λαιμό. Πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας της. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από 2 ισχυρές εκρήξεις που σημειώθηκαν στη Δαμασκό, κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Μακρόν, ο οποίος επισκέφτεται τη Συριακή πρωτεύουσα. Το γραφείο του Γάλλου Προέδρου ανακοίνωσε ότι είναι ασφαλής και συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμά του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε κάδο απορριμμάτων και ένας ακόμη σε όχημα. Κορυφαίος πολιτιστικός προορισμός των Κυκλάδων αναδεικνύεται η Σύρος μέσα από αφιερώματα διεθνούς ταξιδιωτικού μέσου. Το νησί περιλαμβάνεται στη λίστα με τις καλύτερες προτάσεις για ταξίδια στο Αιγαίο. Στα αθλητικά, Βέλγιο και Ισπανία προκρίθηκαν στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Αγωνίστηκε τελικά παρά τη θύελλα αντιδράσεων ο Μπάλογκαν, για τον οποίο έκανε ευθεία παρέμβαση στη FIFA ο Τραμπ, προκειμένου να μην μετρήσει η αποβολή του. Επίσημα, οι Miami Heat ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος αποχώρησε από τους Milwaukee Bucks μετά από 13 χρόνια. Και στα του καιρού, γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, μικρή περαιτέρω άνοδος του υδραργύρου αύριο.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο και από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στη Σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην Κάφου βανατμήματα από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Με κεντρικό διακύβευμα τη συνοχή του ΝΑΤΟ συνεδριάζουν σήμερα και αύριο στην Άγκυρα ηγέτες της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία με πολλά μέτωπα ανοιχτά, όπως είναι η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και η στήριξη της Ουκρανίας. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην παρουσία του Αμερικανού Προέδρου και στο τέτ-α-τέτ που θα έχει με τον Τούρκο ομολογό του σε λίγη ώρα. Ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν ποντάρει τα πάντα στη στήριξη του Τραμπ για άρση των αμερικανικών κυρώσεων και για επανεκκίνηση της μερούς αμυντικής συνεργασίας. Η τουρκική πρωτεύουσα Νίκο Νανούρη θυμίζει φρούριο. Υπάρχουν παντού αστυνομικές δυνάμεις που πραγματοποιούν αυστηρότατους ελέγχους. Ποιες είναι οι επιδιώξεις του Τούρκου ηγέτη από τη συνάντηση σε λίγη ώρα με τον Αμερικανό ομολογό του?
3: Βασίλη, η καρδιά της παγκόσμιας διπλωματίας χτυπάει σήμερα και αύριο στην Άγκυρα, όπου ξεκινούν οι εργασίες της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, μια από τις κρισιμότερες συνόδους των τελευταίων ετών. Ωστόσο, να μεταδώσουμε ότι πριν από λίγα λεπτά προσγειώθηκε το αεροσκάφος, το Air Force One του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ. Η εικόνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι βρίσκεται ήδη, έχει προσγειωθεί ήδη στο νέο στρατιωτικό αεροδρόμιο στην Άγκυρα. Έχει κατέβει σκαλά, υπάρχει ένα άγγιγμα αυτή τη στιγμή έξω από το αεροπλάνο και από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να κατέβει ο Αμερικανός Πρόεδρος, προκειμένου να γίνει δεκτός από τον Ταγίπ Ερντογάν και να ξεκινήσει έτσι η επίσκεψη ενός Αμερικανού Προέδρου στην Τουρκία ύστερα από 17 χρόνια. Η ατζέντα της συζήτησης είναι βαριά, Βασίλη, καθώς μετά την υποδοχή που του επιφυλάσσει στο Προεδρικό Μέγαρο ο Τούρκος Πρόεδρος και οι δηλώσεις που αναμένεται να κάνουν, λένε πληροφορίες, λίγο πριν ξεκινήσει η συνάντηση, αναμένεται οι δύο ηγέτες να επικεντρωθούν στο θέμα των εξοπλιστικών. Εκεί η Τουρκία ζητάει μια θετική δήλωση, ένα θετικό νεύμα από τον Αμερικανό Πρόεδρο για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, παρόλο που ακόμα δεν έχει βρεθεί μια φόρμουλα προκειμένου να απομακρύνει τους S-400. Οι S-400 παραμένουν ένα αγκάθι προκειμένου να επανταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα.
0: Έχουμε το αγκάθι, Νίκο, των S-400, έχουμε και το Κογκρέσο.
3: Είναι και το Κογκρέσο, όπου

0: ειδικών μέσων ενημέρωση επικεντρώνονται και σε αυτό το θέμα τη αναβάθμιση του στόλου των F-16, ενώ το άλλο θέμα που περιμένουν από τον Αμερικανό πρόεδρο είναι να επικυρώσει και επίσημα την πώληση των κινητήρων για το που θα στελεχώσουν το μαχητικό ΚΑΝ, το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος. Τα εξοπλιστικά λοιπόν, Βασίλη, θα είναι στην κορυφή της ατζέντας συνάντησης. Βεβαίως και οι σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ. Έχουμε δει πάρα πολύ ότι οι σχέσεις των δύο χωρών πάνε από το κακό στο χειρότερο. Πριν από λίγη ώρα, μάλιστα, πρέπει να σου πω στο παραπέτη της άφηξης του Αμερικανού Προέδρου στην τουρκική πρωτεύουσα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εξέδωσε μια ανακοίνωση κατά του Ισραήλ με φόντο και τις προειδοποιήσεις του Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην πολιθούν τα F-35 στην Τουρκία, κατηγορώντας και άκυρα το Τελαβίβ ότι διαστρεβλώνει οποιαδήποτε κριτική ασκείται εναντίον του και ουσιαστικά έχει στόχο να συγκαλύψει την γενοκτονία στη Γάζα. Υπάρχει σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στις Άγκυρα και Τελαβίβ και αυτή η αντιπαράθεση αναμένεται να είναι στο μενού της ατζέντας της συνάντησης του Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Μόλις προσγειώθηκε λοιπόν το αεροσκάφος του Ντόναλντ Τραμπ στην Τουρκία, για οτιδήποτε νεότερο, Νίκο Νανούρη, διακόπτεις τη ροή του προγράμματος και μας ενημερώνεις. Να πάμε αμέσως και στην Ουάσιγκτον, στον ανταποκριτή μας Θανάση Τσίτσα, προκειμένου να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα για τα δώρα που υποσχέθηκε ο Τραμπ στον Ερντογάν. Θανάση, New York Times αναφέρουν ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι έτοιμος να δηλώσει πως θα μπορούσε υπό όρους και παρά τις σφοδρές αντιδράσεις του Κογκρέσου να επαναφέρει την Τουρκία σε πρόγραμμα που θα της επέτρεπε να αγοράσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τα οποία επιθυμεί διακαώς.
2: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με το δημοσίευμα και ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάται να ενημερώσει τον Ραντζίπ Τάγιπ Ερντογάν ότι επιθυμεί να ανοίξει το δρόμο για την επιστροφή της Άγκυρας στο πρόγραμμα, εφόσον ξεπεραστούν τα νομικά και πολιτικά εμπόδια. Το βασικό εμπόδιο παραμένει η Αμερικανική νομοθεσία, η οποία απαγορεύει την πώληση των F-35 στην Τουρκία, όσο διατηρεί σε επικρισιακή κατάσταση τους S-400. Στην Ουάσιγκτον εξετάζονται διάφορες λύσεις, όπως η μεταφορά των συστημάτων σε τρίτη χώρα ή η αδρανοποίησή τους, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του Κογκρέσου. Η αποβολή της Τουρκίας από το πρόγραμμα το 2019 βασίστηκε στις ανησυχίες ότι η ταυτόχρονη λειτουργία S-400 και F-35 θα μπορούσε να εκθέσει ευαίσθητα τεχνολογικά δεδομένα του αμερικανικού μαχητικού στη Ρωσία. Ως αποτέλεσμα, επιβλήθηκαν κυρώσεις στην τουρκική αμυντική βιομηχανία και δεν παραδόθηκαν τα αεροσκάφη που είχε ήδη πληρώσει η Άγκυρα. Παρά την πρόθεση του Τραμπ να αναζητήσει λύση, η πιθανή αλλαγή πολιτικής αναμένεται να συναντήσει αντιδράσεις στο Αμερικανικό Κογκρέσο αλλά και από το Ισραήλ. Χθες είχαμε ένα δημοσίευμα από τον ιστότοπο Axios, σύμφωνα με το οποίο ο Νετανιάχου προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ για αυτή την επικείμενη ίσως παραχώρηση, εκφράζοντας ανησυχίες για την πολιτική του Ερντογάν και τις επιπτώσεις στην περιφερειακή ασφάλεια. Βασίλη.
1: Την ίδια ώρα, μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα άρσης της απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των F-35 έστειλε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σχολιάζοντας σχετικές αναφορές, υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία και ότι για την άρση τους απαιτείται νέα απόφαση του Κογκρέσου. Ο Γιώργος Λικουρέτζος μας ενημερώνει αναλυτικά.
3: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, Βασίλη. Ο κύριος Γεραπετρίτης, εχθές απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, του κύριου Καζαμία, θα έλεγα με κατηγορηματικό τρόπο απέκλεισε το ενδεχόμενο της πώλησης F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία, λέγοντας ξεκάθαρα ότι οι ίδιοι όροι στην Αμερικανική νομοθεσία που έβγαλαν την Τουρκία εκτός προγράμματος εξακολουθούν να ισχύουν ακόμα και σήμερα και ότι δεν θα πρέπει να δίνεται τόσο μεγάλη βαρύτητα σε δημοσιεύματα όπως αυτά τα οποία επικαλέστηκε ο κύριος Καζαμίας. Ο κύριος Γεραπετρίτης είπε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται πέρα από κάθε αμφιβολία στο καλύτερο σημείο που βρίσκονταν ποτέ και θύμισε ότι το 2019 η Ελλάδα ήταν εκτός προγράμματος των F-35 και η Τουρκία μέσα. Σήμερα ωστόσο τα πράγματα έχουν αλλάξει. Είναι χαρακτηριστικό ότι επέμεινε αρκετές φορές ο κύριος Γεραπετρίτης στο ότι η Αμερικανική νομοθεσία έχει βάλει περιορισμούς, αναφερόμενος προφανώς στην απόφαση του Κογκρέσου, προκειμένου να μην δοθούν τα μαχητικά F-35 στην Τουρκία. Και από εκεί και πέρα είπε ότι σε ό,τι αφορά τα F-16 έχει υπάρξει συμφωνία για την αναβάθμιση 83 αεροσκαφών με τεχνολογία η οποία είναι πολύ πιο ενισχυμένη και αποτελούν σημαντικά όπλα. Είπε ότι ήδη 56 από αυτά τα αεροσκάφη έχουν παραδοθεί στην πιο σύγχρονη και εξελιγμένη μορφή τους, ενώ η Ελλάδα αναμένει και τα υπόλοιπα το αμέσως προφανώς πρόσεχες διάστημα.
1: Στο στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, που

0: μίλησε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
1: Για να πάρει το F-35 σήμερα χρειάζεται την έγκριση του Κογκρέσου, την αλλαγή του νόμου περί κυρώσεων κάρτων. Τα πόλη Αθήνα παρακολουθεί τα πάντα, δεν εκπλήσεται, γνωρίζει, έχει πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει. Θα θυμίσω ότι η σχέση Τραμπ-Ερντογάν έχει διατυπωθεί, έχει περιγραφεί εδώ και πολλά χρόνια ως μια σχέση σχετικώς κοντινή. Μόνο που ο Τραμπ ήταν εκείνος την πρώτη του θητεία που έφερε το νόμο με τις κυρώσεις κάτσα κατά της Τουρκίας λόγω της κατοχής των ρωσικών πυράβλων στα 300. Άρα λοιπόν, να έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί οι δύο ηγέτες να έχουν μια καλή σχέση, μια καλή χημεία, αλλά υπάρχουν αρκετά βαρύδια στις σχέσεις Αμερικής-Τουρκίας, τα οποία δεν μπορούν πάντοτε εύκολα να ξεπεραστούν. Και ασχέτως των σχέσεων Τουρκίας-ΗΠΑ, οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ έχουν μεγάλο στρατηγικό βάθος σε πολλά επίπεδα.
0: Αδιαμφισβήτητη είναι η υπεροχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων έναντι των τουρκικών, ακόμη και αν ο Αμερικανός Πρόεδρος ανοίξει το δρόμο για την απόκτηση των F-35 από τη γείτονα. Στο Υπουργείο Άμυνας άρχισε η υλοποίηση του 12ετούς μακροπρόθεσμου προγραμματισμού αμυντικών εξοπλισμών με το πλέον εμβληματικό έργο της ασπίδας του Αχιλέα. Ο Χρήστος Μαζανίτης μας ενημερώνει αναλυτικά.
2: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από την αρχή και να στοχειολογήσουμε όλα αυτά τα οποία έχει προγραμματίσει η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων για τα επόμενα 12 χρόνια, αρχής γενομένης από την αεροπορική υπεροχή έναντι της Τουρκίας. Το πρώτο λοιπόν έχει να κάνει με το πρόγραμμα των F-16. Έχουμε συνολικά 82 μαχητικά Block 52 Plus Advanced F-16, τα οποία αναβαθμίζονται στην κατηγορία Viper. Η κατηγορία Viper είναι τα Block 70, ό,τι πιο σύγχρονο δηλαδή, η πιο σύγχρονη έκδοση του F-16 που υπάρχει παγκοσμίως και έχει χαρακτηριστεί από τους ειδικούς ως ένα mini F-35, καθότι υιοθετεί αρκετές από αυτές τις τεχνολογίες του, χωρίς ωστόσο να είναι stealth. Μετά από αυτό έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο επίσης έχει εγκριθεί από το ΚΙΣΕΑ, που αφορά την αναβάθμιση σε Viper επιπλέον 38 F-16 Block 50. Άρα μιλάμε για μια δύναμη 120 αεροσκαφών F-16 σε κατηγορία Viper, τα οποία θα τα έχει διαθέσιμα η Ελλάδα περίπου το 2034. Σε αυτά έρχονται να προσθεθούν τα 24 ραφάλ, τα οποία ήδη έχει με το πανίσχυρο ραντάρ το Spectra που διαθέτει, και από εκεί και πέρα έχουμε τα Mirage που έχουν την υπεροχή στο Αιγαίο, ειδικά στις κλειστές αερομαχίες, καθότι μπορούν να φέρουν και τους στρατηγικούς πυράβλους Kalb, αλλά να εκτοξεύσουν και τους πυράβλους Mika. Και από εκεί και πέρα έχουμε προς το παρόν τα Phantom, τα οποία θα αποσυρθούν το 2030, οπότε και αναμένεται να έρθουν τα πρώτα F-35. Υπολογίζουμε ότι μέχρι το 2032 η Ελλάδα θα έχει λάβει συνολικά 20 F-35, ενώ υπάρχει η προαίρεση για την παραγγελία επιπλέον 20. Άρα μιλάμε για έναν στόλο περίπου 200 μαχητικών 4,5 και 5 γενιάς. 200 τουλάχιστον μαχητικών 4,5 και 5 γενιάς. Και λέω τουλάχιστον, διότι υπάρχει η σκέψη να παραγγελθούν επιπλέον 20-35 όπως είπαμε, αλλά να παραγγελθούν και επιπλέον ραφάλ, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα Mirage 2005 που διαθέτει αυτή τη στιγμή η πολεμική αεροπορία. Πάμε τώρα σε ό,τι αφορά την Τουρκία, να δούμε σε περίπτωση που πάρει τα F-35 πότε θα είναι. Ακόμη και αν η Τουρκία αποφασίσει η Αμερική να ξεπεράσει όλα αυτά τα εμπόδια τα οποία ακούσαμε στο προηγούμενο ρεπορτάζ για να της δώσει τα F-35, έχει δύο σενάρια. Το πρώτο είναι να πάρει τα 6 F-35 που είναι τα Block Alpha, τα Block 1, τα οποία ήδη είναι δεσμευμένα, και μιλάμε για μια έκδοση που είναι κατά πολύ υποδέστερη αυτών των οποίων θα πάρει η Ελλάδα. Η Ελλάδα θα πάρει τα Block 4, άρα μιλάμε για μαχητικά τα οποία δεν θα έχουν τις δυνατότητες που έχει θα έχουν τα ελληνικά μαχητικά. Ακόμη όμως και αν πει ότι θα πάει στην έκδοση την τελευταία, για να μπορέσει να μπει μέσα στα σλότ παραγωγής αυτή τη στιγμή των εργοστασίων παραγωγής των F-35, θα πρέπει να περιμένει 7 έως 8 χρόνια. Άρα θα μιλάμε για μετά το 2035 για ένταξη των πρώτων μαχητικών στην τουρκική πολεμική αεροπορία. Σε ό,τι αφορά τώρα το κομμάτι των κινητήρων, εδώ που θέλει για τα ΟΚΑΝ, τους F-110, εδώ περιπλέκεται ακόμα περισσότερη κατάσταση, διότι ναι, μεν η Τουρκία διεκδικεί να πάρει τους F-110, όμως θέλει το τελευταίο μπλοκ, την τελευταία έκδοση των F-110, η Αμερική της προσφέρει το μπλοκ που είναι παλαιότερης γενιάς, δηλαδή είναι οι κινητήρες που χρησιμοποιούν παρόμοια τεχνολογία και τα F-16, δεν τους κάνει, δεν κάνουν αυτοί οι κινητήρες για την Τουρκία που θέλει να τους χρησιμοποιήσει ως ζεύγος για τα ΚΑΝ και ταυτόχρονα διεκδικεί να πάρει και το λογισμικό αυτών των κινητήρων προκειμένου ως δίδυμοι να μπορούν να συνεργάζονται με το μαχητικό αεροσκάφος. Ειδικά η μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας που έχει να κάνει με το λογισμικό είναι μια πολύπλοκη κατάσταση η οποία για να αποδεσμευτεί από την Αμερικανική βιομηχανία θα πρέπει να υπάρξει ανάλογη απόφαση του Κογκρέσου. Άρα ακόμη και σε αυτό το σενάριο πάλι περιπλέκεται πάρα πολύ η κατάσταση. Η εκτίμηση πάντως είναι ότι η Τουρκία πολύ δύσκολα έως αδύνατο θα πάρει τα F-35, ενώ σε ό,τι αφορά το κομμάτι των κινητήρων θα υπάρξουν, ακόμη και αν υπάρχει θετική εισήγηση, πολλές γραφειοκρατικές παρεμβάσεις.
0: Και το γεγονός είναι ότι είναι αδιαμφισβήτητη, όπως είπαμε, η υπεροχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με βάση τα στοιχεία που μας ανέλησες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο Μαζανίτη. Και να αλλάξουμε, κυρίες κύριοι, θέμα και κλίμα. Στη φυλακή οδηγήθηκε προπονητής Στίβου στην Κεφαλονιά μετά από βαρύτατες καταγγελίες ανήλικων αθλητριών σε βάρος του για σεξουαλική παρενόχληση. Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά από ανώνυμο τηλεφώνημα μητέρα στη γραμμή SOS 1056. Μέχρι στιγμή, Θεοδόση Πάνου, τον έχουν καταγγείλει 4 ανήλικες αθλήτριες για σεξουαλική κακοποίηση και ασέλγεια.
3: Και όχι μόνο, γιατί μέσα στη σεξουαλική κακοποίηση και την ασέλγεια εμπεριέχεται και η κακοποιητική συμπεριφορά, διότι ως προπονητής δεν δίσταζε όταν κάτι δεν πήγαινε καλά στην προπόνηση να σηκώνει και το χέρι του.
0: Να σκούσε βία.
3: Δηλαδή σπαλιάρες και χαστούκια, έτσι ακριβώς όπως αναφέρεται άλλωστε και στα δικόγραφα. Και οι 4 είναι οι πολύ σοβαρές καταγγελίες, διότι υπάρχουν και άλλες καταγγελίες από αθλήτριες για αυτό που σας προείπα, δηλαδή για κακοποιητικές και προσβλητικές συμπεριφορές απέναντί τους όταν δεν έβγαζαν το πρόγραμμα της προπόνησης. Όλα ξεκίνησαν όταν μια μητέρα, συζητώντας με την κόρη της, άρχισε να την ακούει να της λέει ότι την παρενοχλεί σεξουαλικά ο συγκεκριμένος προπονητής Στίβου στο νησί της Κεφαλονιάς. Δεν πίστευε στα αυτιά της. Πήρε αμέσως τηλέφωνο στο χαμόγελο του παιδιού. Η πολύ σοβαρή καταγγελία διαβιβάστηκε στην αρμόδια εισαγγελία με αποτέλεσμα να διαταχθεί προκαταρτική έρευνα, η οποία ολοκληρώθηκε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας. Το βράδυ της προηγούμενης Παρασκευής, και όταν πια οι δικαστικοί λειτουργοί είχαν στα χέρια τους το σύνολο της δικογραφίας, τον κάλεσαν να απολογηθεί. Ο ίδιος, πρέπει να σας πω, ότι νόμιζε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό και άρχισε να λέει ότι στο πλαίσιο της προπόνησης, επειδή είμαι σκληρός προπονητής, γι' αυτό μου κάνουν τις καταγγελίες. Βεβαίως και οι δικαιολογίες αυτές δεν έγιναν πιστευτές τόσο από τον εισαγγελέα όσο και από τον ανακριτή, καθώς η απόφαση για την προφυλακισή του ήταν ομόφωνη.
0: Άνοιξε η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων των μαθητών που έλαβαν μέρος στις πανελληνίες εξετάσεις. Οι υποψήφοι μπορούν με τη χρήση των προσωπικών κωδικών τους να υποβάλουν το δελτίο έως και τις 16 του μηνός. Η Κασιανή Βραχά θα μας επισημάνει τι πρέπει να προσέξουν.
4: Όπως είπες, Βασίλη, σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού αλλά και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η προθεσμία λήγει την ερχόμενη Πέμπτη, στις 16 Ιουλίου, την επόμενη εβδομάδα. Οι μαθητές, οι υποψήφοι, έχουν περίπου 10 μέρες στην διάθεσή τους. Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης, προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης, προκειμένου να υποβάλουν το μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και το παράλληλο μηχανογραφικό για την εισαγωγή στις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Το παράλληλο μηχανογραφικό μπορούν να το υποβάλουν και μαθητές που δεν έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφοι που δεν έχουν εκδώσει ακόμα τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας μπορούν να απευθυνθούν στο λύκειό τους για να το αποκτήσουν. Στην εφαρμογή, οι μαθητές μπορούν να ενημερωθούν για την ελάχιστη βάση εισαγωγής κάθε τμήματος, ενώ παράλληλα τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων βρίσκονται ήδη καταχωρημένα από το σύστημα και εμφανίζονται αυτόματα και τα μόρια που έχουν συγκεντρώσει. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε υποψήφιος θα βλέπει αποκλειστικά τις σχολές τις οποίες μπορεί να διεκδικήσει, καθώς το σύστημα δεν θα εμφανίζει τμήματα για τα οποία δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής.
0: Κασιανή, ποια είναι τώρα τα κρίσιμα σημεία για τη σωστή υποβολή ενός μηχανογραφικού δελτίου?
4: Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού, Βασίλη, αποτελεί το τελευταίο και το πιο κρίσιμο στάδιο μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Απαιτείται από τους υποψηφίους σωστή ενημέρωση αλλά και στρατηγική. Η σειρά με την οποία θα δηλωθούν οι σχολές είναι καθοριστική για το ακαδημαϊκό μέλλον κάθε υποψηφίου, γι' αυτό και ένα βιαστικό βήμα μπορεί να οδηγήσει σε μια σχολή που τελικά δεν ανταποκρίνεται ούτε στους στόχους ούτε στις προσδοκίες του υποψηφίου. Για αρχή, οι μαθητές βλέπουν τις σχολές στις οποίες έχουν πρόσβαση και έπειτα πρέπει να αποφασίσουν σε ποιες από αυτές επιθυμούν να φοιτήσουν αλλά και ποιες τους ελκύουν το ενδιαφέρον. Στη συνέχεια είναι το πιο κρίσιμο στάδιο. Οι υποψήφοι θα πρέπει να ελέγξουν καλά το πρόγραμμα σπουδών των τμήματων, τα μαθήματα των εξαμήνων και κυρίως τα εργασιακά δικαιώματα που τους δίνει το πτυχίο της σχολής. Αφού λοιπόν γίνουν όλα αυτά και οι υποψήφοι αποφασίσουν τη σειρά προτίμησης, μπορούν να τη μεταφέρουν στην πλατφόρμα. Το μηχανογραφικό δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί μέσα σε μία ημέρα. Αντίθετα, συνιστάται οι υποψήφοι να αξιοποιήσουν όλο το χρονικό διάστημα που διαθέτουν. Η εφαρμογή επιτρέπει προσωρινή αποθήκευση, να μπορείς να ξαναμπείς όσες φορές χρειαστεί, να αλλάξεις τη σειρά προτίμησης, να προσθέσεις ή να αφαιρέσεις σχολές και να προχωρήσεις σε νέα αποθήκευση. Οπωσδήποτε πριν την οριστική υποβολή, οι υποψήφοι θα πρέπει να ελέγξουν πολύ προσεκτικά το μηχανογραφικό τους δελτίο. Μάλιστα, το Υπουργείο συνιστά στους υποψηφίους αμέσως μετά την οριστικοποίηση της αίτησής τους να εκτυπώσουν ή να αποθηκεύσουν το τελικό μηχανογραφικό δελτίο, το οποίο φέρει αυτόματα έναν αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε ανά πάσα στιγμή να έχουν πρόσβαση στις τελικές επιλογές τους. Μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και Μπάμπα Παπαδημητρίου, ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού Χρήστος Σταουσάνης διευκρίνησε ότι στην ελληνική αγορά εργασίας υπάρχει κενό στα τεχνικά επαγγέλματα.
5: Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι, πρώτον, να κάνουν μια πολύ προσεκτική μελέτη των τμήματων που έχουν πρόσβαση. Όσα τμήματα πιάνουν μετά την ελάχιστη βάση εισαγωγής θα το προσέξουν. Υπάρχει ένα μεγάλο κακό σε αυτή τη διαδικασία. Πολλές φορές μένουμε σε παραδοσιακές και γνωστές σχολές και χάνουμε ευκαιρίες. Ωραία, ξέρουμε τι θα γίνει από τη νομική, από την ιατρική, από την ψυχολογία ο απόφυτος. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχουν πολύ αξιόλογα τμήματα τα οποία δίνουν τεράστιες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Πόσοι από τους ακροατές γνωρίζουν, για παράδειγμα, τμήματα όπως το Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού? Μάλιστα. Είναι τμήμα που σχετίζεται με τα logistics. Μάλιστα. Πόσοι γνωρίζουν, ας πούμε, ότι για πρώτη φορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση φέτος έχει δομηθεί το τμήμα Φιλοσοφία και Διακυβέρνηση της Τεχνολογίας που προετοιμάζει στελέχη AI για την επόμενη μέρα, για κανονιστικά πλαίσια στις επιχειρήσεις, για το AI Act που συζητάμε.
0: Πότε αναμένονται, Κασιανή, να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής?
4: Με βάση τον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας, Βασίλη, οι βάσεις εισαγωγής και τα ονόματα των επιτυχόντων αναμένεται να ανακοινωθούν στις 23 ή 24 Ιουλίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πονοκέφαλο προκαλεί στους γονείς η έβρεση φοιτητικής στέγης. Νέα έρευνα καταδεικνύει μεγάλες αυξήσεις στα ενοίκια κυρίως μικρών σπιτιών. Στο κέντρο της Αθήνας η μέση τιμή ένα τετραγωνικό μέτρο φτάνει στα 12,58 ευρώ και στην Καλλιθέα στα 11,53. Είναι εφιαλτικό το κοκτέιλ περιορισμένες κατοικίες και υψηλό κόστος ενοικίου, Μέρη Παπακωνσταντίνου.
6: Πράγματι, Βασίλη, σε λίγο βγαίνουν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών όπως ακούσαμε και θα αρχίσει ο αγώνας της στέγασης. Η κρίση στη φοιτητική στέγη πιέζει έντονα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και φέτος θα είναι και επίσης δύσκολο όπως και τις προηγούμενες χρονιές, αφού τα πρόσφατα στοιχεία και αναλύσεις αποτυπώνουν μια εξαιρετικά δύσκολη πραγματικότητα για χιλιάδες φοιτητές. Στην Αθήνα η μέση ζητούμενη τιμή για φοιτητικές κατοικίες καταγράφει σταθερή ετήσια άνοδο άνω του 7%. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε 9% και στην Πάτρα, μια παραδοσιακή φοιτητούπολη, η αύξηση υπολογίζεται στο 5-6%. Αυτό που κάνει όμως εντύπωση είναι ότι σε βάθος δεκαετίας η αύξηση των τιμών σε ορισμένες περιοχές αγγίζει ή και ξεπερνά και το 110%. Βλέπουμε λοιπόν ότι θα αρχίσουν οι φοιτητές να ψάχνουν μαζί με τις οικογένειές τους, θα δουν ότι δεν υπάρχουν πλέον οικονομικές επιλογές, αφού τα διαμερίσματα με ενίκιο κάτω των 300 ευρώ έχουν πλέον σχεδόν εκμηδενιστεί, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Τα μικρά διαμερίσματα από 30-45 τετραγωνικά μέτρα.
0: Το μίσθωμα που ζητάτε ακόμα και για αυτά μέρη ξεπερνά κατά πολύ τα 300 ευρώ. Φτάνει κοντά στα 400.
6: Ακριβώς, Βασίλη. Θα σου πω τώρα, μια και ανέφερες και δύο περιοχές, θα σου πω ότι κατά μέσο όρο τη γενική κατάσταση και θα σου πω και ειδικά για κάποιες περιοχές, εκεί στα 30-45 τετραγωνικά μέτρα, που είναι πλέον πολύ διαδεδομένο κάποια μικρά τα σπίτια, οι τιμές ξεκινούν από τα 300 ευρώ και μπορούν να φτάσουν μέχρι και 550. Και φυσικά το κόστος ανεβαίνει για τα μεγαλύτερα από 50-60 τετραγωνικά μέτρα, που ξεκινά το κόστος από 380 και ξεπερνά τα 650, ειδικά αν είναι ανακαινισμένα ή επιπλωμένα. Και φυσικά αυτή η ανωδική πορεία συντηρείται από τη μεγάλη ανισορροπία της προσφοράς και της ζήτησης με τη ραγδαία εξάπλωση των βραχυχρόνων μισθώσεων που έχει αφαιρέσει χιλιάδες κατάλληλα κινητά από την παραδοσιακή αγορά ενοικίων και φοιτητές. Στο κέντρο της Αθήνας τώρα το 93,4% των διαθέσιμων κατοικιών ως 50 τετραγωνικά μέτρα έχει ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400 ευρώ το μήνα. Και το 2025 αυτό το ποσοστό ήταν στο 89,7%. Ενώ φαίνεται ότι 7 στις 10 διαθέσιμες κατοικίες θέλουν το μίσθωμα άνω των 500. Λοιπόν, έχουμε να πούμε κάποιες περιοχές. Στο Ζωγράφου και στο Γουδί, που είναι πολύ κοντά στην Πανεπιστημιούπολη, είναι 11,83 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο κατά μέσο όρο. Δηλαδή ένα διαμέρισμα των 40 τετραγωνικών μέτρων αγγίζει τα 470. Στο Κουκάκι και Μακρυγιάννη, επίσης κοντά σε πανεπιστήμια, ξεπερνά τα 500 ευρώ ένα διαμέρισμα των 40 τετραγωνικών μέτρων και το καταλαβαίνουμε γιατί εκεί έχουμε και τους ξένους με τα Airbnb. Στο Παγκράτη 40 τετραγωνικά μέτρα το ενίκιο κυμαίνεται στα 475, ενώ οι πιο οικονομικές περιοχές είναι Κυψέλη και Πατήσια με 8,5 και 9,5 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή από 340 με 380. Η Καλυθέα περίπου και αυτή στα 45 τετραγωνικά μέτρα είναι περίπου στα 520 ευρώ, 11,53 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Μετά πάμε στον Πειραιά που επίσης έχει πανεπιστήμια. Στο κέντρο του Πειραιά 9,8 το τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή ένα διαμέρισμα 45 τετραγωνικά κοστίζει περίπου 440, ενώ πιο οικονομικές επιλογές είναι προς τα Μπούρια και Νίκαια με 8,20, που γύρω στα 370 ευρώ ένα διαμέρισμα 45 τετραγωνικών. Στη Θεσσαλονίκη πάλι, εκεί μέσα.
0: Τα Μπούρια και Νίκαια που είναι και απομακρυσμένες περιοχές από πανεπιστημιακές σχολές.
6: Ακριβώς. Αλλά λόγω κόστους, πολλοί είναι αυτοί που.
0: Αναγκάζονται και καταφεύγουν σε μακρινότερες περιοχές.
6: Ακριβώς. Και κάτι ανάλογο ισχύει και στη Θεσσαλονίκη. Όπου εκεί, στο κέντρο, πλέον τα μικρά διαμερίσματα έχουν και εκεί ακριβήνει πολύ. Τα 30 με 45 τετραγωνικά μέτρα έχουν μισθώματα από 380 ευρώ που φτάνουν στα 600. Στην Άνω πόλη 300 έως 600 ευρώ για κάποιο στούντιο και στην Κάτω Τούμπα οι τιμές κυμαίνονται από 380 έως 600 ευρώ για γκαρσονιέρες. Στην Πάτρα πάλι τώρα, Βασίλη, που είναι επίσης μια παραδοσιακή πανεπιστημιούπολη, εκεί έχουμε από το 2016 η αύξηση στις τιμές είναι στο 128%. Τα ψηλά αλόνια και στο κέντρο οι τιμές είναι ακριβές. Μιλάμε λίγο χαμηλότερα τα μισθώματα σε απόλυτες τιμές. Δηλαδή το στούντιο ως 25 τετραγωνικών μέτρων είναι από 280 έως 450 ευρώ το μήνα. Αλλά αν αναλογιστεί κάποιος την αύξηση, βλέπει ότι είναι πολύ μεγάλες αυξήσεις. Στο Ηράκλειο Κρήτης επίσης έχουν ένα θέμα και εκεί από τα Airbnb. Η μέση τιμή, αν βρει κάποιος, είναι γύρω στα 10 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Τα Ιωάννινα είναι πιο ήπια και πιο οικονομικά. Τα στούντιο κοστίζουν 250-400 ευρώ, τα διάρκεια από 400-600. Και σε μικρότερες επαρχιακές πόλεις, όπως είναι η Κομωτινή, Ξάνθη και ο Βόλος, υπάρχουν πιο αξιοπρεπή φοιτητικά σπίτια με νίκη μεταξύ 200-400 ευρώ το μήνα.
0: Γολγοθάς, λοιπόν, η έβρεση φοιτητικής στέγης. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακοσταντίνου. Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, λύσει στο οξύτατο πρόβλημα του πάρκινγκ στην Αττική. Επιχειρεί να δώσει ο Δήμος Αθηναίων. Θεσπίζει δωρεάν εφαρμογή Park Out. Πώς θα λειτουργεί?
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
12: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
13: Να ζήσετε!
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα από την τάξη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
20: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
19: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
21: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
22: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
23: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Μαρτύριο για τους οδηγούς στο λεκανοπέδιο της Αττικής αποτελεί έβρεση θέσης στάθμευσης. Πολύ ωραίες είναι οι αναζητήσεις, οι οποίες σε συνδυασμό με τους μπλοκαρισμένους δρόμους δοκιμάζουν τα νεύρα των οδηγών συνεχώς. Σχέδιο που επιχειρεί να δώσει λύση στο πρόβλημα αρχίζει να υλοποιεί ο Δήμος Αθηναίων. Πρόκειται για το λεγόμενο park out και ο Γρηγόρης Διβάνης που είναι κοντά μας θα μας εξηγήσει αναλυτικά πώς λειτουργεί.
2: Η νέα δωρεάν εφαρμογή του Δήμου Αθηναίων που ονομάζεται Parkout λειτουργεί ως μια κοινότητα συνεργασίας μεταξύ των οδηγών, οι οποίοι ανταλλάσσουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τις θέσεις στάθμευσης που ελευθερώνονται. Πώς λειτουργεί η εφαρμογή? Τα βήματα είναι απλά για τη χρήση της όταν βρισκόμαστε με αυτοκίνητο στο ευρύτερο κέντρο και συγκεκριμένα στις περιοχές του Δήμου Αθηναίων όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, καθώς για αυτές τις περιοχές υπάρχει εφαρμογή My Athens Pass. Δεν απαιτεί αισθητήρες ή ειδικές υποδομές στους δρόμους, αλλά βασίζεται αποκλειστικά στην αλληλεγγύη των χρηστών. Ο οδηγός που φεύγει, που ξεπαρκάρει, δηλώνει στην εφαρμογή ότι αποχωρεί από τη θέση του και σημειώνει την ακριβή τοποθεσία στο χάρτη. Ο οδηγός που ψάχνει ενημερώνεται άμεσα σε πραγματικό χρόνο για τη διαθέσιμη θέση που βρίσκεται κοντά του και η πλοήγηση τον καθοδηγεί απευθείας εκεί. Το αποτέλεσμα είναι όταν δύο ή περισσότεροι οδηγοί συνδέονται μέσω της εφαρμογής, θεωρητικά μειώνεται ο χρόνος αναζήτησης και η άσκοπη κυκλοφορία. Πού λειτουργεί η εφαρμογή? Λειτουργεί σε 36 πυκνοκατοικημένες γειτονιές όπως το Παγκράτη, Κυψέλη, η Αμπελόκηπη, τα Πατήσια, όπου δεν υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση και το πρόβλημα είναι οξύ. Στη θεωρία και στα επίσημα πλάνα η χρησιμότητα της εφαρμογής θεωρείται υψηλή, ωστόσο η πραγματική της επιτυχία θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τη μαζική συμμετοχή των ίδιων των πολιτών. Όπως επισημαίνουν οι πρώτες κριτικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες φίλων του αυτοκινήτου, δεν έχει διευκρινιστεί αν υπάρχει κάποιο απτό κίνητρο, όπως ένα σύστημα επιβράβευσης, ίσως με πόντους για τον οδηγό που φεύγει, πέρα από τον καθαρό αλτρουισμό. Ορισμένοι πολίτες εκφράζουν ανησυχίες για το αν η χρήση της εφαρμογής μπορεί να αποσπάσει την προσοχή ή να οδηγήσει σε πρόστιμα για χρήση κινητού. Και βέβαια εκφράζονται επιφυλάξεις για την κρίσιμη μάζα των χρηστών που απαιτείται. Αν σε μια γειτονιά κατεβάσουν την εφαρμογή ελάχιστα άτομα, το σύστημα δεν θα έχει επαρκή δεδομένα για να εμφανίσει ελεύθερες θέσεις. Κατά την παρουσίαση της εφαρμογής, ο αντιδήμαρχος Πάρης Χαρλάφτης δήλωσε ότι οι έξυπνες πόλεις δεν βασίζονται μόνο στην τεχνολογία, αλλά και στη συμμετοχή των πολιτών.
3: Η σκέψη είναι απλή. Φεύγει ένα αυτοκίνητο, κάποιος άλλος ψάχνει εκείνη την ώρα. Οπότε, στην περίπτωση που είμαι μακριά, είμαι κανένα δύο τετράγωνα, αντί να ψάχνω ατέρμονα χωρίς να ξέρω εκ προημίου ποιος φεύγει, μπορώ μια εφαρμογή να συνδυάζω την προσφορά και τη ζήτηση. Όχι με όρους οικονομικούς, βέβαια, είναι χαρά δωρεάν και θελοντικό. Οπότε, να ξέρω ακριβώς ποιος φεύγει, σε πόση ώρα και να μπορώ να ταιριάξω τη δικιά μου την επιθυμία και την αποχώρηση του συμπολίτη μου.
4: Η λειτουργία από εχθές είναι να κατεβάσει πιλωτική ασφάλωση. Λειτουργεί κανονικά όμως, δεν είναι ότι είναι κάποιο demo. Είναι στα όρια του Δήμου Αθηναίων. Έχουν κατεβάσει χίλιοι συνδυμότες μας, συμπολίτες μας, έχουν κατεβάσει την εφαρμογή. Επομένως, στο επόμενο διάστημα θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη και τι προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίσουν. Θα πρέπει κάπως να μειωθεί η ακτίνα. Δηλαδή, προηγουμένως έψαχναν στην εφαρμογή θέση και μου βγάλε μία στην Παγκράτη. Εγώ είμαι τώρα στο Κυψέλη, που καταλαβαίνετε. Δεν σημαίνει ότι η θέση είναι νόμιμη. Δηλαδή, εγώ απλά δείχνω από πού φεύγω, οπότε κάποιος άλλος παρκάρει υπευθύνη του.
1: Να αλλάξουμε θέμα. Κόβουν εξόδους οι καταναλωτές και προτιμούν φαγητό στα σπίτια. Με αποτέλεσμα ο τζίρος των σούπερ μάρκετ να είναι αυξημένος κατά 6,4% το πρώτο πεντάμινο του έτους. Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ πρόσθεσαν σχεδόν 350 εκατομμύρια ευρώ στον κύκλο εργασιών τους, με τις πωλήσεις να φτάνουν τα 5,7 δισεκατομμύρια. Δημήτρη Χριστούλια.
5: Αύξηση 6,4 καταγράφουν οι πωλήσεις των ταχυκίνητων βασίλη καταναλωτικών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ το πρώτο πεντάμινο του 2026 σε αξία πάντα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τυρκάνα, η αγορά συνεχίζει να κινείται ανωδικά, με την ανάπτυξη να στηρίζεται τόσο στην αύξηση των βολούμενων ποσότητων όσο και στις ανατιμήσεις όμως, Βασίλη. Η συνολική αξία της αγοράς, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, διαμορφώθηκε στα 5,75 δισεκατομμύρια ευρώ από 5,41 δισεκατομμύρια ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Επιβεβαιώνοντας, Βασίλη, ότι ο κλάδος διατηρεί υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά το ιδιαίτερα θετικό 2025. Να σας πω το εξής, και αυτό έχει νομίζω πολύ σημαντική, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ανωδικά κινείται η αγορά των χύμα προϊόντων, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 8,8%. τα κρέατα, βασίλη, τα ψάρια, τα λαχανικά και το κοτόπουλο καταγράφουν ακόμα και διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ μόνο τα λαντικά και τα γαλακτοκομικά παρουσιάζουν μικρή υποχώρηση. Τα χύμα προϊόντα αντιπροσωπεύουν πλέον το 23,3%.
1: Άρα οι καταναλωτές στρέφονται πλέον στα χύμα προϊόντα, από ό,τι μας λες, Δημήτρη.
5: Σχεδόν ένα στα τέσσερα προϊόντα που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ είναι χύμα, ενώ αντίστοιχα και τα τυποποιημένα προϊόντα σημείωσαν αύξηση της αξίας πωλήσεων κατά 5,6%.
1: Και πώς να μην αυξηθεί ο τζίρος όταν έχουμε τέτοιου είδους τιμές ανεβασμένες ιδιαίτερα.
5: Σωστά. Τώρα, Βασίλη, πρέπει να σου πω κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι την Πέμπτη υπάρχει νέα συνάντηση ανάμεσα στον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη.
1: Αυτό θα σε ρωτούσα αμέσως, Δημήτρη, ότι έχεις πληροφορίες για το τι θα περιλαμβάνει η Εθνική Συμφωνία κατά της ακρίβειας και για το ποια προϊόντα, σε ποια προϊόντα θα υποχωρήσουν οι τιμές από τον προσεχή Σεπτέμβριο.
5: Θα σου πω το εξής, ότι στη συνάντηση της Πέμπτης ανάμεσα στον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, με εκπροσώπους από τις βιομηχανίες των φήμων και τα σούπερ μάρκετ, είναι πολύ πιθανό, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Real FM, να οριστικοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η λύσα με τα προϊόντα τα οποία θα πωλούνται φθηνότερα από τις αρχές Σεπτεμβρίου στα σούπερ μάρκετ, στο πλαίσιο, Βασίλη, της Εθνικής Συμφωνίας κατά της Ακρίβειας. Προς αυτή την κατεύθυνση δεν αποκλείεται, εκτός από τα τυποποιημένα προϊόντα, οι μειώσεις τιμών να αφορούν και τα χύμα, τα οποία φυσικά, όπως είπαμε πριν από λίγο, αντιπροσωπεύουν στο ένα στα τέσσερα προϊόντα που αγοράζουν καθημερινά οι καταναλωτές. Τώρα.
1: Και αρκεί τα προϊόντα, Δημήτρη, αυτά στα οποία θα μειωθούν οι τιμές από τον προσεχή Σεπτέμβριο, να είναι ευρείας κατανάλωσης.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτό που είπες τώρα έχει η πιο μεγάλη σημασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επικρατέστερο σχέδιο που επεξεργάζονται οι επιχειρήσεις είναι η λίστα να περιλαμβάνει περίπου 500 και λίγο παραπάνω προϊόντα ευρείας κατανάλωσης όμως, τα οποία να έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση, με τις μειώσεις να φτάνουν ή και να ξεπερνούν το 10% στην πληρονότητα των περιπτώσεων. Όπως χαρακτηριστικά μου έλεγαν γνώσεις του θέματος, στόχο είναι να υπάρχουν συγκεκριμένα προϊόντα σε κάθε μία από τις μεγαλύτερες κατηγορίες τροφίμων και άλλων βασικών αγαθών, έτσι ώστε οι μειώσεις των τιμών, Βασίλη, να γίνουν άμεσα αντιληπτές από τους καταναλωτές. Προς αυτή την κατεύθυνση, στη λίστα θα περιλαμβάνονται κυρίως τρόφιμα όπως γάλα, ζυμαρικά, αλεύρι, βρετικά είδη, ψωμί, κοτόπουλο, γιαούρτι, λαχανικά, τυριά, αναψυκτικά, χυμή, καταψυκτικά προϊόντα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και περιποίησης, απορριπαντικά και πολλά ακόμα προϊόντα. Ωστόσο, δεν αποκλείεται, εφόσον μπουν στη λίστα και τα νοπά προϊόντα, ο αριθμός των προϊόντων να αυξηθεί και να φτάσει ακόμα και να ξεπεράσει τα χίλια. Κλείνω με αυτό, Βασίλη, που θα σου πω και υπενθυμίζω ότι η Εθνική Συμφωνία για να μειωθούν οι τιμές βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες. Πρώτον, το πάγωμα των τιμών σε σούπερ μάρκετ σε όλα τα προϊόντα για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Δεύτερον, η κατάργηση του πλαφόρου στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Και φυσικά η συμφωνία για να μειωθούν οι τιμές σε βασικά είδη διατροφής και άλλων προϊόντων ευρείας κατανάλωσης από το Σεπτέμβριο. Βασίλη.
1: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να λήξει η προθεσμία έκδοσης νέων ταυτοτήτων και στα αστυνομικά τμήματα υπάρχει φόρτος εργασίας, καθώς ως γνωστόν οι Έλληνες είναι της τελευταίας στιγμής. Τα ραντεβού έγιναν εκ νέου δισεύρετα, Σοφία Γαλάνη.
6: Ναι, γιατί από τις 3 Αυγούστου να πούμε ότι οι παλαιότυπο αστυνομικές ταυτότητες δεν θα γίνονται δεκτές για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, οι παραδοσιακές μπλε αστυνομικές ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, καθιστώντας απαραίτητη την έκδοση της νέας ταυτότητας ή τη χρήση διαβατηρίου για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Λόγω των στενών χρονικών πλαισίων, όπως είπες, τώρα η ζήτηση στα αστυνομικά τμήματα για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Αρκετοί λοιπόν είναι οι πολίτες που ψάχνουν να κλείσουν το ραντεβού τους, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις δεν βρίσκουν διαθεσιμότητα πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Και αναγκαστικά θα πάνε μετά τον Αύγουστο ή πολλές φορές και Σεπτέμβριο. Η διαδικασία τώρα, να θυμίσουμε
1: ακριβώς τη διαδικασία, Σοφία.
6: Για να μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για έκδοση νέας ταυτότητας μέσω του gov.gr με κωδικούς Taxisnet, ο πολίτης θα επιλέγει στην αίτησή του την αρχή έκδοσης με βάση τη διεύθυνση προσωρινής ή μόνιμης διαμονής του στην Ελλάδα, συγκεκριμένη μέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας, για να πάει να εξυπηρετηθεί στο αστυνομικό τμήμα. Τα στοιχεία του ατλούνται αυτόματα από το Μητρό Πολιτών και το Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας. Τώρα, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος, λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τις βασικές πληροφορίες για το ραντεβού, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρχής έκδοσης που έχει επιλέξει. Να πούμε ότι το αίτημα προγραμματισμού του ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί, να ακυρωθεί και να υποβληθεί εκ νέου μία ώρα το αργότερο πριν την έναρξη του προγραμματισμού. συγκεκριμένου ραντεβού. Τώρα, να θυμίσουμε επίσης ότι για την έκδοση της νέας ταυτότητας θα πρέπει να ληφθεί ψηφιακή φωτογραφία, η οποία μπορεί να τραβηχτεί είτε απευθείας στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, είτε σε πιστοποιημένο φωτογράφο, ο οποίος μετά θα ανεβάσει τη φωτογραφία στην πλατφόρμα MyPhoto του gov.gr. Και για την έκδοση της νέας ταυτότητας, να θυμίσουμε επίσης ότι.
1: Η ηλεκτρονική πληρωμή παραβόλων.
6: Ακριβώς. Απαιτείται η πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου των 10 ευρώ που καλύπτει τα έξοδα κατασκευής, εκτύπωσης και μεταφοράς. Σε όλα τα παράβολα εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας ή παράβολο. Σε περίπτωση λάθους δεν προβλέπεται η διαδικασία επιστροφής. Και να πούμε επίσης ότι η παράδοση της παλιάς μπλε ταυτότητας είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της έκδοσης του νέου δελτίου πλέον ταυτότητας.
1: Απαιτείται λοιπόν το παράβολο των 10 ευρώ συν άλλο ένα των 0,50 λεπτών. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία Γαλάνη. Τήρηση του ωραρίου αφίξεων και αναχωρήσεων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος αποφασίστηκε αρχικά στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες και διήρκησε περισσότερες από 3 ώρες με στόχο τον περιορισμό των καθυστερήσεων. Το φαινόμενο του θερινού μήνα οξύνεται σε όλα τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, Εύα Οικονομάκη, όπως λέγαμε χθες, λόγω της μεγάλης αύξησης του πτητικού έργου.
7: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Για αύριο Τετάρτη, να πούμε αρχικά ότι έχει προγραμματιστεί η νέα συνάντηση μεταξύ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών και των δύο μεγάλων εγχώριων αεροπορικών εταιριών, της Evian και της SkyExpress, με στόχο την διαχείριση και μάλιστα την καλύτερη μείωση των καθυστερήσεων στις πτήσεις. Να πούμε ότι στη χθεσινή συνάντηση δεν βρέθηκε ακριβώς η χρυσή τομή για τον καλύτερο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων προκειμένου να περιοριστούν οι καθυστερήσεις. Ως εκ τούτου, στην αυριανή συνάντηση στο επίκεντρο θα βρεθούν ζητήματα τεχνικής φύσεως με στόχο την διαχείριση και τη διευκόλυνση της εναέριας κυκλοφορίας. Βασικό στοιχείο σε κάθε περίπτωση, όπως είπε και εσύ, Βασίλη, είναι η τήρηση των συμφωνηθέντων σε ό,τι έχει να κάνει με τα slots, δηλαδή τις χρονοθυρίδες, τις αφήξεις και τις αναχωρήσεις επί της ουσίας των αεροπορικών εταιριών. Και αυτό διότι αν μεταβληθεί αυτός ο προγραμματισμός με περισσότερες πτήσεις να συγκεντρώνονται τις ώρες αιχμής, τότε αυξάνεται η πίεση, δημιουργούνται καθυστερήσεις με αποτέλεσμα να επηρεαστούν και όλα τα δρομολόγια από εκείνη την ώρα και έπειτα, δημιουργώντας ένα ντόμινο. Να πούμε ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας από τη μεριά τους υποστηρίζουν ότι καλούνται να διαχειριστούν περισσότερες κινήσεις από όσες προβλέπει ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αυτές οι καθυστερήσεις. Και τέλος, να πούμε, Βασίλειο, ότι φέτος σημαντικό ρόλο στις καθυστερήσεις διαδραματίζει και η κρίση στην Αθήνα, καθώς οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στις διεθνείς αεροπορικές διαδρομές έχουν αυξήσει σημαντικά τις υπερπτήσεις μέσω του FIR Αθηνών, επιβαρύνοντας έτσι τα κέντρα ελέγχου της περιοχής των Αθηνών και της Μακεδονίας. Οπότε, Βασίλη, στην αυριανή σύσκεψη ελπίζουμε ότι θα υπάρξει πιο ξεκάθαρη λύση σχετικά με τις καθυστερήσεις, καθώς είμαστε και στους μήνες αιχμής της φετινής τουριστικής σεζόν.
1: Περιστατικό δαγκώματος από λαγοκέφαλο κατήγγειλε ότι δέχθηκε λουόμενη στην Πάτρα. Το ψάρι δάγκωσε την 64χρονη στο λαιμό και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο όπου τις παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε ο Θοδωρής Αξελός.
8: Ένα απίστευτο και άκρος επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στην πλάση της Πάτρας όταν μια γυναίκα βουτώντας στη θάλασσα για να κολυμπήσει δέχθηκε ξαφνική επίθεση από ψάρι, το οποίο σύμφωνα με την ίδια ήταν λαγοκέφαλος. Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή με το ψάρι να δαγκώνει την 64χρονη στο λαιμό της και μάλιστα κοντά στην καροτίδα. Η γυναίκα δέχθηκε αμέσως τη βοήθεια άλλων λουόμενων, έπλυνε με σαπούνι τα τραύματά της και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της περιοχής, όπου εφαρμόστηκε ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο για δαγκώματα ανθρώπων από τοξικά ψάρια. Συγκεκριμένα της χορηγήθηκαν άμεσα αντιτετανικός σωρός και αντιβίωση, ενώ της έγινε και καθαρισμός των τραυμάτων. Λίγο αργότερα η γυναίκα επέστρεψε σε σπίτι της και είναι καλά στην υγεία της. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στους κατοίκους της Πάτρας, καθώς η συγκεκριμένη παραλία αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυσύχναστες της περιοχής, συγκεντρώνοντας καθημερινά εκατοντάδες λουόμενους όλων των ηλικιών.
1: Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι η σκυλή στους καλούς λιμένες Ηρακλείου δάγκωσε λαγοκέφαλο και πέθανε.
0: Αθλητικά.
1: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι κοντά μας. Βέλγιο και Ισπανία, Δημήτρη, προκρίθηκαν στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
9: Έτσι είναι τα πράγματα, Βασίλη, αλλά πρώτα θα ξεκινήσουμε με ειδήσεις με μεταγραφές που ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον κόσμο. Συγκεκριμένα επισημοποιήθηκε από την ΑΕΚ ο 27χρονος Φιλανδός μέσος Καν Κάιριν που ανακοινώθηκε. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στον Ολυμπιακό χθες είχαμε επίσημα την ανακοίνωση της μεταγραφής του 22χρονου Σουηδού αμυντικού Ζεντεντίν Σμαϊλόβιτ, έπαιζε στο ελληνική Σάντερφιορ, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Ο Ζώτα Σίλβα, 26χρονος Πορτογάλος εξτρέμ, δίνεται δανεικός από την Νότιχαμ Φόρεστ, όπου ανήκει, αναμένεται σήμερα στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην αποστολή των Ερυθρολεύκων. Και στο μπάσκετ έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Το Παναθηναϊκό βρίσκεται στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπράκου Μπατιό, ο Σενεγαλέζος άσος, έπαιζε στη Βαλένθια, περνάει από ιατρικές εξετάσεις και υπογράφει 3 ετές συμβόλαιο. Λίγο πριν τις 5 το απόγευμα αναμένεται επίσης στην Αθήνα ο 26χρονος Γερμανός Ιζάκ Μπόγκα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να οριστικοποιήσει την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, έπαιζε στην Παρτιζάν Βελιγραδίου. Πάμε τώρα στο παγκόσμιο κύπελο. Όπως είπες Βασίλη, Βέλγιο και Ισπανία στους 8 της διοργάνωσης. Πολύ κακό για το τίποτα. Το Βέλγιο κέρδισε άνετα στο Σιάτλ 4-1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέρασε στα προημιτελικά. Έπαιξε με τη ΣΥΠΑ ο Πολαρίν Μπάλοκαν, όπου έγινε μεγάλο θόρυβος γιατί τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική. Αλλά ελαίο τράπο, η ποινή έγινε με αναστολή. Και δεν αλλάξε.
1: Μια παρέμβαση, κάτι. Δημήτρη, που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.
9: Ναι, θα ακούσουμε σε λίγο τι είπε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για αυτό το θέμα. Όμως δεν άλλαξε κάτι, αφού το Βέλγιο ήταν καλύτερο. Είχε κορυφαίο τον Κετελάρε, τον άσο της Αταλάντα, πέτυχε 2 γκολ. Ο Φάνα και ένα γκολ και ο Λουκάκου το άλλο τέρμα για τους Βέλγους, που ανώτεροι ήταν και πέρασαν τους 8, ναι. Το μόνο που κατάφεραν οι Αμερικάνοι ήταν στο 31 με τον Τίλμαν να εσωφαρίσουν.
1: Μου θυμίζει την εκδίκηση της μπάλας, Δημήτρη.
9: Βέβαια, ήταν πολύ καλύτερη η ομάδα του Βελγίου. Πρόκριση για την Ισπανία 1-0 την Πορτογαλία. Ο Μερίνο με γκολ στις καθυστερήσεις μετά από παλιά του Φέραν Τόρες το γκολ. Και οι δύο είχαν περάσει αλλαγή το 25ο λεπτό. Πρέπει να πω ότι ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Κριστιάνου Ρονάλντο με την εθνική της Πορτογαλίας μετά από 23 χρόνια. Πριν τον Κριστιάνο, η Πορτογαλία δεν είχε κερδίσει τίποτα, είπε χαρακτηριστικά. Το Euro που πήραμε ήταν το πιο σημαντικό επίτευγμά μας. Στα προημιτελικά θα παίξουν η Ισπανία με το Βέλγιο. Σήμερα ολοκληρώνει τη φάση των 16, 7 η ώρα Αργεντινή με Αιγυπτό. 11 η ώρα το βράδυ η Κολομβία με την Ελβετία. Τώρα, πρώτα-πρώτα, ο Μπάλογκαν, ο οποίος ήταν το πρόσωπο της ημέρας της των τελευταίων ημερών, αποδέχτηκα την απόφαση όταν μου δόθηκε κόκκινη κάρτα. Και αποδέχτηκα την απόφαση όταν μου επιτράπηκε να παίξω, είπε χαρακτηριστικά ο άσος της Μονακό και τον είπα. Δεν είχα καμία ανάμειξη στην υπόθεση που έγινε. Ο Τραμπ
1: παραδέχτηκε
9: ότι τηλεφώνησε στον Γιάννη Ιφαντίνο. Ο Ιφαντίνο είπε ότι μίλησε με τον Τραμπ. Ο πρόεδρος τον είπα, ανέφερε ότι δεν ξέρει την κόκκινη κάρτα και απλώς οι παίκτες πρόκτηκαν να τον ακούσουμε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
10: Αλλά το μόνο που έκανα, το μόνο που έκανα ήταν να ζητήσω την επανεξέταση, γιατί δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ. Και ξέρεις, ξανά, είμαι καλός σε αυτά τα πράγματα. Δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ. Νόμιζα ότι ήταν δύο σπουδαίοι αθλητές που συγκρούστηκαν μεταξύ τους και μπλέχτηκαν. Δεν ήταν κάποιος που χτυπούσε κάποιον στο πρόσωπο ή κάτι τέτοιο που ξέρεις θα ήταν διαφορετικό. Πώς θα ένιωθες αν έβγαζα, ξέρεις, αν βγάζαμε το Μέση. Κοίτα, ξέρεις, έπεσε πάνω σε κάποιον. Ή αν βγάζαμε τον Ρονάλντο. Ρονάλντο, χτύπησες κάποιον. Σας βγάλουμε από το παιχνίδι.
0: Ο καιρός.
1: Καλώς ορίζουμε τον Τάσο Αρνιακό. Μικρή περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας αναμένουμε αύριο, Τάσο.
11: Πράγματι θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία αύριο. Κατά τα άλλα ο καιρός, οι γενικές γραμμές θα εξακολουθήσουν οι ίδιες. Περιμένουμε ουσιαστικά ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα. Όμως το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Αλλά το βράδυ έχουμε επιδείνωση, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Θεσσαλία, με νέες νεφώσεις που θα πυκνώσουν και τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν και καταιγίδες κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν στο Αιγαίο να πνέουν με εντάσεις 5 με ξυμποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, τοπικά και τους 36 στις κλειστές παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα και στα νησιά με 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα καλή ώρα σαν σήμερα θα συννεφιάσει και θα υπάρχουν μερικές πιθανότητες για τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά.
1: Και στη Θεσσαλονίκη.
11: Η θερμοκρασία αύριο στην Αθήνα μέχρι 35. Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου με ασθενείς ανέμους και στις δύο περιοχές.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
12: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο, αλλά και στο ύψος του Μοσχάτου. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, σε Μάρνη και Πανεπιστημίου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο ενικός.gr, η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ έφτασε στην Άγκυρα, ο Τραμπ. Και στο real.gr, σύνοδος του ΝΑΤΟ έφτασε στην Άγκυρα, ο Τραμπ. Στις 3 και 4 αναμένεται η συνάντηση με τον Ερντοάν. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδελής με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Κατερίνα Βουτσά και Μαρία Ψάλτη. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα.
13: Real FM. Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Άντε, προχώρα!
19: Στρίβω!
18: Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
20: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
21: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
22: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε TRT 95,1 FM Stereo.
23: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
24: 16 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.

0: αρχίζει και τελειώνει μαζί του. TRT 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα. Και υποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.

έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου, Λάρισα, Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 16 Ιουλίου, Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση mor.com.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλτσάς και more.com.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια more.com.
5: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μίδια.
6: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
7: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μελή χώρο.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
7: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου, Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
3: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Κυποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.

0: Θεσσαλονίκη 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια. Τελεία.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
2: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Δευτέρα 20 Ιουλίου, Κυπωθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.

0: να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 μέλη του Κογκρέσου, επικαλούμενα τους περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος S-400 από την Άγκυρα. Νωρίτερα, κατά τις κοινές δηλώσεις των Ντόναλντ Τραμπ και Ταγί Περντογάν, οι οποίοι πραγματοποίησαν κατηδίαν συνάντηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι είναι υπό εξέταση το ενδεχόμενο πώληση των μαχητικών στην Τουρκία. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, δήλωσε πως ήρθε η ώρα η Ουάσιγκτον να άρει τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην Άγκυρα. Στην τουρκική πρωτεύουσα φτάνει αυτή την ώρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός προκειμένου να συμμετάσχει στην κρίσιμη 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Αναλυτικά στο enikos.gr. Για να μπορέσει η Τουρκία να αποκτήσει τα μαχητικά, χρειάζεται αλλαγή του Αμερικανικού νόμου περί κυρώσεων και δεν υπάρχει το πνεύμα για τέτοια απόφαση στο Κογκρέσο, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Φυλάκιση 3 ετών, από τα οποία θα εκτίσει το 1 σε κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, και 15 μηνυστέρης του δικαιώματος του εκλέγεστε, επιβλήθηκε στη Μαρί Λεπέν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στη Σκάλα Ερεσού Λέσβου. Για την κατάσβεση επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρων τμήματων και 4 εναέρια μέσα. Άμεση λύση για την απομάκρυνση των μπάζων από το σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα, καθώς η υπόθεση έχει κολλήσει σε διοικητικό αδιέξοδο, αναζητά η Εισαγγελία Πρωτοδικών. Το θέμα εξετάστηκε διεξοδικά σε έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Εισαγγελέας με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής. Για περισσότερες εβδομάδες φωνικού καύσωνα στην Ευρώπη προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σημειώνει ότι τις επόμενες ημέρες θερμοκρασία στην Πορτογαλία και στη Νότια Ισπανία αναμένεται να φτάσει τους 43 βαθμούς Κελσίου.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αιγυπτό για τη φάση των 16 στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στις 11 το βράδυ παίζουν Ελβετία-Κολομβία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο με καταιγίδες στα ορεινά. Άνεμοι βόρεια έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά της Αττικής, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτου και η Ειρήνη Κούρτη. Και η Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, πάμε στα σημαντικά. Τα σημαντικά είναι ότι λέγαμε χτες ότι οι Αμερικάνοι δεν ανατρέπουν μόνο κυβερνήσεις, δεν στείνουν μόνο φασιστικά καθεστώτα, δεν αιματοκυλούν μόνο λαούς, αλλά παρεμβαίνουν τώρα και στο ποδόσφαιρο, ακυρώνουν και κόκκινες κάρτες. Λοιπόν, τη φάγανε το Ντεσάρα στην Κεφάλα, και όχι μόνο στην Κεφάλα, και στα νιάρανε, γιατί τέσσερα φάγανε χτες από τους Βέλγους, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ, ο τιμημένος και με το βραβείο ειρήνης από αυτή την μαφία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ποια είναι η μαφία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, η FIFA. Ο Τραμπ παρενέβη λοιπόν και εκτός από πλανητάρχη σε όλα τα άλλα έγινε και διαιτητής στο ποδόσφαιρο και ακύρωσαν τις κόκκινες κάρτες. Ο τυπάκος ο οποίος είχε τιμωρηθεί με κόκκινη κάρτα έπαιξε χτες, δεν την έπιασε την μπάλα. Την πιάσανε βέβαια οι Αμερικάνοι 4 φορές στα δίχτυα τους. Θα μου πείτε τώρα τι σημαίνει αυτό, δεν ξέρω αν το επόμενο που θα κάνει ο Τραμπ είναι να βομβαρδίσει τους Βέλγους, γιατί του βάλανε 4 γκολ, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς με αυτόν τον Καραγκιόζη. Το σίγουρο είναι ότι δεν συνέβη και τίποτα, διότι μιλάμε για τα ασήμαντα, μιλάμε για τα δευτερεύοντα, είπαμε. Βέβαια το ποδόσφαιρο είναι το σημαντικότερο από τα ασήμαντα και όλο αυτό το οποίο συνέβη δεν είχε κανένα άλλο αποτέλεσμα παρά μόνο να προσθέσει άλλη μια κοιλίδα στην περήφανη ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτή τη φορά σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο. Αλλά υπάρχουν πολύ σημαντικότερες κοιλίδες, είναι αυτές οι οποίες αφήνουν πίσω τους εκατοντάδες χιλιάδες και εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, αυτές οι οποίες αφήνουν πίσω τους παγκόσμιες καταστροφές, και όλα αυτά τα βιώνουμε από την τακτική και τη συμπεριφορά της αιώνιας συμμάχου μας, όχι μόνο στο διάβα των χρόνων αλλά και το τελευταίο διάστημα. Πάμε τώρα στα άλλα, στα σημαντικά. Ποια είναι τα σημαντικά? Λοιπόν, τα σημαντικά, παιδιά, είναι ότι σήμερα έχουμε την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, και αυτό το οποίο έχει συμβεί με την υποδοχή, την προσφώνηση, την αντιφώνηση, την συνέντευξη, την κοινή που δώσανε ο Τραμπ με τον Ερντογάν, αυτό δεν είναι λατρεία. Αυτό πια αγγίζει τα όρια της ερωτικής εξομολόγησης. Αυτό το οποίο συνέβη πριν από λίγες ώρες στην Άγκυρα. Έχουμε λοιπόν έναν Τραμπ ο οποίος, αφού περπάτησε χεράκι-χεράκι με τον Ερντογάν, στη συνέντευξη την οποία δώσανε, ο Τραμπ μίλησε για τον σπουδαίο φίλο του, για τον σπουδαίο ηγέτη. Αναφερόταν πάντα στον Ερντογάν, έτσι. Για τον ισχυρό ηγέτη, για την υπέροχη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τουρκία. Για το γεγονός ότι ο κόσμος δεν ξέρει πόσο στρατιωτικά ισχυρή είναι η Τουρκία, όπως είπε ο Τραμπ. Πρέπει να την υπολογίζουν, όπως είπε, πολύ πολύ σοβαρά. Είμαι τιμή, μου είπε ο Τραμπ, να είμαι μαζί σας, απευθυνόμενος στον Ερντογάν. Όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, η Τουρκία είναι πολύ πιο πιστή από άλλες χώρες

απάντησε ότι στην ερώτηση για το τι θα γίνει αν θα υπάρξει επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα, απάντησε: η Τουρκία είναι πιο πιστή από τις περισσότερες χώρες, είναι κάτι που εξετάζουμε, γιατί να μην το κάνουμε αυτό, ήταν η απάντηση του Τραμπ. Επίσης ήταν πάρα πολύ σαφής σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία, και απάντησε ο Τραμπ: θα άρουμε τις κυρώσεις, εντάξει, δεν θέλω να χάνω χρόνο απαντώντας σε αυτό, θα άρουμε αυτές τις κυρώσεις, ήρθε η ώρα, δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις στους φίλους μας, δεν θέλω να πνίξω τον φίλο μου με κυρώσεις, ήταν κάποια από τα λόγια του Τραμπ, και παρά το γεγονός ότι υπάρχει και αυτή την ώρα παρέμβαση βουλευτών στο Κογκρέσο κατά της επανένταξης της Τουρκίας στα F-35. Ανάμεσα στα άλλα, ο Τραμπ είπε: το ΝΑΤΟ με απογοήτευσε πολύ, αναφερόταν στα τελευταία με το Ιράν. Αν δεν ήταν η Τουρκία, ίσως να μην είχα ενταχθεί, εννοεί σε ό,τι αφορά την παρουσία του στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα, αλλά πίστευα ότι έπρεπε να ενταχθώ για χάρη του φίλου μου. Τι να σας πω δηλαδή. Μετά πάλι ο Τραμπ είπε: όπως έχει αναφερθεί ευρέως στον τύπο, είμαστε πολύ στενοί φίλοι με τον Ερντογάν. Είναι υπέροχο να με καλωσορίζει στο κτίριο που αναγράφεται το όνομά μου μόλις προσγειωθώ στο αεροδρόμιο. Η Τουρκία έχει, είπαμε, έναν πολύ ισχυρό ηγέτη, διαθέτει ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις, είναι μια πολύ ισχυρή χώρα, χάρη σε αυτή τη σχέση όλα πάνε καλά. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον πρόεδρο Ερντογάν. Α, εδώ να σας πω ότι ανάμεσα στα άλλα, ο κλόουν αυτός ο Πορτογαλί, αναφέρθηκε και στην Συρία. Όπως είπε, ο νέος ηγέτης της Συρίας κατάφερε επίσης να επαναφέρει τη χώρα του σε τροχιά ανάκαμψης μέσα σε ένα χρόνο. Ήμουν ένας από αυτούς που τον ενέκριναν μαζί με τον πρόεδρο, τον Ερντογάν. Εννοεί, κατάφερε, είπε για αυτόν τον Τζογλάνι της Συρίας, κατάφερε να τα βάλει όλα σε τάξη. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Την ώρα βέβαια που τα έλεγε αυτά, λίγο νωρίτερα στην Συρία, στη Δαμασκό, πέφτανε βόμβες, και μάλιστα κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Μακρόν με αυτόν τον πρώην τζιχαντιστή, τον επικηρυγμένο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που τώρα όμως του βγάλανε το τουρμπάνι και του βάλανε το κουστούμι. Επιστρέφουμε λοιπόν στη λατρεία, σε αυτή την ερωτική σχέση του Τραμπ με τον Ερντογάν, των Ηνωμένων Πολιτειών δηλαδή με την Τουρκία, και θέλω να θυμίσω ότι, αλλά πριν το θυμίσω αυτό, ξέρετε, παράλληλα με αυτές τις δηλώσεις που έκανε ο Τραμπ για τον Ερντογάν και την Τουρκία, είχαμε και δηλώσεις της Ούρσουλας. Η Ούρσουλα είναι η Φόντε Λάιεν, είναι η πρόεδρος της Κομισιόν. Παράλληλα λοιπόν με αυτές τις δηλώσεις, η εταίρος μας, η κυρία Ούρσουλα, επίσης εξήρε το ρόλο της Τουρκίας στην παγκόσμια σκηνή. Επίσης αναφέρθηκε στις τεράστιες στρατιωτικές δυνατότητες που έχει η Τουρκία, και παράλληλα αυτό το οποίο είπε είναι ότι βεβαίως η Τουρκία θα μπορούσε και πρέπει να ενταχθεί και αυτή στο πρόγραμμα της πολεμικής οικονομίας, το περίφημο πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα 800 δισεκατομμύρια, εκεί δηλαδή που θα κόβουν κοινωνικές ασφαλίσεις, πρόνοιες, υγείας, μισθούς, συντάξεις Ευρωπαίων. Αυτοί θα φτιάχνουν το θησαυροφυλάκιο της πολεμικής οικονομίας. Και βεβαίως, όπως είπε και η κυρία Ούρσουλα, μπορεί και πρέπει να ενταχθεί και η Τουρκία σε αυτό το πρόγραμμα. Να υπενθυμίσω τώρα λοιπόν ότι αυτά λέγονται από τους μεγάλους μας συμμάχους και από τους σπουδαίους μας εταίρους την ώρα που για μισό αιώνα και παραπάνω η Τουρκία

κατέχει το μισό έδαφος μιας χώρας που είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αναφέρομαι βεβαίως στην Κύπρο. Αυτά λέγονται την ώρα που η Τουρκία, πέραν όλων των υπολείπων, ετοιμάζει και το περίφημο νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή, ετοιμάζει αυτό το νόμο, το νομοσχέδιο, το οποίο δεν θα αμφισβητεί, όπως γινόταν μετά την περίοδο των ημείων, ελληνικό έδαφος. Θα διεκδικεί ευθέως και διεκδικεί ευθέως ελληνικό έδαφος. Γιατί τα λέω τώρα αυτά? Για να κάνω την εξής ερώτηση. Εσείς τώρα τι πιστεύετε? Αυτοί οι οποίοι κυβερνούν και σήμερα, αυτοί οι οποίοι κυβερνούσαν, για την Ελλάδα μιλάμε τώρα, αυτοί οι οποίοι κυβερνούσαν χτες και προχτές και αυτοί οι οποίοι διεκδικούν να κυβερνήσουν αύριο, τι πιστεύετε? Αντιλαμβάνονται πόσο σαθρό, αντιλαμβάνονται πόσο επισφαλές, πόσο ολισθηρό, πόσο υπονομευτικό, πόσο επικίνδυνο είναι το έδαφος πάνω στο οποίο οικοδομούνται, οικοδομούν αυτοί, το κάνουν, τις διεθνείς σχέσεις της χώρας, τις στρατηγικές της επιλογές, τις λεγόμενες στρατηγικές της συμμαχίες. Τι λέτε? Το αντιλαμβάνονται? Η απάντηση είναι όλα τα αντιλαμβάνονται και τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξουν. Ξέρετε γιατί? Γιατί οι Αμερικανοτσολιάδες ήταν, Αμερικανοτσολιάδες είναι και Αμερικανοτσολιάδες θα είναι. Γιατί για αυτούς, πολιτικά μιλάμε τώρα, και για τα συμφέροντα και τις τάξεις που εκπροσωπούν, για τους εργολάβους που εκπροσωπούν, που θέλουν να πάρουν μέρος στις ανοικοδομήσεις εκεί που πρώτα οι πεζοναύτες πάνε και ρημάζουν λαούς, για τα συμφέροντα που εκπροσωπούν των εφοπλιστών που θέλουν να μεταφέρουν τα αμερικάνικα LNG, για ό,τι αυτοί αποκαλούν ανάπτυξη. Αυτό είναι πατρίδα για αυτούς. Πατρίδα για αυτούς είναι τα συμφέροντά τους, είναι τα LNG τους, είναι και οι επενδύσεις τους. Και ως εκ τούτου λοιπόν, όλο αυτό το οικοδόμημα, το οποίο εμφανίζεται ως οικοδόμημα ασφάλειας τάχα μου της χώρας, ως ένα οικοδόμημα σταθερότητας υποτίθεται της χώρας, είναι ακριβώς αυτό το βαλτώδες και σαθρό έδαφος μιας συμμαχίας που όταν ακούγεται ο προσδιορισμός της, κάτι τέτοιοι τύποι της πολιτικής ελίτ σου φρόνουν τη μητούλα τους, διότι δεν τους αρέσουν αυτά, είναι πολύ πασέ και είναι και πολύ μπρουτάλ. Ποια δηλαδή? Το να μιλάς για το ΝΑΤΟ ως λυκοσυμμαχία. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της λυκοσυμμαχίας είναι που σήμερα ο Ερντογάν και ο Τραμπ αντάλλαξαν όλα αυτά τα ερωτικά τα οποία σας περιέγραψα.

0: Ανά, επειδή ο Καραγκιόζης είναι και πολύ μεγάλος Καραγκιόζης, πρέπει να σας πω ότι εκτός όλων των υπολείπων, είπε ότι μίλησε και με τον πρόεδρο Πούτιν και ότι αυτός επίσης και αυτός τρέφει μεγάλο σεβασμό για τον Ερντογάν και είπε παρακάτω ο Τραμπ, πιστεύω, μιλώντας για το ουκρανικό πια αυτή τη φορά, πιστεύω ότι θα καταλήξουμε, είπε, σε κάποιο συμπέρασμα και πρόσθεσε. Έχω σταματήσει 8 πολέμους και πιστεύω ότι θα φτάσουμε στον ένατο. Αυτά τα λέει ο τύπος ο οποίος έχει απαγάγει έναν πρόεδρο από τις αρχές του χρόνου και βομβαρδίζει βεβαίως το Ιράν και την Μέση Ανατολή και φυσικά κάνει και τις γνωστές πλάτες για την γενοκτονία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στην Παλαιστίνη, ταυτόχρονα διεκδικεί από Γρυλανδία μέχρι Καναδά. Ο τύπος λοιπόν ο οποίος βομβαρδίζει τον πλανήτη στην πραγματικότητα από τις 28 του μήνα και μετά λέει, ξαναλέει μάλλον, ότι έχει σταματήσει 8 πολέμους και ότι θα σταματήσει, λέει, και τον ένατο. Λοιπόν, θα ξανάρθουμε βεβαίως στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Πριν να σας πω, πριν από αυτό να σας πω, σε ό,τι αφορά την εσωτερική μας κατάσταση και τις εσωτερικές εξελίξεις, ότι είχαμε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας την κατάθεση της πρώτης αγωγής για τις τηλεφωνικές υποκλοπές μέσω του χαφιεδολογισμικού του Predator. Ενάγοντες είναι θύματα των υποκλοπών, μεταξύ αυτών είναι ο δημοσιογράφος ο Θανάσης Κουκάκης, είναι η Artemis Effort που από το 2020 εργάζεται στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και της ασφάλειας των χρηστών μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το στέλεχος ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Πινελόπη Μινιάτη, η Αντωνία Πρίμπα, συνεργάτης του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Κυμπηρόπουλου, οι υπάλληλοι της ΕΕΠ, οι κυρίες Αγγελική Ρούσου και Ζωή Μαρία Σάκαλη, ο Ιωάννης Φιτίλης, ο δικηγόρος, και ο δημοσιογράφος Σπύρος Σιδέρης. Οι ενάγοντες στρέφονται ενάντια των τεσσάρων καταδικαστέντων για την υπόθεση από το Μονεμελές δικαστήριο, αλλά και κατά προσώπων που σύμφωνα με την απόφαση του μονομελούς πλημελίου δικείου ενεπλάκησαν στην παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Όπως λένε, είμαστε θύματα μιας ιδιότυπης κατάστασης ομοιρίας, η οποία δεδομένων των συνθήκων θα μας ακολουθεί σε όλη μας τη ζωή, δεδομένου του ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιος και πότε θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα της απολύτως παράνομης παρακολούθησής μας. Αυτά σημειώνουν μεταξύ άλλων οι ενάγοντες και έχουμε και αυτή βεβαίως την εξέλιξη σε ό,τι αφορά αυτό το σκάνδαλο μεγατόνων, το οποίο κάνει ό,τι μπορεί η καταπληκτική κυβέρνηση της αριστείας και της επιτελικότητας για να το συγκαλύψει και να το θάψει. Πριν πάμε στο διάλειμμα και γυρίζοντας πάλι στα του ΝΑΤΟ, να σας πω ότι η Σύνοδος Κορυφής αυτής της Ιερής Αμυντικής Συμμαχίας, όσο έλεγε και ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κασελάκης, στην πραγματικότητα εξελίσσεται, πριν ακόμα ξεκινήσει, σε μια υπόθεση για να ντυλάρουν όπλα όλοι αυτοί με τους εμπόρους του θανάτου. Σε ένα τέτοιο φόρουμ εξελίσσεται αυτή η υπόθεση. Ο γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Ρούτε, πρέπει να σας πω ότι πρωταγωνιστεί σε ρόλο dealer και παρουσιάζει συμφωνίες δισεκατομμυρίων με εμπόρους θανάτου για την πολεμική προετοιμασία των δολοφόνων του πλανήτη. Κατά την έναρξη λοιπόν του φόρουμ αμυντικής βιομηχανίας του ΝΑΤΟ ανακοινώθηκαν νέα εξοπλιστικά προγράμματα. Όπως είπε ο Ρούτε, οι σύμμαχοι θα επενδύσουν περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε ικανότητες αντιντρόουν τα επόμενα 5 χρόνια, ανακοίνωσε συμφωνίες για δημιουργία στόλου μεταγωγικών, εκεί τα λεφτά θα τα πάρει η Airbus. Επίσης παρουσίασε συμφωνίες για στόλο αεροσκαφών παρακολούθησης, εδώ τα λεφτά θα τα πάρει το σουηδικό μονοπόλιο της Saab. Επίσης μίλησε και για άλλες συμφωνίες, μεταξύ άλλων για συμβόλαια προμήθειας μη επανδρομένων αεροσκαφών και όλα τα συναφή, διότι όπως είπαμε, για αυτούς πατρίδα τους, πατρίδες τους δεν είναι άλλο από τα μονοπόλια και από τα τρισεκατομμύρια τα οποία προκύπτουν μέσα από το αίμα των λαών, μέσα από το αίμα των ανθρώπων.
1: Real FM.
2: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye.
12: TRT 95,1 FM Stereo.
13: Ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές. Επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάση Ντόμη, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργο Νούση, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλη Αλευρή, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσει Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγο, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
14: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Το μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Να μπλοκάρει η Βουλή των Αντιπροσώπων επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ζητούν 18 δημοκρατικοί βουλευτές με παρέμβασή τους στο Κογκρέσο. Νωρίτερα, κατά τη συνάντησή του με τον Ταϊπ Ερντογάν στην Άγκυρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ήρθε η ώρα να αρθούν οι κυρώσεις σε βάρος της χώρας και ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο πώλησης των μαχητικών. Στην τουρκική πρωτεύουσα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ μετέβη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε εξέλιξη βρίσκεται αγροτοδασική φωτιά στη σκάλα Ερεσού Λέσβου. Για την κατάσβεση επιχειρούν 4 αεροσκάφη. Περισσότερα στο real.gr.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Καθυστερήσεις στον Κηφισό ανατμήματα από μεταμόρφωση έως λεωφόρο Αθηνών και στην Αττική οδό από μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

0: Πριν από ακριβώς 90 χρόνια, ήταν 7 Ιούλη του 1936, όταν γεννιόταν ένας αθάνατος, ο Νίκος Ξυλούρης. Θα έρθουμε και στη συνέχεια στον Νίκο Ξυλούρη. Θέλω να μείνουμε όμως στο θέμα του σκανδάλου των υποκλοπών. Όπως με αφορμή ξαναλέω το γεγονός ότι έχουμε την αγωγή σήμερα ανθρώπων οι οποίοι παγιδεύτηκαν από αυτό το χαφιεδό λογισμικό. Ξεχωριστή θέση πρέπει να σας πω στην αγωγή κατέχουν τα όσα αναφέρει η κυρία Πινελόπη Μινιάτη, καθώς συνδέουν την υπόθεση με πληροφορίες που, όπως αναφέρει, άπτονται εθνικής ασφάλειας. Η πρώην ανώτατη αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας αναφέρει ότι μέσω των μολυσμένων μηνυμάτων οι υπεύθυνοι απέκτησαν πρόσβαση όχι μόνο στα προσωπικά της δεδομένα, αλλά και σε συνομιλίες που είχε με εισαγγελικούς λειτουργούς, με την ηγεσία της αστυνομίας, με εκπροσώπους πρεσβειών, με εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, με άλλους υψηλόβαθμους κρατικούς αξιωματούχους. Και σύμφωνα με το όσα αναφέρει, οι πληροφορίες αυτές αφορούσαν υποθέσεις ανθρωποκτονιών, οργανωμένου εγκλήματος, αλλά και υποθέσεις και κατασκοπίας και τρομοκρατίας, τις οποίες χειριζόταν ως διευθύντρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Θέλω να πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, να τον ευχαριστήσω που είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο δικηγόρος θυμάτων του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, ο κύριος Ζαχαρίας Κεσσέας. Κύριε Κεσσέα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πείτε μου για αυτή την σημερινή κίνηση, για αυτή τη σημερινή πρωτοβουλία.
1: Οι αγωγές που κατέθηκαν σήμερα ανήκουν στο πλέγμα των δικαστικών ενεργειών που έχουμε ήδη αναπτύξει, στα πλαίσια της προσπάθειας να αναδειχθεί αλήθεια. Οι αγωγές αυτές είναι οι πρώτες, θα ακολουθήσουν και άλλες. Έχουν ιδιαίτερη αξία για αρκετούς λόγους. Πέρα από το προφανές ότι εδώ πέρα ζητείται η αποζημίωση για μια βάναυση παραβίαση της ιδιωτικής ζωής συγκεκριμένων προσώπων, έχουν ιδιαίτερη αξία διότι στρέφονται όχι μόνο κατά των 4 γνωστών πρωτοδίκως καταδικαστέντων, αλλά και άλλων 9 προσώπων, φυσικών προσώπων, που σύμφωνα και με τη δικογραφία αλλά και την έρευνα που έχουμε κάνει εμείς και συμπεριλαμβάνεται στα νέα στοιχεία τα οποία έχουμε, αποδεικνύουν την συσχέτισή τους και την υπαιτιότητά τους για την πράξη της παγίδευσης των 87 φυσικών προσώπων. Αυτό όμως που αξίζει περισσότερο είναι να γίνει κατανοητό ότι όσα συμπεριλαμβάνονται στις αγωγές είναι πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είχαν εισφερθεί στο σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης. Δυστυχώς δεν έχουν εισφερθεί, διότι μέχρι και σήμερα που μιλάμε κανείς δεν έχει φροντίσει να καλέσει αυτά τα πρόσωπα να καταθέσουν για όλα όσα αναφέρουν στις αγωγές. Θυμίζω, αναφέρατε πριν κάποιο πρόσωπο το οποίο έχει ιδιαίτερα ευαίσθητη θέση. Μέχρι και σήμερα δεν έχει καταθέσει ποτέ στον εισαγγελέα, είτε αυτός ο εισαγγελέας λέγεται Ζήσης, είτε λέγεται Αδηλίνη, είτε λέγεται Τζαβέλας, είτε λέγεται Μπακέλας. Ούτε ασφαλώς έχουν εξεταστεί οι κινητές τους συσκευές. Αντιλαμβάνεστε τη φεδρότητα της έρευνας.
0: Εδώ βλέπω ότι η κυρία για την οποία μιλάτε και την οποία εκπροσωπείτε ως πρώην ανώτατη αξιωματικός ελληνικής αστυνομίας, βλέπω να γίνονται αναφορές σε έρευνες στις οποίες προείστατο για υποθέσεις κατασκοπίας σε Ρόδο, σε Σάμο, για φακέλους σε σχέση με τη δράση του ISIS.
1: Σωστά.
0: Ο άνθρωπος αυτός, η γυναίκα αυτή δεν κλήθηκε ποτέ από κανέναν να καταθέσει.
1: Ποτέ από κανέναν, και έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να εμφανιστεί από μόνη της στο πρωτόδικο δικαστήριο. Εμφανίστηκε με δικιά της αίτηση, όπου εκεί κατέθεσε μόνο για τα ζητήματα που αφορούσαν τις πλημεληματικές πράξεις και όχι για κακουργηματικές πράξεις. Και είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, διότι σας θυμίζω με πόση μεγαλοστομία έχει βγει η εισαγγελία του Ρίου Πάγου και έχει εκδώσει τις περίφημες διατάξεις ότι δεν βρέθηκε συσχέτιση, δεν βρέθηκε κατασκοπία, δεν βρέθηκε παραβίαση μυστικών της πολιτείας. Παράλληλα με τις άλλες μεγαλοστομίες από την πλευρά πολιτικών προσώπων που λένε ότι έχει αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη, ενώ το δεδομένο είναι ότι μέχρι και τώρα κανείς δεν έχει καλέσει να εξεταστούν όχι μόνο τα πολιτικά πρόσωπα, αλλά και κρίσιμοι πολιτιακοί παράγοντες που παγιδεύτηκαν και στο πρόσωπό τους δεδομένα έχει συντρέξει κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια.
0: Αυτά τα στοιχεία τα οποία καταγράφονται στις αγωγές, είναι καταγράφονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι άγνωστα ως πληροφορίες στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και τον νυν και τον πρώην. Να το πω διαφορετικά. Παρέλαβαν ποτέ τα στοιχεία αυτά οι άνθρωποι?
1: Καταρχάς, αυτεπαγγέλτος, πριν καν τους πει οποιοδήποτε το οτιδήποτε, θα έπρεπε να έχουν καλέσει να καταθέσουν τα θύματα. Δεν μπορεί να ταλαιπωρείται καθημερινά κόσμος να πηγαίνει στα δικαστήρια επειδή τους πάσαν το αμάξι και να πηγαίνει στα δικαστήρια επειδή πρέπει να καταθέσει ως μάρτυρας ενώ δεν ξέρει ποιος το έκανε. Λέω ένα παράδειγμα που ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο. Και να μην έχουν κληθεί τα 87 πρόσωπα που έχουν παγιδευτεί, τα μισά εκ των οποίων χειρίζονταν κρίσιμα χαρτοφυλάκια. Πέρα όμως από αυτό, σας θυμίζω ότι στις 24 Απριλίου 2026 εμφανίστηκα αυτοπροσώπως στον Άριο Πάγο, μετά από αίτηση που έκανα, ενημέρωσα για αυτά που συμπεριλαμβάνονται στις αγωγές και διαβάζεται σήμερα, και για αυτά, αλλά και για άλλα που δεν τα έχουμε πει. Ο κύριος Μπακέλας με υποδέχτηκε κατ' εντολή του κυρίου Τζαβέλα. Όχι μόνο δεν δέχτηκαν να παραλάβουν έγγραφα, όχι μόνο έκαναν ότι δεν καταλαβαίνουν, αλλά ο κύριος Μπακέλας μου είπε ότι θα δω τι θα κάνω και θα σε ενημερώσω. Το αμέσως, θα θυμίζω, το αμέσως επόμενο το οποίο έγινε, την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα, πρωί-πρωί, ο κύριος Τζαβέλας, σε συνεργασία με τον κύριο Μπακέλα, προφανώς, αποφάσισε να βγάλει τη γνωστή διάταξη με την οποία αποφάσισε να μην κάνει καμία έρευνα. Και σας ρωτώ, ρητορικός, είναι δυνατόν να μην έχει εξεταστεί μέχρι και τώρα, 5 χρόνια μετά, ο κύριος Σαμαράς, πρώην πρωθυπουργός, οι ενάγοντες που αναφέρατε χθες, τα πολιτικά πρόσωπα, ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Χατζηδάκης? Να σας θυμίσω επίσης κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη αξία. Σαν χθες που ο κύριος Σαμαράς έκανε μια συμβολική κίνηση, παγιδεύτηκε, ο κύριος Δένδιας, ενώ ήταν υπουργός εξωτερικών και βρισκόταν στην επιστροφή του από επίσημη επίσκεψη στην Ουκρανία. Και ακόμα καθόμαστε και συζητάμε αν κάποιος έχει κάνει ή δεν έχει κάνει τη δουλειά του. Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά της και έχει συμβάλει στη συγκάλυψη με κάθε δυνατό τρόπο.
0: Πείτε μου, κύριε Κεσέμ, ποια είναι η διαδικασία από εδώ και πέρα μετά την κατάθεση της αγωγής στο πολυμελές πρωτοδικείο?
1: Έχει οριστεί δικάσιμος για τις 7 Τετάρτου του 2027. Οι αγωγές θα κοινοποιηθούν στους εναγόμενους, στα 13 φυσικά πρόσωπα και στην εταιρεία. Και στο ενδιάμεσο, μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση, σας λέω, είναι δεδομένο, επειδή γίνονται και άλλες κινήσεις, θεωρώ δεδομένο ότι θα υπάρχουν εξελίξεις οι οποίες θα εκαθαρίσουν την υπόθεση πολύ πριν το Δεκέμβριο, που είναι προγραμματισμένο το εφετείο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κεσέ.
1: Να είστε καλά.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία, Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε.
4: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Να ζήσετε!
9: Ας
8: σε μένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
13: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
14: Η παραγγελία σας.
13: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
15: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Θα στείλω πολλές καλησπέρες στο Παναγιώτη. Κύριε Ψαρά μου, δεν ξέρω τι είπε αυτός ο εκλεκτός κύριος. Στείλτε μου τι είπε, να σας πω και εγώ τι λέω για αυτά τα οποία είπε. Πολλές καλησπέρες στον Κωνσταντίνο, πολλές καλησπέρες στον Άγγελο, στη Σοφία. Χαιρετισμού στη Γάβδο, στην Χαλκίδα, να είστε όλοι και όλες καλά.

0: Λοιπόν, πάμε αμέσως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ανταποκριτής μας, ο Θανάσης ο Τσίτσας. Γεια σου, Θανάση μου.
1: Καλό απόγευμα.
0: Τι γίνεται, τι έχουμε μετά της συνόδου του ΝΑΤΟ, πέρα από την, όχι πέρα, πάμε να δούμε την ερωτική σχέση του Τραμπ με τον Ερντογάν.
1: Ναι, ήταν ένα σοου και μια αποθέωση προς το πρόσωπο του Ταγίπ Ερντογάν από τον Αμερικανό Πρόεδρο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, και αφορμή αποτέλεσε και ο ρόλος της Τουρκίας στην περιοχή έτσι όπως τον ανέδειξε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αλλά και το γεγονός ότι αποφάσισε ότι θα προχωρήσει στην άρση των κυρώσεων, θα προσπαθήσει τουλάχιστον, γιατί υπάρχουν αρκετά νομοθετικά και πολιτικά προβλήματα στο να αρθούν οι κυρώσεις και να επανέλθει η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35. Οι δηλώσεις του ήταν, όπως είπα, αποθετικές. Είπε ότι έχουμε καλύτερη σχέση με την Τουρκία και η Τουρκία από πολλές απόψεις έχει αποδειχτεί πολύ πιο πιστή από άλλες χώρες που θεωρούσαμε ότι θα ήταν πιστές. Λέγοντας ότι πολλοί πιστεύουν πως η χώρα θα πρέπει να μπορεί να αγοράσει τα F-35 παρά την αγορά του ρωσικού συστήματος αεράμυνας. Ωστόσο, παραμένει ασαφές πώς ακριβώς ο Τραμπ σκοπεύει να παρακάμψει την απαγόρευση του Κογκρέσου. Εκτός από το γεγονός ότι χαρακτήρισε την Τουρκία εξαιρετικό σύμμαχο, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υποχρέωση να εκπληρώσουν παραγγελίες που η χώρα έχει ήδη πραγματοποιήσει για αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Και ερωτηθείς για τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν λόγω της αγοράς των S-400, απάντησε ότι θα έρθουν σύντομα. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους. Η επαναφορά στο πρόγραμμα των F-35 είναι, όπως είπα, περισσότερο δύσκολη, διότι πρέπει να πιστεί το Κογκρέσο ότι οι S-400 ή έχουν μεταφερθεί σε κάποια άλλη χώρα ή έχουν ξαναπουληθεί, επιστρέψει στη Μόσχα, ή να γίνει μια νέα νομοθετική παρέμβαση. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα να γίνουν. Από το γεγονός ότι η Ισραηλινή αντίδραση είναι σφοδρή από χθες, ο Νετανιάχου θα επισκεφτεί το Λευκό Οίκο τις επόμενες μέρες, ήδη έχει εκφράσει τις αντιδράσεις του, κινητοποιούνται εδώ τα λόμπι των Ελλήνων, Ελληνοκυπρίων, Αρμενίων και τα Αμερικανο-Ισραηλινά λόμπι για να εμποδίσουν αυτή την απόφαση. Ήδη πριν από λίγο είχαμε και την πρώτη κατάθεση μιας επιστολής 17 δημοκρατικών βουλευτών που σκοπεύουν να καταθέσουν ένα κοινό ψήφισμα από δοκιμασίας. Για τους δημοκρατικούς αυτούς βουλευτές η μάχη τώρα αρχίζει. Το περίεργο είναι ότι αυτή την επιστολή των 17 δημοκρατικών δεν υπογράφει κανένας ρεπουμπλικάνος βουλευτής, ούτε Ελληνοαμερικανοί ρεπουμπλικάνοι.
0: Μάλιστα. Αυτό κατατέθηκε πριν από λίγη ώρα στο Κογκρέσο.
1: Είναι επίσημα με επιστολή τους. Δημοκρατικοί βουλευτές καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν, όπως λένε, κάθε διαθέσιμο νομοθετικό εργαλείο, προκειμένου να αποτραπεί πιθανή απόφαση του Προέδρου Τραμπ να επαναφέρει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Οι νομοθέτες ζητούν, σε περίπτωση που η κυβέρνηση επιχειρήσει να προχωρήσει στην επανεξέταση της Τουρκίας στο πρόγραμμα, παρακάμπτοντας τις προβλέψεις του νόμου Κάτσα, να κατεδυθεί κοινό ψήφισμα από δοκιμασίας.
0: Επειδή πριν από κανένα μήνα λεγόταν ότι ο Τραμπ, φεύγοντας από την Τουρκία, θα παίρναγε από εδώ, αλλά κάτι τέτοιο δεν ακούγεται πια. Είναι κάτι το οποίο έχει ματαιωθεί, έχεις εσύ εικόνα?
1: Ήταν μια επιθυμία της κυρίας Γκυλφόιλ, την οποία είχε διαβιβάσει προς την Αμερικανική Πρωτεύουσα και στην γραφειοκρατία του State Department πριν ή μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, να γινόταν μια στάση στην Αθήνα ή να ερχόταν κάποιος από τους υπουργούς που συνοδεύει, που συνοδεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ, είτε ο Υπουργός Πολέμου, ο Χέσγκεθ, ή ο Μάρκο Ρούμπιος, ο Υπουργός Εξωτερικών. Από το ρεπορτάζ ξέρω ότι υπήρχε μεγάλη πίεση από την Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα. Κάτι τέτοιο όμως δεν κατέστη δυνατό. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, χρωστά μια επίσκεψη για τη συνέχιση του στρατηγικού διαλόγου με την Ελλάδα. Μπορεί να το δούμε το επόμενο διάστημα. Οι ημερομηνίες δεν υπάρχουν. Πάντως αυτό ήταν μια επιθυμία της κυρίας Γκυλφόιλ, η οποία δεν έγινε τελικά δεχτή.
0: Πες μου κάτι πριν σε αποχαιρετήσουμε, πάω σε άλλο θέμα. Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ ακύρωσε την κόκκινη κάρτα στο παίχτη των Αμερικάνων, οι Αμερικάνοι φάγανε μια τεσσάρα χτες, από τους Βέλγους. Υπάρχει κίνδυνος να βομβαρδίσουν το, να βομβαρδίσουν το Βέλγιο τώρα?
1: Όχι. Κοίτα, το σύμπαν συνωμότησε χθες, διότι μια άστοχη κίνηση ενός προέδρου μιας χώρας νομίζω ότι έστειλε την κακή της ενέργεια σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, γιατί μέχρι χθες η αμερικανική ποδοσφαιρική ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή, συμπαγής. Νομίζω ότι όλο αυτό που δημιουργήθηκε με δική του πρωτοβουλία αποπροσανατόλισε τους παίκτες. Εδώ υπάρχει μεγάλη αντίδραση και από τους ίδιους τους φιλάθλους, από την παρέμβαση του Πρόεδρου ΤΑΜ, που σημειωτέων πάνω απ' όλα δημιουργεί, Νικόλα, ένα δεδικασμένο. Δηλαδή στο μέλλον οποιοδήποτε πρωθυπουργός ή πρόεδρος μιας χώρας μπορεί να επεμβαίνει στον πρόεδρο της FIFA για να ακυρώνει μια διαιτητική απόφαση.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι μίλησαν οι Βέλγοι στο γήπεδο και με το χορό τους μιμήθηκαν λίγο αυτό που όταν χορεύει ο Αμερικανός πρόεδρος και έδωσαν τη δική τους απάντηση.
0: Μέχρι τώρα οι Αμερικάνοι δεν είχαν κοιλίδα στο ποδόσφαιρο, τώρα απέκτησαν κοιλίδα και στο ποδόσφαιρο. Θα πάνε πακέτο με αυτή τη μαφία του ποδοσφαίρου, την παγκόσμια μαφία, τη FIFA.
1: Ναι, κοίτα, με τον Ινφαντίνο έχει πάρα πολύ στενές σχέσεις από την αρχή και της πρώτης θητείας και δεν είναι τυχαίο ότι αυτός που θα σηκώσει πρώτος, τουλάχιστον λένε, το παγκόσμιο κύπελλο δεν θα είναι ο αρχηγός μιας εθνικής ομάδας που θα φτάσει στο τελικό. Θα είναι ο ίδιος ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Μάλιστα. Θα τα λερώσουν όλα. Να είσαι καλά, Θανάση μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Καλά μας ταξίδια.
5: Χορηγός της εκπομπής είναι
6: νέα καθημερινή συνήθεια για τους λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Την έναρξη των εργασιών της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα σηματοδοτεί το δείπνο που παρατίθεται αυτή την ώρα στους 32 ηγέτες της Συμμαχίας με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πρόσχομα σε οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 θέτουν στο μεταξύ 18 δημοκρατικοί βουλευτές με παρέμβασή τους στο Κογκρέσο. Καλούν τη Βουλή να ασκήσει τις εξουσίες της εάν η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρήσει να προχωρήσει στην πώληση των μαχητικών. Η επιστολή έρχεται στον απόϊχο των δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος κατά τη συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι είναι υπό εξέταση το ενδεχόμενο πώλησης των F-35 στην Τουρκία. Δήλωσε παράλληλα πως ήρθε η ώρα να αρθούν οι κυρώσεις σε βάρος της Άγκυρας εξαιτίας της αγοράς των ρωσικών S-400. Την έντονη αντίθεσή του στην πώληση εξέφρασε εκ νέου ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και κατέχει τη Μισή Κύπρο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Για να μπορέσει η Τουρκία να αποκτήσει τα μαχητικά, χρειάζεται αλλαγή του Αμερικανικού νόμου περί κυρώσεων και δεν υπάρχει το πνεύμα για τέτοια απόφαση στο Κογκρέσο, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στη σκάλα Ερεσού Λέσβου. Για την κατάσβεση επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων τμήματων και 4 εναέρια μέσα. Λύση για την άμεση απομάκρυνση των μπάζων από το σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα, καθώς η υπόθεση βρίσκεται σε διοικητικό αδιέξοδο, αναζητά η εισαγγελία πρωτοδικών. Το θέμα εξετάστηκε σε έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε ο εισαγγελέας με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής.
11: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
17: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
18: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Αργεντινή-Αιγύπτος 0-1 στο ημίχρονο για τη φάση των 16 στο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. Στο μπάσκετ, μετά από 14 χρόνια, ο Δημήτρης Διαμαντίδης θα συνεργαστεί ξανά με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, καθώς επιστρέφει στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αναλαμβάνοντας διοικητικό πόστο. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
19: Real Weather.
16: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με καταιγίδες στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά της Αττικής με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Σαν σήμερα πριν από 90 χρόνια γεννιόταν ο Νίκος Ξυλούρης, 7 Ιούλη του 1936, το έχω ξαναπεί. Ο Ξυλούρης υπήρξε η άρνηση που επιβεβαιώνει εκείνο τον κανόνα που λέει ουδής αναντικατάστατος. Ο Ξυλούρης ήταν και μοναδικός και αναντικατάστατος. Το κενό που άφησε η απουσία του στον πολιτισμό του τόπου δεν καλύφθηκε ποτέ. Και φυσικά ο ένας λόγος ήταν η φωνή του. Αλλά αν ήταν μόνο η φωνή του Ξυλούρη, τότε ο Ξυλούρης θα ήταν απλώς ένας μεγάλος τραγουδιστής. Όμως ο Ξυλούρης υπήρξε κάτι πολύ, πολύ περισσότερο. Ήταν ο ίδιος το μέτρο της λεβεντιάς. Ήταν ο ίδιος το σύμβολο και μαζί η απόδειξη της ομορφιάς όλων όσων τραγούδησε. Και αυτό δεν θα είχε γίνει κατορθωτό με εφόδιο μόνο το αξεπέραστο φυσικά της φωνής του. Ο Ξυλούρης αποτελεί μέτρο λεβεντιάς και αξιοπρέπειας και ο λόγος είναι ότι έζησε όπως ακριβώς τραγούδησε. Έζησε λεβέντικα και τίμια, τραγούδησε λεβέντικα και τίμια, δεν πούλησε ό,τι τραγούδησε και ό,τι τραγούδησε δεν το τραγούδησε για να το πουλήσει. Και αυτό του το προσόν δεν ήταν θέμα ταλέντου, ήταν κάτι απείρως σημαντικότερο. Ήταν προϊόν ενσυνείδητης επιλογής. Το δίκιο, η λεβεντιά, η λευτεριά είναι έννοιες που όποια επεξεργασία και να υποστούν στη συνείδηση και στην καρδιά του λαού μένουν καθάριες. Ο λαός ό,τι πλήσει εγκεφάλου και αν υφίσταται τελικά μπορεί να ξεχωρίζει ποιοι είναι εκείνοι που λερώνουν και ποιοι είναι εκείνοι που τιμούν αυτές τις έννοιες όταν τις πιάνουν στο στόμα τους. Γι' αυτό ο Ξυλούρης θα είναι πάντα εδώ, γι' αυτό η μορφή του και η φωνή του θα είναι ξόρκη απέναντι σε όσα μαγαρίζουν τον τόπο. Και θέλω να σας προαναγγείλω ότι την Δευτέρα στις 13 του μήνα όλη η εκπομπή μας, όλο το δίωρο της εκπομπής μας θα είναι αφιερωμένο στα 90 χρόνια από τη γέννηση του Νίκου Ξυλούρη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιώργος Τζιβελικίδης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη και η Αναστασία Γκεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λέγαμε προηγουμένως για αυτή την ερωτική σχέση, για αυτή τη λατρεία μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, για το γεγονός ότι ο Τραμπ προανήγγειλε την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα στα F-35, την προσπάθεια τουλάχιστον του Τραμπ να παρακάμψει το Κογκρέσο και τις κυρώσεις οι οποίες ισχύουν. Αλλά άκουσε και αυτή την δήλωση την οποία έκανε ο Νετανιάχου, ο οποίος στο πλαίσιο του δικού του ανταγωνισμού με την Τουρκία, των ανταγωνισμών μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, ο Νετανιάχου, αυτός ο καταζητούμενος από το Διεθνές

το χρησιμοποιεί ο τύπος ο οποίος κατέχει αυτή την ώρα που μιλάμε τον Νότιο Λίβανο, το χρησιμοποιεί ο τύπος ο οποίος κατέχει τις εκτάσεις στην Αίγυπτο, το χρησιμοποιεί ο τύπος ο οποίος όχι απλώς απειλεί αλλά δολοφονεί, γενοκτονεί. Και ξέρετε τι μου θύμισε αυτή η χρησιμοποίηση αυτών των επιχειρημάτων από αυτόν τον γενοκτόνο, από αυτόν τον εγκληματία, από αυτόν τον φασίστα. Μου θύμισε αυτό το οποίο είχε γράψει η Ρόζα Λούξεμπουργκ. Ξέρετε, εκεί στο μακρινό 1900, πρέπει να ήταν γύρω στο 1900, είχε γίνει μία έκρηξη στη Μαρτινίκα. Είχε γίνει λοιπόν μία έκρηξη εκεί σε ένα όρος, η οποία είχε σκοτώσει 40.000 ανθρώπους. Και τότε λοιπόν εμφανίστηκαν οι υπεριαλιστικές δυνάμεις εκείνης της εποχής να σπέβδουν να προσφέρουν βοήθεια στους επιζώντες. Βέβαια, αυτοί οι οποίοι έτρεχαν τότε για να μεταφέρουν βοήθεια στους επιζώντες ήταν οι ίδιοι οι οποίοι είχαν προκαλέσει πολύ περισσότερους θανάτους κατά τη διάρκεια δεκαετιών καταπίεσης στην Μαρτινίκα. Και βλέποντάς τους λοιπόν, η Ρόζα Λούξεμπουργκ τους αποκαλούσε κλαίοντα σαρκοφάγα και θηρία με ρούχα Σαμαρίτη. Αυτό ακριβώς. Κλαίοντα σαρκοφάγα και θηρία με ρούχα Σαμαρίτη.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Μιλάμε για μια σύνοδο πολεμική παρασκευή αυτής της, πώς το λένε, αμυντικής, λέει, συμμαχίας. Πρέπει να πούμε ότι στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ έχουν βγει, άλλωστε το επιβεβαίωσε και ο Τραμπ σήμερα, τα μαχαίρια στο εσωτερικό της, στα μαχαίρια μιας κατά τα άλλα δήθεν ακλόνητης συμμαχίας. Αυτό το οποίο τους ενδιαφέρει είναι πως θα σπρώξουν βεβαίως τους λαούς σε όλο αυτό τον πολεμικό κυκαιώνα. Έχουμε τον κύριο Ρούτε, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο οποίος συνεχάρει, πρέπει να σας πω, τις ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και τον Καναδά, που επενδύουν, αυτό είναι το ρήμα το οποίο χρησιμοποιούν, ήδη περίπου το 4% του ΑΕΠ για στρατιωτικές δαπάνες. Μάλιστα ο κύριος αυτός, αυτό το γεράκι του πολέμου και της γλίτσας ταυτόχρονα, αναφέρθηκε σε πρόσθετες επενδύσεις για την περίοδο 2025-2026, πολεμικές πάντα, οι οποίες ανέρχονται σε κοντά 260 δισεκατομμύρια δολάρια. Σας έλεγα προηγουμένως για τις δεκάδες, για τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια που έκανε dealer, έκανε τον dealer αναφέροντάς τα, ο Ρούτε, σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις, τις νέες συμβάσεις στο Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας του ΝΑΤΟ. Όλα αυτά βεβαίως με τους επένους και του Ρούτε, πέραν του Τραμπ, πέραν της Ούρσουλας Φόντε Λάιεν, για την Τουρκία, τους επένους για την Τουρκία ως τη χώρα με τις μεγαλύτερες ένοπλες δυνάμεις στο ΝΑΤΟ. Όπως είπε ο Ρούτε, για να έχουμε και αυτή την πλευρά του καλού μας συμμάχου, έχουμε και την πλευρά του Τραμπ, πάμε τώρα και στο Ρούτε, λέει: η Άγκυρα, η Κωνσταντινούπολη, η Τουρκία στο σύνολό της είναι σημαντικές, είναι πραγματικά σημαντικές. Η θέση σας στο χάρτη είναι σημαντική. Η ηγεσία σας στο ΝΑΤΟ είναι σημαντική. Το γεγονός ότι διοργανώσατε αυτή τη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα το αποδεικνύει αυτό. Λοιπόν, πάμε στον ανταποκριτή μας στην Τουρκία. Είναι μαζί μας ο Νίκος ο Νανούρης. Νίκο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μιλάμε για ερωτική σχέση. Τραμπ-Ερντογάν.
1: Νομίζω οι φιλοφρονήσεις περίσευαν σήμερα και το είδαν όλοι.

0: μπροστά στις κάμερες σε αυτό το τέτα-τέτ το οποίο εξελίχθηκε στην συνέντευξη τύπου ανάμεσα στον Ταγί Περντογάν και στον Ντόναλντ Τραμπ. Τέσσερις φορές είπε μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος, αποκάλεσε ο Αμερικανός πρόεδρος τον Τούρκο πρόεδρο ως φίλο του και εξήρετη την χημεία που έχουν αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια. Βεβαίως το κεντρικό θέμα που απασχόλησε και τους δημοσιογράφους και γενικότερα την ατζέντα ήταν το θέμα των εξοπλιστικών. Εκεί ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Τουρκία να παραλάβει τα F-35, γιατί όχι, είπε χαρακτηριστικά. Είναι φίλος του ο Ερντογάν, όπως δήλωσε, ενώ είπε ότι θα αρθούν και οι κυρώσεις κάτσα, οι κυρώσεις κατά της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, γιατί, όπως τόνισε, δεν μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις σε φίλους του. Και μάλιστα στο συγκεκριμένο σημείο αναφέρθηκε και στο παράδειγμα της Συρίας, ότι και στη Συρία, όταν έφυγαν οι κυρώσεις από τη μέση, τότε η Συρία του Αχμέτ Αλ-Σάρα άρχισε να μπαίνει στο σωστό το δρόμο. Αυτό τουλάχιστον είναι η άποψη τουλάχιστον του Αμερικανού Προέδρου. Εδώ στην Άγκυρα υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση. Με αποθεωτικά σχόλια υποδέχτηκαν αυτή τη συνάντηση και προπάντων αυτές τις δηλώσεις. Θεωρούν ότι η επίσκεψη ενός Αμερικανού Προέδρου στην Τουρκία μετά από 17 χρόνια φέρνει ένα νέο ξεκίνημα στις Αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Βλέπουν εξελίξεις στα εξοπλιστικά το επόμενο χρονικό διάστημα και αυτό που επικεντρώνεται είναι ότι τα 5 F-35 τα οποία έχει πληρώσει ήδη η Τουρκία. Σε αυτό βλέπουν εξελίξεις στην Τουρκία, αν και υπάρχει και το θέμα του Κογκρέσου. Σε αυτό δεν το εξήγησε ο Ντόναλντ Τραμπ πώς μπορεί να λυθεί. Δηλαδή υπάρχει βούληση, ναι, τον ακούσαμε, αλλά δεν εξήγησε πώς μπορεί να λυθεί το ζήτημα του Κογκρέσου. Το οποίο είναι ξεκάθαρο, ότι όσο η Τουρκία διαθέτει τους S-400, δεν μπορεί να παραλάβει τα F-35. Η άποψη πάντως που υπάρχει εδώ στα φιλοκυβερνητικά μέσα, αυτή η άποψη που διαβάζω και μεταδίδεται από τους ανταποκριτές που έχουν στις ΗΠΑ τουρκικά μέσα, είναι ότι θα μπορούσε ο Τραμπ να στείλει μια επιστολή στο Κογκρέσο όπου θα ξεκαθαρίζει ότι η Τουρκία δεν κατέχει το ρωσικό σύστημα του S-400 και με αυτόν τον τρόπο θα αρθούν αυτόματα οι κυρώσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι αυτό. Είναι μια άποψη εδώ που υπάρχει στην Τουρκία τις τελευταίες ώρες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Ταγί Περντογάν θέλει να κεφαλαιοποιήσει αυτή την εξαιρετική σχέση που έχει με τον Ντόναλντ Τραμπ και στη συνέχεια και να αφήσει πίσω του μια και καλή την κάκιστη επαφή, επικοινωνία που είχε με τον προκατοχό του Τζο Μπάιντεν.
1: Πρέπει να έχει φτάσει και ο Μητσοτάκης εκεί, ε.
0: Πριν πέντε λεπτά πέρασε το κατόφλι του Προεδρικού Μεγάρου με τη σύζυγό του, τον υποδέχθηκε και ο Ταγί Περντογάν. Πέτυχε να μην είναι Περντογάν. Θέρμη χειραψία είχε ο Τούρκος Πρόεδρος με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Πέντε μήνες μετά την τελευταία του συνάντηση εδώ πάλι στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα. Τώρα σε λίγα λεπτά ξεκινάει και το δείπνο των ηγετών.
1: Και από ό,τι καταλαβαίνω τώρα στο βασικό μέρος, σε ό,τι αφορά την σύνοδο και τις εργασίες που λαμβάνουν μέρος εκεί, το βασικό μέρος είναι πώς θα αυξήσουμε τα λεφτά για την πολεμική οικονομία.
0: Ουσιαστικά θέλουν να επιβεβαιώσουν τα συμπεράσματα της περσινής συνόδου για την αύξηση των αμυντικών δαπανών. 5% είναι το κυρίαρχο θέμα συνόδου και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Βεβαίως, και είχαμε σήμερα και ένα φόρουμ για τις αμυντικές βιομηχανίες. Είχαμε κάποιες ανακοινώσεις από τον Μαρκ Ρούτε σχετικά με τις αμυντικές επενδύσεις. Αύριο πιστεύω θα γίνουμε και σοφότεροι για το τι ακριβώς συμφώνησαν, που είναι οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής. 11 η ώρα ξεκινούν οι εργασίες, τελειώνουν 3 η ώρα. Μετά έχει συνέντευξη τύπου ο Μαρκ Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Αλλά μετά υπάρχει και συνέντευξη τύπου του Ντόναλντ Τραμπ. Μετά τις συναντήσεις που θα έχει με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι και με τον Σύρο πρόεδρο Αχμέντ Αλ-Σάρα. Εκεί εστιάζουν πάρα πολύ το ενδιαφέρον, εκεί υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το τι επιφυλάσσει για τους Ευρωπαίους ηγέτες, για τους οποίους και σήμερα άφησε εχμές ο Αμερικανός Πρόεδρος.
1: Η λογική τους είναι να πάνε πλέον προς το 5% σε ό,τι αφορά τις δαπάνες, τις στρατιωτικές δαπάνες των κρατών μελών, στο 5% του ΑΕΠ τους.
0: Ακριβώς, αυτός είναι ο στόχος, είχε αναφερθεί και στην προηγούμενη σύνοδο κορυφής στη Χάγη, ο συγκεκριμένος στόχος. Ο στόχος της συγκεκριμένης συνόδου είναι να επιβεβαιωθεί ότι ο στόχος αυτός, το 5% των αμυντικών δαπάνων. Η Τουρκία είναι μια χώρα που διατυμπανίζει ότι έχει αυτό το στόχο, ότι έχει δώσει πολλά, προσφέρει πολλούς πόρους όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες και γι' αυτό το λόγο θέλει η Άγκυρα να κατέχει ένα κεντρικό ρόλο στην αρχιτεκτονική ασφαλείας του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης γενικότερα.
1: Μάλιστα. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το αγαπημένο μας ΝΑΤΟ και αυτό ήταν πάντα. Το ΝΑΤΟ είχε ξεκάθαρο στόχο και ρόλο από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε, τον Απρίλιο του 1949. Ήταν μια βασική επιθετική κίνηση που οργάνωσαν όλες οι δυνάμεις του υπεριαλισμού κατά της Σοβιετικής Ένωσης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 50 χρόνια μετά είχαμε την σύνοδο του ΝΑΤΟ, πότε, την ώρα ακριβώς που βομβάρδιζαν τη Γιουγκοσλαβία, όπου εκεί πια είχαμε τη συμφωνία για το νέο δόγμα του ΝΑΤΟ, στο οποίο εκεί επέκτηναν τα βασικά του χαρακτηριστικά. Μιλάμε για μια δολοφονική συμμαχία, ένα παγκόσμιο χωροφύλακα που υπερασπίζεται συγκεκριμένα συμφέροντα, οικονομικά, γεωπολιτικά. Μιλάμε για μια συμμαχία δολοφόνο, που βεβαίως δεν λείπουν και το βλέπουμε, και βλέπουμε και την έκταση και την ένταση των ανταγωνισμών στο εσωτερικό του. Έχουμε λοιπόν μια συμμαχία που εκεί πια στα 50 χρονά του θεσμοθετήθηκε και επισήμως η δράση του, χωρίς όρια, σε ολόκληρο τον πλανήτη, και επίσημα η μετατροπή του σε ένα παγκόσμιο κατασταλτικό μηχανισμό. Σταμάτησε και τυπικά πια να είναι ένας τάχα μου αμυντικός οργανισμός που αποκρούει τάχα μου ένοπλες επιθέσεις εναντίον των μελών του. Εκεί πια ορίστηκε ως η κύρια ασχολία του η εξασφάλιση ζωτικών συμφερόντων για τα μέλη του, η διαχείριση κρίσεων σε ό,τι έχει να κάνει με τις σφαίρες επιρροής τους, η επιβολή κυρώσεων, με πάντα φυσικά πρόσχημα την τρομοκρατία. Ξέρετε, έχει αξία να θυμηθεί κανείς την ανθρωπιστική δράση του ΝΑΤΟ και των κρατών μελών του. Μιλάω για τις κατάφορες παραβιάσεις των αρχών του διεθνούς δικαίου. Δείτε, Κύπρος, Κούβα, Χιλή, Παλαιστίνη, Γρανάδα, Παναμάς, Λιβύη, Νικαράγουα, Σαλβαδόρ, Γιουγκοσλαβία. Μιλάμε για τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, με κυρίαρχο βέβαια πάντα το ρόλο των Αμερικάνων, που έχουν δείξει πολλαπλώς την ειρηνική τους διάθεση, από την Κορέα μέχρι το Βιετνάμ, από την Ινδοκίνα μέχρι τον Παναμά, από τη Λιβύη και το Λίβανο μέχρι τον Περσικό κόλπο, το Ιράκ και τώρα το Ιράν, τις Φιλιππίνες, τη Σομαλία. Βεβαίως υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι μας λένε ότι δεν είμαστε και πολύ ρεαλιστέ εμείς που τα λέμε αυτά, διότι θα πρέπει να δούμε τη θέση της χώρας μας στον κόσμο και πώς γίνεται να μην πας με τους δυνατούς. Γιατί αν θα πας με τους δυνατούς, τότε θα κερδίσεις και εσύ. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν ήταν, το 52 ήταν, όταν η Ελλάδα έγινε και επισήμως μέλος του ΝΑΤΟ. Για να θυμίσω λίγο, πρόχειρα θα το κάνω, τι έχει κερδίσει η Ελλάδα με βάση αυτή την γλιώδη λογική των ανταλλαγμάτων. Έχει κερδίσει την Κορέα, μιλάω για τη δεκαετία του 50 και την επέμβαση τότε των κρατών μελών του ΝΑΤΟ στην Κορέα, που βάφτηκε και με ελληνικό αίμα. Από το στρατό είχαμε 183 νεκρούς και 610 τραυματίες, από την αεροπορία είχαμε 12 νεκρούς και 4 χαμένα αεροσκάφη, διότι η χάρη των εγχώριων Αμερικανοσολιάδων μας έφτασε μέχρι την Κορέα τότε. Βεβαίως έχουμε την Κύπρο, την τραγωδία της Κύπρου το 1974, που έχει τη σφραγίδα του ΝΑΤΟ. Από τα στοιχεία που υπάρχουν και που έχουν προέκυψαν από την ανάκριση που διεξήχθη στη Βουλή το 1987 για το φάκελο της Κύπρου, δεν έχετε παρά να δείτε πώς ακριβώς έδρασε αυτή η συμμαχία του θανάτου, αυτή η δολοφονική συμμαχία. Ήταν το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι που σχεδίασαν το πραξικόπημα κατά του Μακάριου, όπως το είχε ομολογήσει ο επικεφαλής του πραξικόπηματος στην Κύπρο, ο Γεωργίτσης, και οι συνταγματάρχες το εκτέλεσαν, ώστε να δοθεί το πρόσχημα για την τουρκική επέμβαση στο νησί. Είναι η Χούντα, η ελληνική Χούντα. Η Χούντα είναι ένα ακόμα από τα κατορθώματα των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ, παραστρατιωτικές οργανώσεις που είχαν διαβρώσει το στρατό και δρούσαν στη χώρα. Ο περιβόητος ιδέα, κορυφαίο του στέλεχος ήταν ο Παπαδόπουλος. Όλα αυτά ήταν δικά τους δημιουργήματα. Όλα αυτά ήταν δικά τους δημιουργήματα. Και βεβαίως θα πρέπει να θυμίσουμε ότι, ξέρετε, ο πρώτος ο οποίος αμφισβητεί το εύρος του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου, ο πρώτος ο οποίος το αμφισβητεί, ξέρετε, δεν είναι η Τουρκία. Είναι το ΝΑΤΟ. Για το ΝΑΤΟ η Ελλάδα δεν έχει 12 μίλια εθνικό εναέριο χώρο. Αυτή είναι η συμμαχία τους.
2: Real FM.
3: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας των χώρων. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
5: Προσλαμβάνεστε.
7: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task.
9: TRT 95,1 FM Stereo.
10: Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσουλή. Να μην επιτρέψει η Βουλή των Αντιπροσώπων επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 ζητούν 18 δημοκρατικοί βουλευτές με παρέμβασή τους στο Κογκρέσο στον απόϊχο των δηλώσεων Τραμπ από τη συνάντησή του με τον Ερντογάν πως ήρθε η ώρα να αρθούν οι κυρώσεις σε βάρος της Άγκυρας. Την αντίθεσή του στην πόλη των Αμερικανικών μαχητικών στην Τουρκία εκφράζει εκ νέου Μπενιαμίν Νετανιάχου λέγοντας ότι η Άγκυρα απειλεί την Ελλάδα και τη χώρα του ενώ κατέχει τη μισή Κύπρο. Στην τουρκική πρωτεύουσα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Καθίζει η ουρανοξύστη 38 ορόφων στη Νέα Υόρκη και ενώθηκαν διπλανά κτίρια, καταστήματα και ξενοδοχεία. Έκλεισαν κεντρικοί δρόμοι στο Μανχάταν. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, ακόμα και αν δεν είχαμε τις δύο φωτιές στο Ρεόκαστρο και την τραγωδία που σημειώθηκε εκεί, η τραγωδία έτσι κι αλλιώς είναι διαρκείας. Και θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά που είναι μαζί μας. Είναι μαζί μας ο κύριος Παλαιολόγος, είναι ο επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλο, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Και θέλω να συζητήσουμε μαζί, να μας δώσει την εμπειρία του, τη γνώση του για αυτή την τραγωδία, γιατί πραγματικά είναι τραγωδία. Κύριε καθηγητά, οι πυρκαγιές που βλέπουμε πλέον στην Ελλάδα, ποιοι είναι οι παράγοντες που τις κάνουν τόσο καταστροφικές? Μπορούμε να επιμείνουμε μόνο στην κλιματική αλλαγή?
1: Ήμασταν από τους τυχερούς αυτή την περίοδο και αυτή τη χρονιά μέχρι τώρα, γιατί δεν βιώσαμε το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και των έντονων καυσώνων που βιώνει η υπόλοιπη Ευρώπη. Μιλούσα προχτές με συναδέλφους στην Γερμανία, ήδη ψήνονται εκεί πέρα στους 40 και 45 βαθμούς. Μέχρι τώρα είχαμε ένα πολύ ήπιο καλοκαίρι. Άρα μπορούμε να πούμε ότι φέτος είμαστε για την ώρα τυχεροί. Αλλά η τύχη κάποια στιγμή σε καταλείπει. Δεν μπορούμε να στηριζόμαστε μόνο στην τύχη. Και όταν έχεις τόσους πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται ότι με αυτές τις καινούργιες συνθήκες δεν μπορείς ούτε να πετάς τσιγάρα στο δρόμο, όπως έγινε φωτιά στο Ρεόκαστρο, όπως πιθανολογεί ότι έγινε από αναμένο τσιγάρο, αλλά ούτε και να βάζουν φωτιά για να κάψει ξερόχορτα. Τώρα είμαι στο Αγρίνιο για παράδειγμα και είδα πάρα πολλές πυρκαγιές που έχουν γίνει εδώ πέρα σε αγροτικές εκτάσεις. Δεν αργεί μια πυρκαγιά από μια αγροτική έκταση ή από ένα δρόμο με τα χορτάρια έτσι όπως έχουν μεγαλώσει το τελευταίο διάστημα λόγω των βροχών, να φύγει η φωτιά και να μεταφερθεί μέσα σε μια δασική έκταση. Οπότε δεν πρέπει να προσέχουμε μόνο τι γίνεται μέσα στα δάση, αλλά να κατανοήσουμε ότι η φωτιά ξεκινάει από ένα σημείο α που είναι μακριά από το δάσος και πολύ εύκολα μπορεί να μπει μέσα στο δάσος αν δεν την προλάβουμε και να έχουμε καταστροφικές επιπτώσεις. Παίζει ρόλο η ανθρώπινη αμέλεια, παίζουν ρόλο τα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας που είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να αναδείξουμε τα τελευταία χρόνια, γιατί ήταν κάτι που το βάζανε κάτω από το χαλί για προφανείς λόγους. Χθες μιλούσα με μία δικηγόρο από μία περιοχή της Ελλάδος και μου έλεγε ότι από τα καλώδια μεταφοράς ενέργειας προέκυψε μια φωτιά, καήκαν τα λεόδεντρά της και με ρωτούσε τι μπορεί να κάνει για να πάρει κάποιο υποζημίωση. Δεν μπορεί να κάνει πολλά. Άρα δεν πρέπει να κρύβουμε τις συνέπειες, τις επιπτώσεις των πυρκαγιών, αλλά ούτε και τα αίτια τους, τα οποία πολλές φορές ξεκινάνε από το ίδιο το σώμα της ελληνικής κοινωνίας ή και του κράτους.
0: Βλέπουμε πλέον φωτιές που είναι δυσκολότερο να αντιμετωπιστούν σε σχέση με το παρελθόν. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε κάποια στοιχεία που λέει ότι η συμπεριφορά εν πάση περιπτώσει των δασικών πυρκαγιών και λόγω δικών μας ελλείψεων, αβελτηριών, γίνεται πιο δύσκολη η αντιμετώπιση του προβλήματος?
1: Εγώ νομίζω ότι γίνεται δύσκολη από αυτά που αντιλαμβάνομαι και από τις συζητήσεις που κάνουμε συναδέλφους αλλά και κυρίως πυροσβέστες, ότι είναι ένα θέμα κορεσμού, όπως βλέπουμε τώρα στην Ουκρανία που γίνεται κορεσμός με πολλές επιθέσεις με ντρόν. Το ίδιο πράγμα έχουμε πλέον και στην ελληνική Ήπεθρο. Υπάρχει ένας κορεσμός από πάρα πολλές πυρκαγιές. Μπορείτε να δείτε και τα επίσημα στατιστικά της πυροσβεστικής υπηρεσίας και να διαπιστώσετε ότι όταν έχεις παραπάνω πυρκαγιές από όσες μπορεί να αντιμετωπίσει οποιοσδήποτε μηχανισμός, όποιες βελτιώσεις και να κάνεις, έχει κάποια όρια. Όταν οι πυρκαγιές, ο αριθμός των πυρκαγιών τον ταυτόχρονο ξεπεράσουν αυτά τα όρια, τότε κάποιες θα μας φύγουν. Σε συνδυασμό, όπως είπαμε, με την κλιματική αλλαγή, αλλά και το κυριότερο με την αύξηση της βιομάζας, της νεκρής βιομάζας που υπάρχει μέσα στις δασικές εκτάσεις, καθιστούμε το σβήσιμο αυτών των πυρκαγιών, γιατί καθυστερούμε να πάμε έγκαιρα σε αυτές, ακόμα δυσκολότερο. Ένα παράδειγμα να σας φέρω, μένω στο Καρπενήσι, οι γείτονες κόψανε αρχές Ιουνίου τα χόρτα για να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του καινούργιου νόμου για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Μέσα σε τρεις εβδομάδες λόγω των βροχοπτώσεων τα χόρτα φτάσανε σε ένα μέτρο. Άρα, ακόμα και να κόψουμε τα χόρτα, για παράδειγμα, γύρω από τους πυλώνες μεταφοράς ενέργειας ή από μια περιοχή, αν οι συνθήκες είναι τέτοιες, αυτά μπορούν να βγουν πολύ γρήγορα και θα πεις, να, εγώ έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω ως ΔΔΕ ή ως δασική υπηρεσία, καθάρισε την περιοχή. Να την καθάρισαν σε τρεις εβδομάδες, ξαναβγήκαν τα χόρτα που, όπως σας είπα και πριν, μπορούν να φέρουν την πυρκαγιά μέσα σε μια δασική έκταση που δεν έχει χόρτα, αλλά να αρχίσει να αποκτά πολύ μεγάλες διαστάσεις και να μην μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Άρα η άποψή μου είναι ότι είναι ένα θέμα κορεσμού. Όσο νωρίτερα οι πυροσβέστες μας μπορούν να φτάσουν αυτές οι πυρκαγιές και όσο λιγότερες είναι ταυτόχρονες, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιτυχία. Όταν θα μας φύγουν και έχουμε ακραίες συνθήκες, οι οποίες ακραίες συνθήκες δεν πρέπει να τις αποδίδουμε μόνο στην κλιματική αλλαγή. Ξέρουμε κάθε καλοκαίρι έχουμε τα μελτέμια, τις ετησίες. Έχουμε καύσωνες. Φέτος είμαστε τυχεροί, ακόμα δεν έχουμε κάποιο καύσωνα. Όλα αυτά όμως ενώ υπάρχουν και είναι μια φυσιολογική κατάσταση, με την περίσσια βιομάζα που υπάρχει μέσα στα δάση, δημιουργούν συνθήκες οι οποίες πλέον καθιστούν μια πυρκαγιά μη αντιμετωπίσιμη. Και το πρόβλημα, να κλείσω με αυτό τη συγκεκριμένη πρόταση, είναι ότι ο κόσμος πιστεύει ότι όπως τους σεισμούς που δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε, ωραία, λένε, α, έγινε σεισμός, δεν μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε, έχουμε καταστροφές. Τις πυρκαγιές όμως πιστεύουν ότι μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Αυτό είναι εν μέρη σωστό. Μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε όσο είναι μικρές και όταν πάμε γρήγορα. Αν η πυρκαγιά ξεφύγει στη συμπεριφορά, τότε ως τη μηχανισμό καταστολής και να έχεις, δεν μπορείς να επέμβεις και να σβήσεις τη φωτιά. Γι' αυτό δημιουργεί επιπλέον πιέσεις στην πυροσβεστική υπηρεσία, γιατί καλείται να κατασπαταλήσει δυνάμεις για μια χαμένη μάχη. Η μάχη πρέπει να δοθεί όταν θα αλλάξουν οι συνθήκες. Και πολλές φορές η πίεση, η κοινωνική αλλά και η πολιτική δίνουν δυνάμεις και πάμε και κάνουμε ρήψεις μόνο και μόνο για παράδειγμα τα νέα μέσα, για τα μέσα μαζικής
0: ενημέρωσης. Για να φαίνεται ότι κάτι κάνουμε.
1: Ναι, να φαίνεται ότι κάτι κάνουμε, ότι δίνουμε τη μάχη. Δυστυχώς πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, κάποιες μάχες είναι χαμένες και πρέπει να πάμε στα μετόπιστα και να επιλέξουμε τη μέρα και το χώρο που θα μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή.
0: Συναφώς λοιπόν με αυτό, τι θα πρέπει να αλλάξει στην πρόληψη και στη διαχείριση των δασών ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος να επαναλαμβάνονται κάθε καλοκαίρι τόσο εκτεταμένες καταστροφές?
1: Έχουν γίνει σημαντικές τομές. Τομές τις οποίες τις ζητούσαμε εμείς από όλες τις κυβερνήσεις σαν επιστημονική κοινότητα. Έχουν γίνει όχι γιατί είναι καλή η κυβέρνηση ή κακή, δεν πάω εγώ σε αυτή την φιλοσοφία και ρητορική, αλλά γιατί κατάλαβαν ότι άμα δεν αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές, για παράδειγμα δεν κερδίζουν εκλογές. Τώρα υπήρχε ένα σενάριο ότι μπορούμε να πάμε σε εκλογές το Σεπτέμβρη, αρκεί να μην έχουμε πυρκαγιές. Βλέπουμε πώς συνδεδεμένες είναι πλέον οι πυρκαγιές και με το πολιτικό σύστημα. Άρα έχουν γίνει αλλαγές και τις κάνουν από ανάγκη προς τη σωστή κατεύθυνση. Αρκούνε? Η άποψή μου είναι ότι ναι, μεν αρκούνε στα χαρτιά, αλλά στην εφαρμογή πάσχουμε. Όταν κατανοούμε ότι πρέπει να γίνει διαχείριση σκάσιμης ύλης, που είναι ένα από τα πολύ σημαντικά προληπτικά μέτρα, και όταν λέω διαχείριση για να καταλάβουν και οι ακροατές σας, εννοούμε να αφαιρέσουμε όσο περισσότερη βιομάζα μπορούμε από μια δασική έκταση, να επαναφέρουμε την οικολογία αυτής της περιοχής, όχι παντού, όχι παντού, γιατί σε κάποιες περιοχές δεν επιτρέπεται να επέμβουμε, είναι φυσικές περιοχές, δεν είναι βρώμικα τα δάση, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάμε να κόψουμε τους θάμνους και ό,τι είχε εκεί. Αλλά είναι περιοχές πέριξης της Αττικής. Διάβαζα τώρα από το ΜΕΤΕΟ που κάναμε μια ανάλυση. Μέσα σε λίγα χρόνια χάσαμε 38% των δασών. Πέριξη Αττικής ή σε ορισμένες περιοχές όπου είναι hot spot πυρκαγιών, εκεί πέρα πρέπει να επιταχύνουμε τα έργα διαχείρισης σκάσιμης ύλης. Αλλά δυστυχώς αυτή τη διαχείριση σκάσιμης ύλης, αυτή την αφαίρεση βιομάζας που την κάνανε μέχρι το 50-60 με πατροπαράδοτα μέτρα και παραδοσιακούς τρόπους, αγροδασοπονία, βάζοντας μέσα πρόβατα καθήκες, καίγοντας κατά τη διάρκεια της άνοιξης ή του φθινοπόρου για να μειωθεί αυτή η βιομάζα. Δεν υπάρχουν οι άνθρωποι πλέον στην Ήπεθρο για να τις κάνουν. Άρα, πού πέφτει το μπαλάκι και αυτή η πατάτα? Στο κράτος. Το κράτος, επομένως, για να κάνει αυτή τη δουλειά, χρειάζεται πάρα πολλά κονδύλια που πρέπει να διατεθούν για αυτό το σκοπό. Αυτά τα κονδύλια έχουν αρχίσει να διαθέτουν κάποια ποσά, αλλά είναι ίσως το 10% από αυτό που χρειάζονται τα δάση κάθε χρόνο για να μπορέσουν.
0: Το 10% να... λέτε μόλις.
1: Ναι, βλέπουμε τη χρηματοδότηση που γίνεται στην Αμερική και σε άλλες περιοχές. Τον τρόπο που χρηματοδοτούν και τις εκτάσεις που κάνουν διαχείριση και δεν φτάνουμε σε αυτά τα ποσοστά ούτε στο 10%. Άρα πρέπει να επιταχύνουμε τους ρυθμούς διαχείρισης σκάσιμης ύλης. Και αυτό έχει κόστος. Τώρα, το πού θα βρεθούν αυτά τα κονδύλια δεν είμαι ο δικός να το απαντήσω αυτό. Αλλά χωρίς να διατεθούν γενναία κονδύλια και γενναία χρηματοδότηση στα δασαρχεία για να κάνουν αυτή τη διαχείριση σκάσιμης ύλης, που δεν την κάνουν τα δασαρχεία βέβαια, τη βάζουν σε κοντράκτο, σε εταιρείες και κάνουν τη διαχείριση αυτή, αλλά έχουν την εποπτεία. Δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποια αλλαγή στην περιβάλλον της πυρκαγιάς. Πρέπει να τρέξουμε με δύο λόγια. Και δεν τρέχουμε, έρπουμε.
0: Πείτε μου κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά. Υπάρχει κίνδυνος σε ελληνικά οικοσυστήματα να περάσουν ένα σημείο που θα είναι χωρίς επιστροφή, δηλαδή οι επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές να μην επιτρέπουν τη φυσική αναγέννηση των δασών?
1: Αυτό έχει συμβεί ήδη σε πάρα πολλές περιοχές. Μπορούμε να δούμε περιοχές όπου έχουν υποστεί επανειλημμένες πυρκαγιές, αντιμετωπίζουν κινδύνους ερημοποίησης. Κατάγομαι από τη Λέσβο, το δυτικό τμήμα της Λέσβου έχει υποστεί επανειλημμένες πυρκαγιές, δεν έχει αρκετούς δασικούς πόρους πλέον για να συγκρατήσουν τα ύδατα. Μπορούμε να πάμε και με την υπερβόσκηση σε καταστάσεις ερημοποίησης. Ναι, αυτό το σημείο καμπής έχει φτάσει σε πάρα πολλά οικοσυστήματα στη χώρα. Έχει δυνατότητες όμως η φύση να τα ανακάψει? Φυσικά και έχει δυνατότητες. Άμα την αφήσουμε χωρίς διαταραχές, χωρίς υπερβόσκηση, χωρίς επιπλέον πυρκαγιές, γιατί η πυρκαγιά δεν είναι κάτι de facto κακό. Ένα δασικό οικοσύστημα χρειάζεται τη φωτιά κάποιες φορές για να αναγεννηθεί. Υπάρχει γέννηση, ακμή, παρακμή, θάνατος. Ο θάνατος στα φυσικά οικοσυστήματα έρχεται σε ορισμένα από αυτά, ιδίως στα κονοφόρα, με την πυρκαγιά. Άρα κάποιες πυρκαγιές μπορεί να είναι ευεργετικές για την υγεία και την αποκατάσταση του οικοσυστήματος. Αλλά οι συχνές και επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές, ιδιαίτερα στα δάση της Αττικής, οδηγούν σε μια αλλίωση του τοπίου όπως το γνωρίζουμε τα τελευταία 200 χρόνια. Γιατί πρέπει να δείτε και μια γραβούρα που λέγεται Πανόραμα Αθηνών και θα διαπιστώσετε ότι η Αττική πριν 200 χρόνια δεν είχε δάση. Όλα αυτά τα βουνά που βλέπετε γύρω σας ήταν βοσκότοποι, ήταν περιοχές με χαμηλή βλάστηση, με φρύγανα και με χόρτο. Εκεί πέρα πάμε στην Αττική. Δηλαδή θα επιστρέψουμε στα χρόνια μετά την απελευθέρωση. Και δεν είναι κάτι που το θέλουμε, γιατί μας αρέσει η Αττική με δάση. Τα χρειαζόμαστε τα δάση πέριξη της Αττικής αλλά και σε άλλες περιοχές, γιατί προσφέρουν πλήστες οικοσυστημικές υπηρεσίες. Άρα δεν πρέπει να αφήσουμε σε αυτά τα οικοσυστήματα να φτάσουν στο σημείο του να μην μπορούν να επανέλθουν πλέον με φυσικό τρόπο. Και όπως συμβαίνει φυσικά, μπορούμε να το αποτρέψουμε.
0: Κύριε Παλαιολόγου, ευχαριστώ θερμά, ειλικρινά. Ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Ευχαριστώ πολύ και
0: να είστε
1: πολύ
0: καλά.
2: Real FM. Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
3: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
8: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
7: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Και από την όμορφη πατρόνα πάμε στην πανέμορφη κυρία Τζένι Κρυθαρά. Γεια σας κυρία Κρυθαρά.
1: Καλησπέρα.
0: Για πείτε μας τι γίνεται πέραν του ομαλού στον κόσμο.
1: Να ξεκινήσουμε από το Μακρόν.
0: Πάμε στο Μακρόν.
1: Ο οποίος επισκέφθηκε την Συρία, είχε συνάντηση με τον Στάρα. Ωστόσο αυτό που έχει μονοπολίσει τον ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης είναι πως 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και 4 αστυνομικοί, από τις εκρήξεις στο κέντρο της Δαμασκού, πολύ κοντά στο ξενοδοχείο όπου διέμενε ο Γάλλος πρόεδρος. Φαίνεται πως η μία ήταν τοποθετημένη σε κάδο απορριμμάτων και η άλλη σε αυτοκίνητο παρκαρισμένο κοντά στο ξενοδοχείο. Την ώρα που τον εκρήξαν, ο Μανουέλ Μακρόν είχε ήδη φύγει από το ξενοδοχείο, κατευθυνόταν στο Προεδρικό Μέγαρο, εκεί όπου συναντήθηκε με τον Αχμάντ Αλ-Σάρα και στη συνέχεια αποχώρησε για τη Σύνοδο Κορυφής.
0: Λίγη ώρα μετά ο Τραμπ βέβαια έλεγε ότι εκεί που διαφεντεύει τώρα αυτός ο Τσογλάνι, πώς τον λένε,
1: Επισήμως πλέον Αλ-Σάρα.
0: Α, ναι. Αυτός ο Τσογλάνις λοιπόν, ο πρώην τζιχαντιστής, ότι επικρατεί τάξη.
1: Θα έλεγε κανείς πως έχουν μπει σε μια κανονικότητα, υπό την έννοια ότι πήγε ο Γάλλος πρόεδρος και έκλεισε συμφωνίες πολλών εκατομμυρίων ευρώ προς όφελο των γαλλικών εταιριών και στην τεχνολογία και στα λιμάνια και στους σιδηροδρόμους, όπου μπορούσε έκλεισε συμφωνίες.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε πάλι στη Γαλλία, στη Μαρί Λεπέν, η οποία κρίθηκε ένοχη και σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση υπεξαίρεσης δημοσίου χρήματος. Το εφετείο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών, εκ των οποίων τα 2 με αναστολή, υποχρεούται να εκτίσει το 1 έτος σε κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, ενώ της επιβλήθηκε και απαγόρευση του εκλέγεστε για 45 μήνες.
0: Αυτό σημαίνει δεν μπορεί να είναι πια υποψήφια.
1: Όχι, δεν μπορεί να είναι πλέον υποψήφια, παρότι έχει άλλη μια ευκαιρία να αποτανθεί στο ακυρωτικό δικαστήριο. Πολύ δύσκολα θα καταφέρει να είναι υποψήφια πρόεδρος. Βεβαίως έχει αφήσει τον πολιτικό της πρόεδρος, Ροντάν Μπαντελά, ο οποίος προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, τσολάνιδες υπάρχουν παντού. Να σε καλά, Τζένι, μας ευχαριστώ
1: πολύ. Καλό βράδυ.
0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια. TRT 95,1 FM Stereo.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω, μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω, σ' όσους μας ξέρουν.

τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά.